Αλλιά. Τον ήλιο θα αντικρίζουμε αν φας. Θα σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια. Και στο γραφείο δεν θα ξαναπας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αερόστατα στον ουρανό, δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

ότι ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αρνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκι.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης αφήνει πίσω της μια βαριά ανθρώπινη τραγωδία. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρά σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται από την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων και την ολοκλήρωση των ερευνών. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο, ιδιαίτερα τοξικό υλικό, με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα, 1η Ιουλίου, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη σύσκεψη στο Μαξίμου. Διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά όλων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Από σήμερα, 1η Ιουλίου, τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στη νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα 6 και 9 το πρωί της Τετάρτης. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορεί να μας ακούτε. Η κυρία Άννα, για παράδειγμα, στο Αργοστόλι, με 23 βαθμούς, έχει βγει για πρωινό περπάτημα με το φεγγάρι και την παρέα μας. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρίδου, Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη. Κενό, radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για να δούμε πώς θα πάει πρωτομηνιά ο μήνας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 31, στην υπόλοιπη χώρα τους 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ζέστα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα. Από την Μυτιλίνη με 25 βαθμούς ήδη. Τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 20 θερμοκρασία. Καλό μήνα, λέει. Είπα 20 μήνες. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 24, παρακαλώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Έχει στις κορυφές του Σμόλικα ακόμη χιόνι, μας λέει. Ο κύριος Κώστας είναι στην Κοτήλη, έτσι. Εκεί έχει 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, στο φίλο μας τον Θοδωρή. 22 βαθμούς έχει ήδη η Ελασσόνα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει και ο Μαυρίκιος με την Αλαρέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Εθνική Εορτή του Καναδά, σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας την 1η Ιουνίου του 1867. Αυτή τη χώρα θέλει να κάνει 51η πολιτεία ο Τραμπ. Είναι Εθνική Εορτή της Ρουάντα για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο το 1962, παρακαλώ. Είναι Εθνική Εορτή του Μπουρούντι για την κήρυξη της ανεξαρτησίας του επίσης από το Βέλγιο, επίσης το 1962. Έγινε το 62. Πολλές χώρες έχασαν το Βέλγιο. Κρίμα. Είναι Εθνική Εορτή της Σομαλίας. Δεν ξέρω αν στο Βέλγιο, ας πούμε, έχουν καμιά γιορτή για να γιορτάζουν, για παράδειγμα, την απώλεια της Ρουάντα και του Μπουρούντι. Γιατί εδώ έχουμε γιορτές, για παράδειγμα, για να γιορτάσουμε, ξέρω εγώ, τον εμφύλιο. Λέω, παράδειγμα. Είναι επίσης Εθνική Εορτή της Σομαλίας για την ενοποίηση της χώρας το 1960. Η μέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα, 1η Ιουλίου του 1920. Το ΚΚΚΟΥ που κυβερνά την αχανή χώρα από το 49 είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη, άμα θέλουν να μην γίνουν. Είναι Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία και γιουλάγια στη Βουλγαρία.
1: Δόξα.
0: Είναι μια γιορτή που θυμίζει, λέει, την εποχή των χίπης. Σπώ εγώ τώρα τι είναι η γιουλάγια.
1: Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Έλκει την καταγωγή της από ένα τοπικό αγροτικό έθιμο που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 80 ως υπαινικτικός τρόπος διαμαρτυρίας κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τοντόρ Ζιεφκοφ.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτό ή αν το θυμούνται ή αν το έχουν διαβάσει ποτέ. Κάποιοι που θα συγκεντρωθούν σε διάφορα βουνά σήμερα. Λοιπόν, ομάδες νέων ξεκινούσαν το βράδυ της 30ης Ιουνίου και με οτοστόπ έφταναν στη Βάρνα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, για να υποδεχθούν την Ανατολή του Ηλίου την πρωτομηνιά της 1ης του Ιουλίου. Υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού των Uriah Heep, July Morning. Καταλαβες. Δηλαδή πήγαιναν εκεί
1: και ακούγαν July Morning.
0: Και ακούγαν Uriah Heep.
1: Ωραία η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζεται, λέει, σε όλα τα βουλγαρικά θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας.
1: Χαμούλης γίνεται στα θέρετρα.
0: Γουλάγια.
1: Γουλάγια.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή, πώς τη λένε. Εντάξει. Ωραία.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Είπα.
1: Όχι, όχι. Από τους άλλους.
0: Ο Αργύρης.
1: Από τους άλλους.
0: Από τους άλλους, θα σου πω εγώ τώρα.
1: Έχει πολλές φορές μέσα στη χρονιά των Αγίων Αργύρων. Έχει και 1 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Μπα, τίποτα. Ο Άγιος Αρβανός, ο Λεόντιος, ο Άγιος Ιούλιος και ο Άρων. Εντάξει, δεν έχει τίποτα έτσι ωραίο. Κάνα καλό όνομα. Αυτό, ναι. Ο...
1: Ονοματάκι.
0: Ναι, ο. Κάποιος, ας πούμε.
1: Χρόνια πολλά στη Σχολή Ευελπίδων.
0: Γιατί... Σαν
1: σήμερα το 1828, ναι, άρχισε η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων,
0: ναι,
1: με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, με διοικητή τον Ιταλό λογαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεσθε μαθών, άρχιν επιστήσει, το μότο της σχολής.
0: Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ναι. Το 1932, 2 μήνες μετά την χρεοκοπία της Ελλάδος, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή.
1: Το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση 2 νέων οργανισμών. Το ένα το ξέρετε πολύ καλά. Το Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο δεύτερος και άλλος γνωστός είναι, αλλά εντάξει, όχι στον
0: λιγότερο, ναι, ναι,
1: της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Τότε κάναμε με χρυσό. Εσύ.
0: Το 1979, σαν σήμερα.
1: Αμάν.
0: Τι λάνσαρε η Sony.
1: Έλα τώρα.
0: Στην Ιαπωνία τότε το Walkman.
1: Ναι.
0: Πόσοι από εσάς το θυμάστε το Walkman?
1: Είχαμε Walkman.
0: Όλοι είχαμε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε σχεδόν κανένας εκείνη την εποχή που να μην είχε Walkman.
1: Και με θυμάμαι, είχα ένα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Sony.
0: Sony.
1: Ναι.
0: Όλες οι μάρκες βγάλανε.
1: Ναι, αλλά Sony, ναι, είχα πάρει.
0: Εγώ είχα Akai. Δεν θυμάμαι. Akai είχα ή Sony. Ναι. Δεν θυμάμαι.
1: Το οποίο ήταν μπλε.
0: Ναι.
1: Σκούρο και είχε πορτοκαλί λεπτομέρειες. Και είχα και αυτά τα ακουστικάκια. Που ήταν με τα μικρά τα τέτοια
0: ψήρες.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Δεν ήταν ψήρες.
0: Ναι,
1: ήταν σαν ακουστικά, σαν αυτά που φοράμε τώρα εδώ πέρα. Μικρογραφία όμως.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Με
0: ήταν
1: πορτοκαλί.
0: Ωραία. Εγώ το είχα σε Βεραμό.
1: Σε Βεραμό.
0: Σε Βεραμό.
1: Βεραμό, τι μου λες.
0: Ναι. Λοιπόν, και έγραφε κιόλας. Δηλαδή μπορείς ταυτόχρονα να.
1: Ναι, έκανε και recording.
0: Έκανε και recording.
1: Τι recording δεν τα ξέρω.
0: Το 2015, τότε εκείνη την εποχή. Πηγαίναμε, λέγαμε, έβαζε
1: ο... από καστόφωνο σε καστόφωνο.
0: Κάτι πειρατική σταθμή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και λέγανε, ας το τραγούδι ολόκληρο, μην μιλάς πάνω στο τραγούδι να το γράψουμε.
1: Όποτε, τι είχαν ακούσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχω βρει εγώ τον Ποπάη που είχε εκπομπή στα Εξάρχεια, φίλος μου. Λοιπόν, το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε την δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του EFSF λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Το 2015, υπενθυμίζω, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα.
1: Βέβαια.
0: Τον είχαν επιψαλιδεύσει μετά.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Πάλι το 2010. Πολλές επαιτίους του 2015 έχουμε αυτές τις μέρες.
0: Τι να γίνει, ναι.
1: Και στις 5 θα κλαίμε. Λοιπόν, το 2015.
0: Στις 5 ήταν στις 7.
1: 5.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Νομίζω.
0: Για πες.
1: Να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης, άνατο, 5ης
0: ναι,
1: Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. Ψηφίσαν όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τότε οι Έλληνες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τελικά τι έγινε τότε.
0: Σταμάτα, παιδί μου.
1: Συγγνώμη, είναι ιστορικά γεγονότα, δεν είναι.
0: Ιστορικά γεγονότα τόσο όσο.
1: Τι τόσο όσο.
0: Λοιπόν, εσύ θες να δεις και τις προεκτάσεις του.
1: Όχι, τη συνέχεια λέω. Είναι η προέκταση.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1849 ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το Μόλιβο της Λέσβου. Έγραψε το Μανώλη τον Τελβεντέρη.
1: Γνωστός.
0: Και επίσης και τη Μαζόχτρα.
1: Όχι.
0: Δεν τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Το 1899 γεννιόταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και επίσης το 1945 η Ντέμπορα Χάρη. Η Ντέμπι, το χαϊδευτικό της, Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Μπλόντι. Ωραία ήταν.
1: Η θεά. Θεά. Ωραία θεά. Υπέροχη.
0: Κάποιοι τη θεωρούσαν πολύ προκλητική, πολύ σνόμπ και πολύ τέτοια. Μια χαρά ήταν.
1: Και ακόμα είναι υπέροχη.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1923 τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, τον κερκυραίο λογοτέχνη και μεταφραστή. Το 2004 τον Μάρλον Μπράντο. Τι να πω.
0: Τι να πεις. Μπορείς να πεις τίποτα.
1: Και το 2015 τον Νίκολας Γουίντον, γνωστό και ως ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλομήνα. 21 βαθμούς στη Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, στη διαδρομή εκεί που κάνει. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα από το πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Παιδιά,
0: τα φρουναράκια του χωριού.
1: Του κόσμου όλου η καλύτερη.
0: Ο Βασίλης σε ρωτάει γιατί αργείς, γιατί πάει να φέρει τους καφέδες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Από τον Τύρναβο. 24 βαθμούς στον Τύρναβο ήδη. Ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ναι. Καλημέρα από Καβάλα. 26 βαθμούς. Αυτά.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη να πω ειδήσεις σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι ευχάριστες.
0: Α, επειδή δεν είναι ευχάριστες.
1: Δεν έχει
0: ναι.
1: τίποτα ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Τίποτα ευχάριστο. Είχαμε αυτή τη φοβερή φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Στο Δερβαίνη. Που έχουμε δύο νεκρούς.
0: Mm.
1: Πιθανότατα είναι πατέρας και γιος.
0: Ναι.
1: Το παιδί, η δεύτερη σωρός που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, δεν έχει γίνει ακόμα ταυτοποίηση. Μάλλον είναι το παιδί της οικογένειας. Η μητέρα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Τι να θες να πεις από αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν θες να πεις.
1: Είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
0: Άλλο μυστήριο πράγμα.
1: Δεν είναι καθόλου μυστήριο. Προφανώς δεν είχαν ακολουθηθεί.
0: Ναι,
1: αυτά
0: αυτό το προφανώς.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Είναι μυστήριο με την έννοια δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Αυτό το προφανώς τι ο καθένας φαντάζεται.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: αυτό το πράγμα εντωμεταξύ που κατέρευσε αυτή η πολυκατοικία, ρε παιδί μου, και είναι. Λες και πήγε κάποιος τη διέλυσε κομμάτι-κομμάτι.
0: Προφανώς, γιατί όσο. Αυτό το προφανώς λέω
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: η
1: ναι.
0: λογική μου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εργασίες που κάνανε δίπλα με κάποιον τρόπο κλώνησε ή ξεθεμελίωσε το διπλανό κτίριο.
1: Για τα υλικά που, τα οποία είχε γίνει η πολυκατοικία.
0: Ναι,
1: δηλαδή τα μπάζα που βλέπεις, χωρίς να είσαι ειδικός, εγώ δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι, μου θύμισαν, ξέρεις τι μου θύμισαν. Αυτό που λέγαμε προχθές για το σεισμό της Τουρκίας, που έβλεπες ότι δεν είχαν ναι, ρε παιδί ναι, μου οπλισμό ναι. μέσα τα κτίρια. Δεν είχαν δηλαδή μέταλλο κάτι στη.
1: Έφερνα κοντά τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει.
0: Ψάχναμε για σίδερα.
1: Μπράβο, και
0: δεν είχε.
1: Ναι,
0: δεν είχε. Σκελετό δηλαδή το κτίριο. Δεν φαινόταν. Δηλαδή μπορεί, δεν είμαστε ειδικοί έτσι. Ούτε από μια φωτογραφία μπορούμε να κάνουμε τώρα
1: πολεοδομική
0: αυτή.
1: Αλλά λέω τώρα, αυτή η πολυκατοικία που κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Δεν θρηνήσαμε θύματα γιατί μία από τις ενίκους είχε ρε παιδί μου γυναίκα ήταν λίγο πιο αυξημένη τα αντανακλαστικά της.
0: Μα λέει 2-3 μέρες λέει ακουγόταν περίεργη θόρυβη
1: ναι,
0: ας πούμε
1: ναι, ναι.
0: και το μυαλό της πήγε κατευθείαν.
1: Και δεν είναι ότι μόνο ότι άκουγε θορύβους ας πούμε. Προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα.
0: Φώναξε ειδικό, φώναξε
1: Βέβαια.
0: Πολιτικό μηχανικό.
1: Είπε βγείτε όλοι έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό.
0: Καλό ήταν.
1: Μπράβο της.
0: Αυτό ήταν.
1: Το θέμα τι απογίνουν αυτοί.
0: Μέσα στο χαμό ήταν το ναι. καλό της ημέρας. Αυτό, ναι. ότι δεν είναι θρηνής.
1: Γιατί θυμόντουσαν όλοι χτες.
0: Ναι.
1: Όχι της δουλειάς άνθρωποι. Και άλλοι, ας πούμε. Τότε θυμάσαι που είχε γίνει μια έκρηξη από κάτι τρομοκράτες σε μια πολυκατοικία στο Μπελόκηπους. Πού ήταν.
0: Στο Μπελόκηπους,
1: ναι. Φτιάχνανε που είχαν
0: έρθει. Φτιάχναν βόμβα, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι τι απογίνανε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το έχουμε ψάξει. Δεν το έχουμε.
1: Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουν.
0: Τώρα προσωρινή στέγη. Θα βρούνε.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Προσωρινή στέγη θα τους βρούνε. Εν πάση περιπτώσει, εκ των πραγμάτων. Αλλά εδώ μπαίνουν τώρα. Ποιος θα τους. Δηλαδή, το σπίτι τους. Μπορεί να είχαν πληρώσει, ακόμα να αποπληρώναν κάποιοι από αυτούς δάνειο. Κάποιοι ήταν. Εντάξει, νικάριδες. Οκ, δεν ήταν ιδιοκτητικό τους. Οι ιδιοκτήτες πώς θα αποζημιωθούν για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και πότε. Γιατί μπορεί να αποζημιωθούν και κάποια στιγμή να φτάσουν και δικαστικά και να πάρουν ένα σκασμό λεφτά ενδεχομένως, γιατί θα
1: τι
0: είναι
1: να το κάνεις,
0: και ψυχικές οδύνες κτλ. Αλλά αυτό θα γίνει μετά από πόσα χρόνια.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Εγώ
1: δεν ξέρω.
0: Ενάτα.
1: Εντάξει, ενάτα. Ναι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ας πούμε κάτι λίγο διαφορετικό. Ας πούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας με Μεξικού με Εκουαδόρ, με τον Ισημερινό δηλαδή. 2-0. Κερδίζει το Μεξικό.
1: Προβάδισμα ασφαλείας.
0: Κερδίζει το Μεξικό 2-0. Μπαίνει και στην έδρα του ούτως ή άλλως. Να το πούμε αυτό. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξενύχτησε πάλι.
1: Λίγο.
0: Είδες Γαλλία.
1: Λίγο, είδα λίγο.
0: 3-0.
1: Λίγο,
0: η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Κέρδισε ποιον.
1: Η Νορβηγία σου επίσης.
0: Η Νορβηγία μου λίγο. Ναι, λίγο ανησυχήσαμε. Λέγαμε,
1: Σουηδία ήταν η Γαλλία.
0: Ανησυχήσαμε με την έννοια, λέμε, πάλι θα πάει στα πέναλτι, πάλι θα έχουμε καθυστερήσει κτλ. Πρέπει και να κοιμηθούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, καθάρισε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άρα έξω η Σουηδία.
0: Έξω η Σουηδία, ναι. Έξω το ακτήλε φαντοστού. Όχι, το Κόρντε Ντιβουάρ, πώς το λένε.
1: Ναι. Καλά το
0: πω. Ναι, ακτήλε φαντοστού. Μπράβο. Και. Λέμε,
1: σήμερα παίζει η Αγγλία.
0: Στρογγυλή είναι η μπάλα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε τι τέλος θα έχει ο αγώνας Εκουαδόρ Μεξικού, αλλά προηγείται.
1: Εντάξει, φαίνεται, στο 64 είναι.
0: Παίζει και η Αγγλία μου. Η Αγγλία μου με ποιον παίζει.
1: Η Αγγλία σου παίζει με τη. Τι είναι κοντ.
0: Κοντ.
1: Αυτό το πράγμα. Παιδιά, αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω με τις χώρες. Μα αλλάζουν και ονόματα εμείς, θέμε. Που αλλάζουν ονόματα.
1: Κογκό.
0: Α, με το Κογκό. Το οποίο ήταν ιδιαίτερα μαχητικό και αγωνιστικό αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Και έχει και τον.
1: Σε αντίθεση με την Αγγλία σου.
0: Το Κογκό δεν έχει που έχει αυτό το μάγο που κάνει τα βουνού, τη σκόνη.
1: Πάλι,
0: που, αυτό.
1: Πάλι δεν είχαν παίξει αυτοί.
0: Δεν είχαν παίξει με την Αγγλία, είχαν παίξει με κάποιον άλλο.
1: Καλέ, αφού έλεγε ο Σαμάνος.
0: Τον Κέιν είχε.
1: Ναι.
0: Του είχε κάνει μαγικά.
1: Για να μην σκοράρει.
0: Να έχει αφλογιστία.
1: Ναι.
0: Μήπως είναι άλλη χώρα.
1: Τι να σου πω, ξέρω, έχω μπερδευτεί. Τέλος πάντων,
0: θα μας τα πούνε μετά από το παρατέταρτο.
1: Ναι, ναι.
0: Για σιγουριά,
1: να τα
0: γιατί.
1: Να τα ακούστε κανονικά. Ναι.
0: Χθες μας έλεγε ένας ακροατής, θα ήσασταν απολαυστικοί έτσι και κάνατε μετάδοση αγώνα.
1: Εμείς, παιδιά, αν το παραλάβω, θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι. Εγώ δηλαδή, θεωρούσαμε ότι ο Πάπα Μπούπα Διόπη είναι τρεις παίκτες. Εντάξει. Ο Πάπα, ο Μπούπα και ο Διόπ. Είχαμε χαρεί πάρα πολύ για τη μεταγραφή που κάνει μια ελληνική ομάδα.
0: Η ΑΕΚ. Είχαμε χαρεί γιατί.
1: Και λέγαμε μπράβο, παίρνει τρεις παίκτες.
0: Και είχαμε και την απορία που βρήκε τα λεφτά για να πάρει τρεις παίκτες. Μέχρι που μας είπαν ότι ο Πάπα, ο Διόπ είναι ένας. Ένας και το αυτό πρόσωπο. Ένα και το αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Τώρα παίζανε εδώ πέρα, παίζανε τα αδέρφια του, ξαδέρφια του. Τι. Και άλλοι Διόπ παίζουν.
1: Εντάξει, πολύ μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη οικογένεια. Και είναι όλοι ποδοσφαιρομάνα οικογένεια. Δεν είναι. Όλα καλά.
1: Ναι. Πάμε για λίγο
0: για να μας βάλει τραγουδάκι ο Γιάννης, σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε.
1: Ναι, αφού είναι και 27.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Εκφράζονται φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης, εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα. 5 συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Επιχείρηση διάσωσης επικίνδυνου φορτίου στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση από το Μαξίμου. Από σήμερα σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, υπέροχος Brian Ferry με Roxy Music μαζί.
1: Μορφή μεγάλη.
0: Υπέροχο, υπέροχος. Τι ωραίος τύπος, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραίος τύπος.
1: Ή τέτοια εντύπωση έχουμε.
0: Θα ήθελα να είναι φίλος μου. Ναι, πώς να το πω.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι τύπος.
0: Και να βγαίνουμε μαζί όμως.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εκεί με τα...
0: Γιατί είναι για τέτοια, ας πούμε. Για...
1: Με τα 17 ετών ουίσκια.
0: Ναι, τέτοιο πράγμα. Έτσι το φαντάζομαι.
1: Μακάλα, ναι. Να πίνεις σε αυτό ποτήρια κρυστάλλινα πακιά. Αυτό. Που δεν μ' αρέσει το ουίσκι. Αλλά δεν λέμε τώρα.
0: Ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος στέλνει κάτι ξελογιάστρες φωτογραφίες κάθε μέρα. Έχω θεωρήσει ότι η Νεάπολη Λακωνίας πρέπει να είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Αφού έχει την Ελαφώνησο δίπλα.
1: Κοίτα ρε φεγγαράρα ρε που έχουν. Τι λέμε εμείς τώρα, το ναό του Ποσειδώνα κτλ. Πάει το Reuters εκεί, βγάζει φωτογραφίες, ωραίες, τις στέλνει σε όλο τον κόσμο. Όντως είναι σημαντικό.
0: Στην Ελαφώνησο.
1: Όχι.
0: Θα τρελαθεί.
1: Έχω πάει. Όχι, το μόνο τέτοιο. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Πέτρο. Καλό μήνα. Ιθάκη. Καλημέρα από την Ιθάκη.
0: Ορίστε.
1: Ωραία.
0: Που δεν έχει πάει και τα τίποτα.
1: Και Ιθάκη είναι ωραία. Τα έχω δει. Τι φωτογραφίες έχω δει, ρε. Ναι, ξέρω. Ναι, φωτογραφίες έχω δει.
0: Κολυμπήσει εκεί, εγώ. Είναι πολύ ωραία.
1: Ιθάκη, βλέπω όλο σκαφάτι έχουν έρθει στην Ιθάκη. Βλέπω πολλά σκαφάκια εκεί πέρα. Πολλά έτσι ιστιοπλοϊκά και έτσι και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Και γιότ και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, όμορφα.
0: Ναι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Βραζιλιάνοι στην Ελλάδα, ενώ κοινότητα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι στήσαν μεγάλο κρέδι μετά την πρόκριση. Αλλά ήταν λίγο σαν. Πώς κάνουν στο καρναβάλι του Ρίο. Τέτοια φορούσανε.
1: Ή μη γυμνή δηλαδή.
0: Ναι, δεν με καλέσανε. Πρέπει να γραφτώ σε αυτή την κοινότητα. Γιατί είμαι.
1: Είσαι Βραζιλιάνα.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Σχεδόν είμαι. Και θα γίνω Βραζιλιάνα με τους σομπρέρους μου.
1: Εντάξει,
0: δεν φοράω σομπρέρο στη Βραζιλία, δεν έχει σημασία.
1: Καμία σχέση. Εν τω μεταξύ, η Σερέτη υποστηρίζει πιο φανατικά την Βραζιλία από ότι την υποστηρίζουν κάποιοι Βραζιλιάνοι, ας πούμε. Ενδεχομένως.
0: Βέβαια.
1: Άρα, ψυχείτε.
0: Ναι.
1: Σώματι όχι ακόμα, γιατί δεν έχουν καλέσει.
0: Έχω και φανέλα της Εθνικής, δηλαδή δεν μπορούσα να πάω.
1: Έχεις.
0: Βέβαια.
1: Εγώ μόνο της Εθνικής Ελλάδος έχω.
0: Βέβαια.
1: Από, τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τότε. Από το, ή από το 2004.
0: Από το 2004 λογικά.
1: Δεν θυμάμαι. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, έχω μια της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μπράβο σου.
1: Ναι. Ωραία. Ωραία. Ωραία ήταν.
0: Όλοι είχαμε πάρει τότε.
1: Αχ, ωραία χρόνια.
0: Ναι. Ήρθε μετά.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Ακούστε να δείτε.
0: Έλα.
1: Επειδή κάποιοι φίλοι ακροατές κατά διαστήματα μας λένε σιγά και μιλάτε για τη ζέστη και φέρετε τον πανικό και δεν έχει γίνει και τίποτα. Βγήκε ο Κοπέρνικος. Δεν ξέρω αν ο Κοπέρνικος.
0: Πολύ φίλος μας.
1: Ελέγχεται από κανέναν, εν πάση περιπτώσει. Και λέει ότι τον Ιούνιο είχαμε ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών. Του πλανήτη όλου, έτσι. Λοιπόν, οι πιο ζεστές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Και αυτό εξαιτίας των επιπτώσεων του El Niño που σας λέγαμε πριν από καμιά 15-20 μέρες.
0: Μπράβο,
1: ας πούμε, οι οποίες έρχονται οι συνθήκες που δημιουργεί το El Niño να προστεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης. Και έτσι είχαμε το ρεκόρ θερμοκρασιών 21 βαθμούς στην επιφάνεια των ωκεανών.
0: Βράζουν οι θάλασσες.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σχέση με το βασίλειο των ψαριών στους ωκεανούς. Έχει με τις μετακινήσεις των διάφορων πληθυσμών ψαριών σε διάφορες άλλες περιοχές για να βρουν δροσιά. Έτσι με ένα μεγάλο, πολύ χοντρικά το λέμε και σχηματικά, έτσι ερμηνεύονται και οι λαγοπόδαροι που έρχονται εδώ να γεννήσουν. Και οι λαγοκέφαλοι. Και οι, πώς τις λένε τις άλλες με τα πλοκάμια. Οι μέδουσες, ας πούμε.
0: Ναι,
1: οι μέδουσες. Οι τσούχτρες δεν έχουν μπλοκάνει.
0: Τσούχτρες, άσε με τώρα.
1: Όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα ζελεοειδή που έρχονται εδώ κτλ. Όλα έχουν την εξήγησή τους, θέλω να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και τι σας λέγαμε προχθές, ότι πιο πολύ από κάθε άλλη πλευρά του πλανήτη ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πού? Στην Ευρώπη.
0: Ναι, πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ.
1: Να το έχουμε κατά νου μελλοντικά.
0: Μεσόγειο, παιδιά,
1: μελλοντικά.
0: Που ναι. Η Μεσόγειος ήταν μια θάλασσα η οποία ήταν ευλογημένη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να το πεις έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν Ατλαντικός ωκεανός.
1: Απλά.
0: Και έχουμε και καρχαρίες πια.
1: Απλά.
0: Εντάξει.
1: Απλά το λέω για να. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Το ξέρω, το βλέπω παντού γύρω μου ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Απλά το λέω για κάποιους οι οποίοι δεν είναι δυσκολόπιστοι.
0: Πάντως κάθε καλοκαίρι.
1: Ενδύσπιστοι.
0: Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν μια-δυο απειλές. Να μας αγώνουν. Δηλαδή, θυμάσαι ένα καλοκαίρι που ήταν έντονη η αγωνία με τα κουνούπια τίγρης.
1: Ναι. Που φέρνανε ελονοσίες και διάφορες άλλες. Ναι,
0: πόπο και αναλύσεις για τα κουνούπια τίγρης.
1: Φέτος έχουμε για το λαγοκέφαλο.
0: Τώρα έχουμε το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Άλλες χρονιές είχαμε πιο έντονα τις μέδουσες, ας πούμε.
1: Είδα τώρα που. Επειδή λες για τους λαγοκέφαλους, είδα κάποια στιγμή έναν συγκεκριμένο τύπο,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε βγάλει στο TikTok ένα βίντεο. Σως, προσοχή, λαγοκέφαλος έκανε την εμφάνισή του, δεν θυμάμαι σε ποια παραλία. Και ήταν κάτω από κάτι, μια κατασκευή μέσα στη θάλασσα, όπου είχε φορέσει μάσκα λαγού ο ίδιος, και είχε βγάλει βίντεο τον εαυτό του και έλεγε λαγοκέφαλος στο... αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά σχόλια γίνονται από το κοντρόλ της τηλεόρασης και...
1: Και δεν μας αρέσει. Ναι.
0: Φοράμε σήμερα, για να εξηγήσουμε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα, φοράμε με ίδια απόχρωση που κάμισε ο Διονύσης, τίσερτ εγώ. Και μοιάζουν λίγο με στολές φυλακών.
1: Του πορτοκαλί.
0: Αλλά φυλακών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, εδώ έχουμε τις ασπρομαύρες λίγες.
0: Όχι.
1: Όχι. Έχουν καταργηθεί αυτά. Δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα είχαν οι Ντάλτον στο Looky Look.
0: Μας αφήσανε για λίγο και θα ξαναπούμε.
1: Τώρα που είπαν Ντάλτον. Διάβαζα χθες και έτριβα τα μάτια μου. Ένας που έκανε μια δολοφονία κατά παραγγελία, εδώ και συνελήφθη.
0: Εδώ στη χώρα μας.
1: Ναι, στη χώρα μας. Και συνελήφθη, το έκανε όπως ομολόγησε, ένας 30χρονος. Λοιπόν, το έκανε, λέει, κατ' εντολήν των Ντάλτον. Υπάρχουν ακόμα οι Ντάλτον, ζούνε. Ο Τζοέ, ο Άβερελ και ο Βίλιαμ και ο Τζακ. Ζουν αυτοί. Είναι υπαρκτά πρόσωπα οι Ντάλτον. Ξέρω εγώ. Είναι συμμορία, λέει, η Ντάλτον στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις εσύ?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Γι' αυτό έτριβα τα μάτια μου.
0: Ντάλτον,
1: ναι.
0: Έχουμε και Ντάλτον.
1: Έχουμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω κάτι μπούρδες εδώ μεταξύ.
1: Μη μιλάς.
0: Υπάρχει, λέει, ένα κίνημα.
1: Ναι. Τι κίνημα?
0: Το οποίο λέγεται Fire.
1: Fire.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνουν αυτό το.
1: Φωτιά.
0: Όχι. Financial Independence Retire Early.
1: Ναι.
0: Οικονομική ανεξαρτησία και βγαίνει πρόωρα στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Αυτό το κίνημα, λέει, σε αυτό που μπαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι και βγαίνουν στη σύνταξη 40-45.
1: Πού γίνεται αυτό. Να πάμε. Πού γίνεται αυτό.
0: Δεν βγαίνουν ακριβώς στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Σταματάνε να δουλεύουν 40-45 γιατί έχουν ήδη αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Αυτή, λέει, η φιλοσοφία που έχουν.
1: Ναι.
0: Με τις φιλοσοφίες έχω και εγώ πολλά να πω. Λοιπόν, ξοδεύεις, λέει, πολύ λιγότερα από όσα κερδίζεις. Αποταμιεύεις επιθετικά. Πώς να αποταμιεύεις, μάνα μου. Ακόμη, λέει, και το 50 ή 70% του εισοδήματός σου.
1: Τι τρώνε ρίζες.
0: Ξέρω εγώ τι
1: τρώνε. Ναι.
0: Επενδύεις. Πρόσεχε, ναι. Επενδύεις αυτό το ποσό και αφήνεις το χρόνο και τις αποδόσεις να δουλέψουν για σένα.
1: Ναι.
0: Για να βγεις πρόωρα στη σύνταξη.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί. Και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Early retirement fire, ξέρω εγώ τι. Αν μου τύχει το Joker.
0: Ναι.
1: Αν μου τύχει το Joker, αυτό θα κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχω ένα κονδύλι.
0: Την μπουρδολογία.
1: Ένα
0: αυτή.
1: Κονδύλι.
0: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι, λέει.
1: Ακού, λέει, κάνουμε επιθετική αποταμίευση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέτε. Ναι, μάλιστα.
0: Ακού, είναι ο Άλαν και η Κέιτι Ντόνιγκαν, τη Βρετανία. Όλα από Βρετανία έρχονται αυτά τα κουλά, να το ξέρετε. Αυτοί, λοιπόν, λέει, σταμάτησαν να δουλεύουν. Αυτό στα 40 και εκείνη στα 35. Ωραία. Λέει, κάθε χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ακού, τι κάνανε. Για να καταλάβει, ζει μίζερα μέχρι τα 40-35, ψοφολογά και μετά. Είσαι χάλια.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ τι τρώγανε ρίζες, ας πούμε.
0: Κάθε λίγη χειμώνα δεν άνοιγαν τη θέρμανση.
1: Αλλά
0: φορούσαν πολλά ρούχα.
1: Ναι.
0: Και χρησιμοποιούσαν θερμοφόρες. Λέει, δεν ήταν ταλαιπωρία, ήταν στρατηγική. Αν δεν ταιριάζανε, θα συμπεθεριάζανε αυτοί οι δύο. Ναι. Δεν αγόραζαν ποτέ έτοιμο φαγητό. Άμα τους δεις,
1: ναι.
0: Ναι. Για 10 ολόκληρα χρόνια πήγαιναν στη δουλειά με φαγητό από το σπίτι.
1: Εντάξει. Okay, το
0: και
1: καταλαβαίνω.
0: Μόνο από αυτό εξοικονόμησαν 40.000 λίρες σε μια δεκαετία.
1: Επειδή πέραν φαγητό από το σπίτι.
0: Ναι, και
1: γιατί
0: και
1: στο σπίτι με το παράγανε.
0: Και δεν άλαβαν τη θέρμανση, σου λέει.
1: Ναι, αλλά πώς το μαγειρεύανε στο σπίτι. Που το βγάζαν στον ήλιο να αυτόσει.
0: Όχι, το μαγειρεύανε.
1: Ε, το μαγειρεύανε.
0: Α, λέμε,
1: ναι, ναι, δεν είναι έξοδο στο σπίτι να μαγειρέψει το φαγητό.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Ναι. Ναι, τι να σου πω.
1: Δεν πρέπει να αγοράσει τι πρώτε ύλε. Πρέπει να τι αγοράσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η διαφορά δηλαδή είναι το αν θα το παραγγείλω ή αν θα το πάρω στο σπίτι.
0: Όλοι αυτοί μεταξύ.
1: Που η διαφορά είναι, μιλάμε για 1-1,5 ευρώ, α πούμε, το γεύμα. Δύο. Άιντε, δύο.
0: Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ δεν ήταν, ξέρω εγώ, υπάλληλοι με το μέσο μισθό ή το βασικό.
1: Ναι.
0: Αυτοί δούλευε σε χρηματοοικονομική εταιρεία. Ένα άλλο ήταν.
1: Άμα έπαιρνε 15.000 το μήνα και από τι 15.000 ξόδευε τα 1.000 και κρατούσε τα 14, έτσι ξέρω κι εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Δώστε μου τέτοιο μισθό να σας πω εγώ πόσες επιθετικές αποταμιεύσεις κάνω.
0: Και εγώ. Εντάξει, άμα δείτε ολονών τις φάτσες.
1: Μην μιλάς εσύ. Δεν τους κρίνουμε τη φάτσα τους ανθρώπους.
0: Φυσικά και τους κρίνουμε.
1: Δεν τους κρίνουμε τη φάτσα τους ανθρώπους. Αυτό είναι shaming. Πώς το λένε, face shaming.
0: Επένδυαν λέει τα χρήματα που βάζα στην άκρη. Σε παθητικά επενδυτικά κεφάλαια. Αυτοί όλοι
1: τα κρίνουν. Τι είναι τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, και γιατί δεν μοιράζονται αυτή τη γνώση και με άλλους, να γίνουν όλοι
0: ζάχαρη.
1: Γιατί
0: μοιράζονται.
1: Διάβαζα κάπου λέει ότι έχουμε 82.000 εκατομμυριούχους στην Ελλάδα. Και. Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ.
0: Τόσα χρόνια δεν έχω γνωρίσει έναν.
1: Τον ένα, νομίζω.
0: Παίζει πάνω του, ρε παιδάκι.
1: Ή ότι έχουν. Όχι, ξέρουμε κα. Λοιπόν, ή ότι για παράδειγμα έχουν αυξήσει πάρα πολύ τον πλούτο τους η υπερπλούση του πλανήτη. Ο Μπέζος δηλαδή, ο Μάσκ και τα λοιπά. Ναι, ωραία.
0: Δεν μπορώ.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης ξέρουμε ότι τα λεφτά φέρνουν λεφτά. Και αυτό το ξέρουμε. Βέβαια είναι και εύκολο να τα χάσει. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε στα γκιντέρια που έχουν οι πλούσιοι γιατί δεν είμαστε.
0: Αχ, δικαιώνομαι.
1: Ε, τι.
0: Τώρα διαβάζω μια άλλη έρευνα.
1: Α.
0: Ναι.
1: Αγγλική και αυτή.
0: Ναι, Βρετανική και αυτή. Mm-hmm. Άκου να δεις τώρα. Εγώ όταν έχει ζέστη πολύ,
1: ναι,
0: έχω νεύρα.
1: Ναι.
0: Δεν την αντέχω και κνευρίζομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είμαι. Δεν μπορώ. Δηλαδή. Πολλά νεύρα όμως.
1: Για πες.
0: Και λέει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες, η πτώση της ζέστης, λέει, ναι, και τα λοιπά, αφορούν και την ψυχική υγεία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Τις πιο ζεστές ημέρες.
1: Έχει νεύρα. Άμα έχεις πολύ ζέστη, έχεις νεύρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Άρα ταράζεται η ψυχική σου,
0: ναι,
1: υγεία.
0: Ναι.
1: Τι, αυτό τι γίνεται τώρα. Έπρεπε να το πει επιστήμονας.
0: Ναι, ρε, το εξηγούν. Λέει, όταν ο εγκέφαλος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και βρίσκεται υποθερμικό στρες,
1: ναι,
0: για να διατηρήσει το σώμα σε μια θερμοκρασία να μην πάθεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος και συγκεντρωμένος, γιατί μένουν, λέει, λιγότεροι γνωστικοί πόροι. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί?
1: Έχω κι εγώ.
0: Και εσύ κι εγώ έχουμε.
1: Έχουμε γνωστικούς πόρους.
0: Πιθανότατα.
1: Δεν θυμάθαι.
0: Ναι. Τι να πω. Και τώρα λέει να πίνουμε νερό.
1: Να πίνουμε νερό.
0: Πίνουμε.
1: Άμα πίνουμε νερό, τι κάνουν οι γνωστικοί πόροι?
0: Όχι, γιατί άμα λέει να μην είναι αφυδατωμένος ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν είναι, δεν είναι αφυδατωμένος, ρυθμίζει σωστά τη θερμοκρασία του σώματος. Γιατί αλλιώς παθαίνει υπνηλία, ζάλι και πονοκεφάλους.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Η πνηλία μπορεί να πιάνουμε, να μας πιάνει.
0: Εγώ
1: πνηλία
0: πιάνω συνέχεια. Ναι, δεν χρειάζεται να έχει ζέστη.
1: Η πνηλία μας πιάνει. Ύπνο δεν έχουμε.
0: Ξέρεις που
1: γιατί
0: πιάνει.
1: Λίγο.
0: Καμιά φορά στο αυτοκίνητο.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τώρα το πρωί όταν φεύγω από εδώ.
1: Σε πιάνει.
0: Με πιάνει κάτι χασμουριτά. Όχι πνηλία, εντάξει, όνομα του Θεού. Αλλά κάτι, τραβάω κάτι χασμουριτά. Και στα φανάρια με βλέπουν και γελάνε.
1: Με έχει πιάσει μια φορά στη μεγάλη ευθεία της Εθνικής Οδού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχε κανένα suspense ο δρόμος.
0: Τίποτα.
1: Κανένα ενδιαφέρον ο δρόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί πήγε να με πιάσει μια φορά. Τέλος, λοιπόν, η Μαριτίνα, η φίλη μας, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, τέσσερις δουλειές κάνω και όχι επιθετική, ούτε αμυντική αποταμίευση δεν κάνω.
0: Καλέ.
1: Άμυνα, ναι. Αποταμίευση, όχι.
0: Μαζί σου.
1: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
0: Ναι.
1: Μαριτίνα, στο λέμε.
0: Τώρα που πες Μαριτίνα,
1: ναι,
0: χτες το βράδυ έδωσε μια συνέντευξη ο Παύλος Γερουλάνος.
1: Ναι.
0: Είπε ότι στρατηγικό στόχος του Πασόκ είναι η κατάκτηση πρώτης θέσης στις εθνικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Ότι επιδιώκει το Πασόκ την επανασύνδεση με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του, που τα τελευταία χρόνια ή απέχουν ή έχουν πάει αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα καινούργιο προς το παρόν, τα λέει αυτά ο κύριος.
0: Όχι, το καταστατικό του κόμματος ισχύει για όλους.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελα να σχολιάσω τα σενάρια συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και γιατί έπρεπε να το πεις αυτό τώρα?
0: Γιατί είπε επίσης,
1: ναι,
0: ότι αν το Σεπτέμβριο παραμείνει το Πασόκ τρίτο, θα πούμε τη γνώμη μας στα όργανα.
1: Χα.
0: Το κράτησα για το τέλος.
1: Παραμένει τρίτο πού όμως?
0: Στις δημοσκοπήσεις.
1: Άλλο η δημοσκόπηση, άλλο οι εκλογές.
0: Τρίτο τέταρτο είναι.
1: Άλλο οι δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε και άλλη καινούρια. Το λέω επειδή έλεγα ότι τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις και θα έχουμε ξανά από το Σεπτέμβριο. αλλά η Σερέτη με διόρθωσε και είπε: όχι, έχουμε 3-4 ακόμα. Η μία βγήκε χθες.
0: Ναι. Κάτι μου απάντησε η Μαριτίνα, νομίζω.
1: Σου απάντησε η Μαριτίνα ότι το καταστατικό ισχύει και για τους συνεργαζόμενους.
0: Εμένα ρωτάω στον Παύλο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Δεν γράφω τίποτα άλλο διότι εντυπωσιάστηκα από τους τσίπιδες νέους συνταξιούχους και είπα να αρχίσω να αποταμιεύω τις λέξεις. Θα τους τρελάνω όλους στην πολυλογία σε λίγα χρόνια. Ωραίος.
0: Καλό.
1: Άνθρωπός μας. Ο κύριος Παύλος, όπως πάντα βέβαια. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά ευτυχία στους εορτάζοντες. Η Βασιλική μας λέει: παιδιά, το έκανα εγώ κάποια χρόνια. Πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, δεν πήγαινα διακοπές, δεν ψώνιζα ρούχα. Για κάποια χρόνια γίνεται.
0: Και τι κατάλαβες?
1: Όχι. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν το λέω.
1: Μπορεί να απέκτησε με αυτόν τον τρόπο το σπίτι που έχει και μας έδινε χθες από τον Νένο.
2: Στα πορτοκαλί. Στα πέρτικαλί.
0: Ναι, μας αφήσανε από τις φυλακές του Αλκατράζ.
3: Τι συνέβη στη ζωή σας, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο?
0: Δεν ξέρουμε, συμβαίνει αυτό μερικές φορές το πρωί.
1: Ωραίο χρώμα, καλοκαιρινό.
2: Τα χεράκια σας είναι ελεύθερα, γιατί δεν τα βλέπουμε.
1: Τυχαίνει να είχαμε και οι δύο την ίδια έμπνευση, ρε παιδί. Δεν είναι πρώτη φορά που έτυχε, βέβαια. Τυχαίνει συχνά. Έχουμε μια τέτοια.
2: Αυτό είναι που λένε τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται και στιλιστικά.
1: Ναι,
2: τι λέγατε?
0: Λέγαμε διάφορα πράγματα.
1: Λέγαμε για μια ενδιαφέρουσα έρευνα που κάναμε, μάλλον για μια αποκάλυψη που έκαναν ένα ζευγάρι, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα κίνημα στη Βρετανία.
0: Το Fire.
1: Το οποίο κίνημα αυτό τι λέει? Δεν ξοδεύω από αυτά που βγάζω στη δουλειά μου. Ναι. Κάνω επιθετική αποταμίευση και βγαίνω στη σύνταξη στα 40. Στα 40 σταματάω να δουλεύω.
0: Επενδύει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, είναι μίζερο.
1: Δεν γίνεται. Καταρχήν, δεν βάζουν, λέει, θέρμανση το χειμώνα για να μην ξοδεύουν πετρέλαιο.
0: Φοράνε πολλά ρούχα.
1: Φοράνε πουλόβερ.
0: Και θερμοφόρες.
1: Μέσα στο σπίτι. Και ξέρω εγώ τι άλλο φοράνε. Μέσα στο σπίτι.
2: Okay.
1: Και μπουφάν. Δεν πηγαίνουν πουθενά ταξίδια. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Φέρνουν τα περάκια από το σπίτι για να φάνε στη δουλειά. Αλλά βέβαια, είχαν μια δουλειά και οι δύο. Ήταν σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Δηλαδή είχαν κάτι μισθού.
2: Άρα
1: και
2: έκαναν επενδύσει κιόλα.
1: Ναι, έκαναν επενδύσει στη συνέχεια. Έτσι ξέρω κι εγώ. Αν παίρνω 15.000
0: ευρώ. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Αν παίρνει να ζει από τα πιο δημιουργικά και με τέτοια χρόνια της ζωής σου να ζεις μίζερα, εγώ δεν λέω να βγαίνεις και τα σκορπάς.
2: Ναι, αλλά και τα 40 δημιουργικά είναι που βγαίνει στη σύνταξη.
0: Κώστα, τι σημαίνει?
2: Ωραία.
3: Παιδιά, όλο αυτό το fire το κίνημα το έχει ανακαλύψει η Ελλάδα εδώ και 50 χρόνια. Βγαίνανε στα 35 σύνταξη με πλασματικά, ανήλικα, βαρέα που δεν υπήρχαν.
0: Κινηματάρα είναι αυτή, ναι.
3: Παιδιά, εγώ ήμουν, συγγνώμη, εγώ ήμουν στον. Τι κίνημα? Στην Ελλάδα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θυμάμαι, ήμουν πριν από 20 χρόνια στο στρατό και ήταν εκεί μία υπαξιωματικό και μου λέει, άντε, μου λέει, 5 μέρες. Μείνανε, μου λέει, τι θα κάνετε, λέω. Μου λέει, φεύγω.
2: Σύνταξε.
3: Παρετήστε, λέω, αυτό. Μου τι παρετούμε, λέει. Σύνταξη. Λέω, βρίσκονται, πόσο γνωρίζετε? Μου λέει, 45.
2: Ναι.
3: Πώς βγαίνει σύνταξη, 45.
0: Ενθουσιάστηκε ο
3: Κώστας. Είχα μια άλλη οδόνη και την περίοδο δούλευε σε μια εφημερίδα. Ήταν στη διοικητική υπάλληλο, μου λέει, 38 χρονών. Βγαίνω σύνταξη. Πώς βγαίνετε, λέω, σύνταξη 38 χρονών? Μου λέει, έχω ανήλικο παιδί. Και το παιδί, λέω, θα μεγαλώσει καλύτερα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά τα είχαμε βγάλει στη χώρα,
2: τώρα,
3: ρε παιδί
2: δεν
3: μου.
2: Δεν υπάρχουν πια αυτά.
3: Τι fire και fire. Εδώ ήμασταν τώρα τα παλιά τα ορθόδοξα χρόνια. Έβγαινε κόσμο σύνταξη. Στη Ζάκυνθο ήταν η μισή τυφλή. Βγαίνανε, όχι μισή, τώρα 1% του κόσμου δεν έβλεπε. Στη Ζάκυνθο.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Αυτοί όμως παίρνανε σύνταξη που λες, οι δικοί μας.
3: Ναι.
2: Αυτοί εκεί. Παίρνουν σύνταξη άμα βγουν εδώ στο
1: σπίτι. Όχι, όχι, δεν παίρνουν σύνταξη. Σταματάνε να δουλεύουν γιατί μετά αυγατίζουν οι επενδύσεις που έχουν κάνει. Άρα δική μας είναι καλύτερη.
3: Fire 2.0 και βγαίνεις και παίρνεις λεφτά. Δεν έχεις δηλαδή τίποτα. Μα τώρα θα μας πούνε οι κουτόφραγοι που το κάναμε εμείς 50 χρόνια αυτό το πράγμα. Βγαίναμε σύνταξη, βγάζαμε λεφτά μια χαρά. Πλασματικά αυτά χρόνια, το ένα, το άλλο. Έμπαιναν στο ΝΑΤ μέσα ναυτικό επάγγελμα. Δεν είχε δύο άλλο θάλασσα στη ζωή του ποτέ και τον βάζανε στο ΝΑΤ. Στα ταμεία των αγροτών μπαίνανε μέσα και δεν ήξερε πώ είναι τσάπα. Δεν είχε πάει σε χωράφι.
0: Πες τα Κώστα Παπαχλιμιτζό.
3: Συγγνώμη, ποιο φάιο τώρα τα έχουμε κάνει.
2: Ωραία ήταν, αλλά τα πληρώσαμε κάτι παραπάνω.
1: Δεν θέλαμε να σε εκνευρίσουμε.
3: Παιδιά,
2: ωραία έτσι είναι, όπως το λέει.
3: Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, πριν μπήκαμε στα μνημόνια, ήταν 50 δις το χρόνο του κράτος, επί πλέον των συμφορών. 40 δις, κάτι τέτοιο έδινε. Σε συντάξεις. 40-50 δις δίναμε. Δηλαδή ήταν ασφαλιστικά ταμεία και δίναμε και άλλα 40-50 δις. Για να έχουμε όλους αυτούς που λέμε τώρα. Είχαν πέσει έξω τα ασφαλιστικά συστήματα, είχαν και βγαίνουν όλοι 35 χρόνια σύνταξη. Όλοι.
1: Σκίζαν τα πτυχία του όλοι αυτοί που ασχολούνται με την επιστήμη, α πούμε, τη στατιστική, τη οικονομία, τη αυτή, για το ασφαλιστικό σύστημα τη Ελλάδα. Πώ γίνεται να βγαίνει στα 40 σύνταξη. Αυτό.
2: Καλά, ήταν και στα βαρέα ανθυγίνα, κάτι επαγγέλματα. Που αν δούμε τώρα τη λίστα που είπε πριν, τότε στα βαρέα ανθυγίνα.
1: Επειδή είπε πριν και για παράδειγμα για τι ένοπλε δυνάμει. Οι ένοπλε δυνάμει έχουν, άμα είσαι στην Παραμεθόριο για παράδειγμα και κάνει θητεία, αυτό μετράει διπλό χρόνο. Άμα είσαι σε περιοχές που είναι με πόλεμες και ξέρω εγώ τι, μετράει
3: είναι
1: πλέον.
3: Γιατί είναι 45, γιατί αυτό. Το κράτος που έχει αυτόν τον άνθρωπο, έχει εκπαιδεύσει, τον έχει βοηθήσει έχει, και αυτό σε λοιπά έχει δουλεργαστεί, γιατί να χάσει ένα τέτοιο στέλεχος 45 χρονών.
0: Δεν το αξιοποιεί, κάτσι, λίγο διαφορετικά επίσης.
2: 20-25 χρόνια βαρέθηκε, πάει να κάτσει, να συνταξιδοτηθεί.
0: Καλά, εγώ δουλεύω 30 και έχω άλλα τόσο. Συγγνώμη, παιδιά.
3: Ναι, μετά όμως παραπονιόμαστε, πούμε, έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, έχουμε. Μαλλιά μας, γούστο μας, καπέλο μας. Τόση παραγωγικότητα θέλουμε, θέλουμε παραπάνω. Αυτή είμαστε.
0: Το τζιγκλίσαμε με αυτό τώρα.
3: Μα τώρα φάιρ βγαίνει ο άλλος 40 χρονών και θα μας το πει στην Ελλάδα.
2: Μα στη Βρετανία πάει αυτό.
3: Μας κάνει έκπληξη κιόλας που γίνεται.
2: Δεν ανάβει καλοριφέρ για να έχει λέει ένα ωραίο.
0: Καλά, αυτή είναι μίζερη. Εμείς είμαστε κυμπάριδες.
2: Ναι.
0: Εμείς βγαίνουμε και στα 40, κάνουμε και ζωάρα.
3: Εμείς έχουμε 400.000 στη χώρα ενεργές ρευματοκλοπές. Κλέβουμε ρεύμα από το γείτονα. Ανάβουμε καλοριφέρ και πληρώνουμε.
1: Όχι, και το κάνουν αυτό κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το κάνουν δηλαδή δεν το κάνει μόνο. Κάποιος ο οποίος λες έχει ανάγκη, βρε άδερφε. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί αλλιώς να.
3: Στα μνημόνια.
1: Ναι,
3: τώρα.
1: Αυτό,
3: ναι. 400.000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ρευματοκλοπές ενεργεία στην χώρα.
0: Πλήρωνε. Και εμένα, και εγώ είχα γυρίσει μια μέρα στο σπίτι βράδυ μετά από 15 ώρες δουλειάς και μπαίνω μέσα στο σπίτι και δεν είχε φως. Και λέω τι έγινε. Παίρνω τηλέφωνο, λέω συγγνώμη, λέω έχει κάποια αυλάβη. Μου λέει όχι, κυρία μου, δεν πληρώσατε το λογαριασμό. Είχα ξεχάσει μία μέρα ιδιωτική εταιρεία και μου κόψανε το ρεύμα. Και έψαχνα να βρω πού θα μείνω το βράδυ
1: ξεχνάς,
0: για να πάω στη δουλειά μου την άλλη.
1: Καλά κάνανε.
0: Αλλά εμένα μου το κόψανε. Αυτοί που κάνουν ρευματοκλοπές.
1: Άλλο.
2: Αλλά τις άλλες τις ενεργές τις έχουμε και τις βλέπουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλεια.
0: Τι να πω.
3: Επειδή έπρεπε να φύγω, εγώ δεν μπορώ να τους βλέπω. Αλλά θέλω να ξέρω τι έγκλημα κάνανε. Τους βλέπω και αισθάνομαι ότι είναι.
2: Τι μπορεί να κάνει.
0: Orange is the new black. Τι να λέμε τώρα.
3: Λοιπόν.
1: Freedom. Freedom.
2: Καλή ελευθεριά.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.
3: Σα καλημέρα.
0: Έχουμε σήμερα κάνει αίσθηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου στα όρια του οικισμού της Λιτής οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα σε δασική έκταση και μια δεύτερη επανθρακωμένη σωρό μέσα στα χαλάσματα καμένου σπιτιού. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για τον 12χρονο αγόρι που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρου στην Εγνατή Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος. Δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πεδράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια εκ γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του, το Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Μέρα καλή λοιπόν και σήμερα που είναι Τετάρτη 1η του Ιουλίου. Μέρα καλή λοιπόν και καλός μήνας. Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Να λοιπόν που αποχαιρετήσαμε τον Ιούνιο και μπήκαμε στον Ιούλιο. Τον Ιούλιο που είναι ένας μήνας κατά κόρον διακοπών. Και να μην πάτε πουθενά άδεια, το πιο πιθανό θα την πάρετε γιατί είστε υποχρεωμένοι. Εγώ σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου έστω για λίγο να μπορέσετε κάπου να βρεθείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν αλλάζεις παραστάσεις τότε νιώθεις ότι ξεκουράζεσαι, γεμίζουν οι μπαταρίες σου και όλα τα έτσι, ανανεώνεσαι κατά κάποιο τρόπο και παίρνεις δυνάμεις θεωρητικά για το υπόλοιπο της χρονιάς. Ο Ιούλιος, ο 7ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, πήρε το όνομά του από που άλλωστε, από τον Ιούλιο Κέσσαρ και τον δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά να πούμε ότι ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του Quintis, με την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο έγινε ο 7ος μήνας και έτσι ο Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου που αποδέχθηκε η Ρωμαϊκή σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρα. Πολλά έχει για τον Ιούλιο. Να πούμε έτσι, στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος ονομάζεται Αλωνάρης, Αλωνιστής, Σαλωνητής, διότι την εποχή αυτή και όλα τα σχετικά γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Στα ορεινά της χώρας μας συναντάται με την ονομασία Θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Στη Ρόδο τον ονομάζουν και φουσκομινά ή χασκομινά επειδή αρχίζουν, φουσκώνουν ή χάσκουν τα σίκα, δηλαδή οριμάζουν και ανοίγουν. Στην Άξο και Τυχείο αναφέρεται και ως γυαλιστής επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, αλλά και Αηλιάς, Αηλιάτης λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά όμως στον Ανάργυρο, στον Αργύρι, στον Κοσμά, τον Δαμιανό, τον Μαυρίκιο και τη Μαυρικία, καθώς βέβαια και στην Αργυρία και την Δαμιανή που έχουν την τιμητική τους σήμερα. Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη τους σήμερα. Με την ονομασία αυτή λοιπόν είναι γνωστές ομάδες Αγίων που ήταν γιατροί και σύμφωνα με την παράδοση παρήχαν αφιλοκερδός και αναργύρος, δωρεάν δηλαδή, τις υπηρεσίες τους προς τους πάσχοντες. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μνημονεύονται οι Άγιοι και Θαυματουργοί Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, Κύρος και Ιωάννης, Παντελεήμων και Αερμόλος, Σαμσόν και Διομήδης και πάντες οι Άγιοι Ανάργυροι. Όπως είπαμε, σας είπα ποιοι γιορτάζουν σήμερα, οπότε στείλτε και εσείς τις σχετικές σας ευχές. Και όσον αφορά την ετυμολογία του ονόματος Ανάργυρος, αν βάλουμε στο Άργυρος το σταρητικό αν, αυτός που δεν χρηματίζεται. Αργύρης από τη λέξη Άργυρος. Τώρα ο Δαμιανός και η Δαμιανή είναι αβέβαιες ετυμολογίες και ίσως από το όνομα Δάμων ή από το ρήμα Δαμάω που σημαίνει δαμάζω. Ο Κοσμάς από τη λέξη κόσμος και ο Μαυρίκης εξελινισμένος τύπος του ονόματος Μαυρίκιους, ο Μαυριτανός ταγόμενος από την Βόρειο Αφρική. Αυτά έτσι για τους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας, σήμερα που δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα, αλλά έχουμε κατά τόπους εθνικές ημέρες, τις οποίες και θα δούμε σε λιγάκι, αφού πρώτα, γιατί έτσι το πήραμε από τα μούτρα, συστηθούμε Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, εδώ στην Ορεστιάδα, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο, το έτερο νήμιση της εκπομπής αυτής, ο Γιάννης Κερλίδης, γεμίζει τις μπαταρίες του, αυτό που λέγαμε για διακοπές. Θα μας γυρίσει ανανεωμένος και έτσι μια φρεσκαδούρα όταν θα έρθει από εβδομάδα με το καλό να τον υποδεχτούμε. Και κοντά μας θα έχουμε σε λιγάκι τις κυρίες από την περιφέρεια, την Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από την Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από εδώ από Ορεστιάδα,
Ορεστιάδα, αλλά θα φτάσουμε και σε άλλη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα πάμε Σέρες, εκεί μας περιμένει η Δέσποινα Γιαννακίδου, γιατί θέλουμε να μάθουμε και τι γίνεται και λίγο παραπέρα. Μας ενδιαφέρει άλλωστε, και ποιον δεν ενδιαφέρει τι γίνεται και λίγο παραπέρα. Και δυστυχώς πολλά είναι αυτά που γίνονται. Θα ήμασταν ευτυχείς αν ήταν όλα καλά αυτά που συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν. Δυστυχώς με την έλευση του καλοκαιριού αρχίσαν ήδη και οι φωτιές, και όχι μόνο. Ελπίζουμε να μην έχουμε δύσκολες καταστάσεις σαν αυτές που εκδηλώθηκαν ήδη και χθες, που όχι μόνο φωτιά αλλά και νεκρούς. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα από εδώ και πέρα. Αυτά έτσι με τα σχετικά μας τα πρωινά. Δεν είδαμε τον καιρό. Πολλά έχουμε να δούμε τελικά. Δεν είδαμε τον καιρό. Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Δεν θα αλλάξει κάτι, όχι. Έτσι για να μην το στενοχωριόμαστε. 38 χθες, 38 και σήμερα. Και στην Αλεξανδρούπολη, αν πείτε να κατέβετε για να δροσιστείτε, είναι λίγο πιο κάτω. Εκεί γύρω στους 34 με 35 θα ανέβει το θερμόμετρο. Στους 36 στην Κομωτινή, εκεί γύρω θα είναι και στην Καβάλα με κάποια συννεφάκια. Το ίδιο και σε Δράμα. Και αν πάμε σε Έρης, 36 με 37. Και αυτή στα ίδια δηλαδή. Η θερμοκρασία σταθερή έχει κολλήσει και έχει μείνει σταθερή σε υψηλά επίπεδα. Καλοκαιρινά βέβαια, αλλά παρόλα αυτά υψηλά. Τώρα, χθες για κάποιες καταιγίδες που είχαμε εδώ σε εμάς δεν έπιασε. Τώρα, αν έπιασε σε άλλες περιοχές, θα το μάθουμε λίγο αργότερα όταν θα συνομιλήσουμε με τις κυρίες, έτσι όπως τις ανέφερε, και με αυτή τη σειρά θα τις ακούσουμε. Κάποιες καταιγίδες φαίνεται θα κάνουν την εμφάνισή τους προς τις μεσημεριανές ώρες, και από ό,τι φαίνεται πιθανόν, όχι σε ολόκληρο το κομμάτι του Εύρου, πιθανόν να πιάσει σε κάποιες περιοχές. Είναι οι καλοκαιρινές κατά τοπικές έτσι καταιγίδες που κάνουν την εμφάνισή τους, και μπορεί να βρέχει στο γείτονα και να μην βρέχει σε σένα. Δηλαδή έχει συμβεί και αυτό. Από ό,τι φαίνεται και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή θα είναι αρκετά τα φαινόμενα και σε μεγάλη έκταση, δηλαδή σχεδόν καλύπτουν όλη τη χώρα εκτός από την, από ό,τι βλέπω, εκτός από την νησιωτική. Και αφού είδαμε και τα του καιρού, μπορούμε να ρίξουμε όμως και μια ματιά και στις θερμοκρασίες, οι οποίες η θερμοκρασία, το καταλάβατε βέβαια βγαίνοντας έξω, είναι λίγο πιο χαμηλή σε σχέση με χθες. Λίγο, αρκετά θα λέγαμε, στους 18,5 περίπου εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, εκεί κοντά και στο Δίδυμο Ότιχο, στο Σουφλί στους 22, κατεβαίνοντας πιο κάτω ανεβαίνει και το θερμόμετρο στους 24 η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα, με την υψηλότερη θερμοκρασία να καταγράφεται και πάλι στο αμόνι σοφικού της Πελοποννήσου. Νομίζω ναι, αυτή είναι και η υψηλότερη, στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα. Ακολουθούν βέβαια πολλές περιοχές, στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, στην Παλαιοχώρα κάτω στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Με τη χαμηλότερη, για παράδειγμα στην Κρήτη, να είναι στους 13 βαθμούς, στα ορεινά, πάνω στα βουνά της Κρήτης. Το ίδιο συμβαίνει και στην υπόλοιπη χώρα. Στα ορεινά οι θερμοκρασίες είναι τελείως διαφορετικές. Μπορεί να μην είναι μονοψήφιοι αριθμοί, αλλά εκεί κοντά βρίσκονται, κοντά στο γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου. Όποιος θέλει λοιπόν να δροσιστεί, μπορεί να πάρει σιγά σιγά την ανηφόρα. Σας είχα πει λίγο νωρίτερα ότι έχουμε τις εθνικές εορτές. Εθνική εορτή των Καναδά σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας, την 1η του Ιούλη του 1867, από τον Καναδά στη Ρουάντα, και εκεί η εθνική εορτή για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο του 1962, και στο Μπουρουντί για την κήρυξη της ανεξαρτησίας
θυσία του από το Βέλγιο επίσης το 1962, όπως επίσης και εθνική εορτή είναι στη Σομαλία για την ενοποίηση της χώρας, κάτι που συνέβη το 1960. Στην Κίνα είναι η ημέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στη χώρα, 1η Ιουλίου 1921. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, που κυβερνά την αχανή χώρα από το 1949, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη. Εθνική ημέρα γιατρών στην Ινδία και δίπλα στην Βουλγαρία είναι είναι η ημέρα γουλάγια, γιορτή που θυμίζει την εποχή των χίπης. Βουλγαρική γιορτή με πολιτικό περιεχόμενο στην αρχική της φάση και όπως είπαμε θυμίζει τις μέρες των χίπης, έλκει την καταγωγή της από ένα τοπικό αγροτικό έθιμο που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 80 ως επινεκτικός τρόπος διαμαρτυρίας κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τόντορ Ζήφκο. Το βράδυ λοιπόν της 30ης Ιουνίου με οτοστόπο έφταναν στη Βάρνα και τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας ομάδες νέων για να υποδεχθούν την ανατολή του ήλιου υπό τους ήχους του τραγουδιού των Ουράιαν Χιπ, το July Morning. Ναι, θα μπορούσαμε να το είχαμε ακούσει, θα προσπαθήσω ίσως αν το βρω κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε. Αυτά έτσι τα σχετικά. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δουλειάς του Παντελή Θαλασσινού, μάλλον με μια αγαπημένη δουλειά του Παντελή Θαλασσινού και δεν είναι άλλη από το Καλαντάρι. Οπότε με τι άλλο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε εκτός από τον Ιούλιο τον Πορθητή, έτσι για να τον υποδεχτούμε και το μήνυμα αυτό.

0: Υπό τους ήχους του Ιουλίου του Πόρθητη, του τραγουδιού του Παντελή Θαλασσινού από το καλεντάρι του, υποδεχόμαστε τη Βασιλική. Καλημέρα Βασιλική και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, τώρα ακριβώς αυτό έλεγα, συνειδητοποίησα ότι αλλάξαμε μήνα. Καλό μήνα με υγεία, οδεύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ναι, ωραίες θερμοκρασίες, ωραία πράγματα, χθες κάναμε πολύ ωραίες δράσεις. Τόλμησα και ανέβηκα στη βάρκα στην Βιστονίδα, έκανα μια βόλτα.
0: Πρέπει να ήταν ωραία όμως,
1: Το κατάφερα, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ κόσμο. Μικρούς και μεγάλους που τόλμησαν και αυτοί να κάνουν αυτό. Όπως επίσης είχε και δράσεις με κανό και καγιάκ η λίμνη. Αλλά αυτή ήταν μια βόλτα που σε πήγαινε, αυτή η βάρκα σε πήγαινε κοντά να δεις τους πελεκάνους, να δεις τους εροδιούς. Βέβαια σε μια απόσταση που να μην ενοχλεί τα πουλιά. Και το καλό είναι ότι αυτή η δράση ξεκίνησε πέρυσι από αυτές τις εκδηλώσεις με τα Βιστονίδια, λοιπόν,
0: ναι,
1: που γίνεται εκεί στο Γλυκονέρι. Έγινε μια πρώτη έτσι επιχείρηση και πήγε καλά πέρυσι. Και φέτος πολύ περισσότεροι ήταν αυτοί που το τόλμησαν και υπάρχει η δυνατότητα, όποιος θέλει, εκεί στο μικρό το λιμανάκι του Πόρτο Λάγους, υπάρχουν τηλέφωνα, να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο που έχει τη βάρκα και να κάνει αυτό την περιήγηση στην λίμνη της Βιστονίδα. Υπέροχο πραγματικά. Τώρα, έχουμε την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας προς τους παραγωγούς της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχουμε ερώτηση 7 ανεξάρτητων βουλευτών της Αριστεράς για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και κρίσιμα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση για το μέλλον του αγροτικού κόσμου, μεταξύ αυτών των ανεξαρτήτων βουλευτών και ο βουλευτής Ξάνθης, ο κύριος Χουσέιν Ζέιμπεκ. Στην Ολομέλεια της Βουλής ζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ, του κ. Ιλχάν Αχμέτ, με αντικείμενο το νέο καθεστώς ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Θράκης. Επιμένουν οι κύριοι ότι κάποιοι έστειλαν τα χαρτιά τους ελλειπή και ζητούν την επανάληψη, μέσα σε αυτούς και εγώ.
0: Κοίταξε, εμένα που μου ζήτησαν ήρθε τελευταία η επιβεβαίωση ότι όλα εντάξει.
1: Όχι, εμένα επιμένουν, τώρα θέλουν το ένα χαρτί. Και όλα τα είχα στείλει, τώρα θέλουν το ένα χαρτί.
0: Και σε δεύτερη φάση και εγώ αυτό έστειλα, έστειλα το ένα.
1: Α, το έστειλες, εγώ δεν το έστειλα. Ωραία,
0: το έστειλα.
1: Θα τους το στέλνω κάθε μέρα να το εμπεδώσω.
0: Τότε που το συζητήσαμε το έστειλα.
1: Ωραία. Όχι της λαϊκής συσπήρωσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα για την γεωθερμία, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της παράταξης λαϊκής συσπήρωσης, ο κύριος Διονύσης Κλάδης, όταν αυτά δεν γίνονται για τις λαϊκές ανάγκες αλλά για τα μονοπόλια, το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση θα είναι αντίθετη. Η ειδική συνεδρίαση του Δήμου Ξάνθης σήμερα για την εκλογή Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής σήμερα στις 5.30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Ξάνθης. Λοιπόν, είχαμε δύο φωτιές.
0: Ναι.
1: Μία φωτιά στον οικισμό του προφήτη Ηλία στην Μαρόνια, νωρίς το μεσημέρι. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν έχουμε αυτά τα μελτεμάκια του Ιουνίου, εξαπλώθηκε γρήγορα. Έτσι, ανησύχησαν λίγο εκεί οι κάτοικοι του οικισμού, ωστόσο δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, δεν απειλήθηκαν κατοικίες και έζησε η φωτιά. Και είχαμε και μια άλλη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ προς ναι, το κόσμιο. Ναι, ξέσπασε χθες στις 5 και 20. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη έσπευσε άμεσα στο σημείο και δεν άφησε την κατάσταση να ξεφύγει και η φωτιά τέθηκε πολύ σύντομα υπό έλεγχο, αφού έκαψε κυρίως πορτολιβαδική έκταση. Αυτά, Χέλεν μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Να έχεις μια όμορφη, δροσερή θα σου ευχηθώ μέρα, αν και θα έχει ζέστη.
1: Ευτυχώς, είπαμε, έχει δροσούλα το βράδυ.
0: Ευτυχώς και μετριάζεται λίγο η κατάσταση. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια, καλό μήνα και πάλι με υγεία.
0: Επίσης.

0: αν ερωτηθήκαμε Who Can It Be Now, η Τασούλα κριτικού είναι. Ποιος άλλος θα ήταν αυτή την ώρα μετά την Βασιλική Μαχαίρα, ακολουθεί η Τασούλα κριτικού. Από Κομωτινή λοιπόν, πάμε Καβάλα. Καλημέρα Βασιλική. Άντε πάλι. Καλημέρα Τασούλα, καλό μήνα.
1: Κοίτα, δεν θέλω να σε ταράξω, έτσι θα το πας όλη την ημέρα.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Και εγώ προχθές είχα κολλήσει με μια κοπέλα, όντως αυτή τη λέγανε Βασιλική. Και πώς μου κόλλησε ότι

0: Έτσι, υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα. Να θυμίσουμε 2-3 πράγματα στον κόσμο για την περιοχή της Καβάλας και της Δράμας, όπως το πρώτο, για το πυλαθεραπευτήριο των Κρινίδων, γιατί είναι μια πολύ ωραία εναλλακτική για κάποιον έστω μία φορά να πάει να ζήσει την εμπειρία. Έχουμε να κάνουμε με φυσικό ιαματικό πυλό, έχουμε να κάνουμε με ευεργετικές ιδιότητες στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων και λειτουργεί το πυλαθεραπευτήριο καθημερινά εκτός Δευτέρας 9 το πρωί με 5 το απόγευμα με τελευταία είσοδο στις 4 το απόγευμα. Είναι ούτως ή άλλως πολύ όμορφο εκεί το περιβάλλον να πάει κανείς, δηλαδή και αυτός να μην μπει στο πυλό, να μπει κάποιος από την οικογένειά του ή κάποιος φίλος και να απολαύσει έτσι ένα ωραίο πρωινό, πραγματικά αξίζει γιατί είναι και πάρα πολύ δροσερό εκεί το σκηνικό. Επίσης, να θυμίσουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινούν οι αστοπαρατηρήσεις από το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας ο Πήγασος. Η πρώτη παρατήρηση θα γίνει το Σάββατο με συνοδεία ζωντανής μουσικής στο Γυμνάσιο Μελικιακής Τάξης στο Νικηφόρο και την Κυριακή έχει προγραμματιστεί παρατήρηση στην Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλα, σε ένα ορεινό πανέμορφο χωριό, στις 9.30 το βράδυ. Γενικά, αυτό θα πάει μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου οι αστροπαρατηρήσεις, υπολογίζονται περίπου 2 κάθε μήνα. Ξεκινούν όταν είναι στο Νικηφόρο, εκεί στο χώρο του υπαίθριου εργαστηρίου φυσικής και του πάρκου ηλιακών ορολογιών με μια ξενάγηση και ακολουθεί ουρανογραφία και νυχτερινή αστρονομική παρατήρηση. Τώρα από το Επιμελητήριο Καβάλας μας είπαν πως θα έχουν αυτό το Σάββατο την 39η εθελοντική αιμοδοσία της ομάδας του. Είναι με σύνθημα «Δώσε ζωή, είναι στο χέρι σου», καθιερωμένη δράση. Θα γίνει από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας. Και για τους νέους μας και τις νέες μας βέβαια υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για όσους θέλουν να ζήσουν τη μαγεία του κινηματογράφου από κοντά. Να προσφέρουν ως εθελοντές στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας στην φετινή διοργάνωση η οποία θα γίνει 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Συμπληρώνει 49 χρόνια δημιουργικής πορείας φέτος το φεστιβάλ. Για να γίνει κάποιος μέλος της εθελοντικής ομάδας πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να έχει γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση αγγλικών και να διαθέτει βασικές γνώσεις και άνεση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέχρι 31 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και με την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους σε όλους τους εθελοντές θα απονεμηθεί επίσημη βεβαίωση συμμετοχής. Αυτά για σήμερα. Αύριο κρατήστε τις δυνάμεις σας, γιατί θα πούμε και για το Beer Festival που φτάνει, φτάνει σιγά σιγά ο καιρός για την Καβάλα και για το Κοσμόπολις τώρα το Σαββατοκύριακο και για μια πολύ ωραία δράση του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», ένα εργαστήριο μεγάλο που θα γίνει στην πόλη της Δράμας. Έχουμε πολλά να πούμε, να τα λέμε σιγά σιγά για να μένουν και στον κόσμο.
1: Αυτό με το φεστιβάλ μπύρας, όσο ζεσταίνει.
0: Βλέπω ότι θα είσαι κατά εδώ. Ναι. Το βλέπω να έρχεται. Θα είναι και χαΐνιδες, θα είναι η ίδια δάμου. Θα είναι ωραία, θα είναι ωραία.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έγινε τα σουλά.
0: Καλημέρα.
1: Περιτώ να σου πω, Βασιλική, ετοιμάστηκα.
0: Α, οκ.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Έγινε, καλημέρα.

0: Και υποδεχόμαστε την Χρυσούλα Σαμουρίδου, μια και γυρίσαμε από Καβάλα, γυρίσαμε οριστιάδα, επιστρέψαμε, συναντηθήκαμε και συνομιλούμε με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα Χρυσούλα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα, καλό Ιούλιο να έχουμε. Φαίνεται ότι θα είναι, εντάξει, έτσι και αλλιώς το καλοκαίρι όλο είναι μια δύσκολη περίοδος και εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας, η οποία σε συνδυασμό με άλλες και με άλλα στοιχεία από τον καιρό, τον αέρα συγκεκριμένα, κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα και για τις φωτιές. Το χθεσινό ρεπορτάζ από τις φωτιές είναι απλά τραγικό, όχι για τη δική μας περιοχή, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτό δηλαδή που λίγο πριν διάβασα ότι ταυτοποιήθηκε και η σωρός του 12χρονου παιδιού, που και ο πατέρας και εκείνο στη φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο έχασαν τη ζωή τους, είναι πραγματικά τραγικό. Ναι. Και δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι συστάσεις ή πόσο πιο υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε όλοι για να μην γίνονται τέτοια πράγματα, τουλάχιστον στο βαθμό που είναι εξαιτίας μας, από δικές μας αμέλειες. Τώρα το αφήνω στην άκρη, γυρνάω στα τοπικά μας. Mm-hmm. Γιατί σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχουμε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι το τμήμα που εδρεύει εδώ στην Ορεστιάδα. Το κείμενο του μνημονίου, το είχαμε πει τότε, λίγες μέρες πριν, είχε εγκριθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας στη συνεδρίαση που είχε κάνει στις 12 Ιουνίου. Και στη διάρκεια της συνεδρίασης, μάλιστα, είχε γίνει και αναφορά στους δύο πρώτους άξονες από τους οποίους θα ξεκινήσει αυτή η συνεργασία. Ο πρώτος άξονας θα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και ο δεύτερος την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δενδροφυτεύσεων και αστικού πρασίνου, το οποίο θα επεξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές του τμήματος για τον Δήμο Ορεστιάδας. Το πλαίσιο της συνεργασίας, απλά να πούμε έτσι λίγο το γενικότερο του πλαίσιο, περιλαμβάνει θεματικές για την διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της δημόσιας υγείας από περιβαλλοντικούς κινδύνους και την αειφορική διαχείριση των δασών και την προστασία της βιοποικιλότητας. Αλλάζω θέμα, πάω σε αυτή τη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε για την προμήθεια ενός υπερσύγχρονου ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο προϋπολογισμός είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη, τον κ. Τοψίδη, και έχουμε την ένταξή του ουσιαστικά στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Από εκεί θα προέλθουν τα λεφτά. Έχει όμως και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο εξοπλισμός θα καλύψει τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου και θα αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές του, διότι τώρα πλέον οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σύνθετες και ελάχιστα επεμβατικές αγγειοχειρουργικές πράξεις, και μάλιστα με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και όπως λέει και η Περιφέρεια, αυτό μεταφράζεται άμεσα σε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους νοσηλευόμενους, για σημαντική μείωση του χρόνου των επεμβάσεων και ταχύτερη μεταγχειρητική αποκατάσταση των ασθενών. Στην συνεδρίαση την τελευταία του Περιφερειακού Συμβουλίου, την προχθεσινή, το βραδάκι της Δευτέρας, είχαμε μία είδηση που βγήκε από εκεί, από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων, τον κύριο Βενετίδη, ο οποίος απάντησε σε μία ερώτηση που έκανε για τα κουνούπια και τα προβλήματα με τα κουνούπια που έχουν οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και όχι μόνο, όλοι έχουν θέμα με τα κουνούπια. Στον κύριο Λιμπεράκη, λοιπόν, απαντώντας, ο Κώστας Βενετίδης, είπε ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιφέρεια θα έχει ετήσια διάρκεια από φέτος. Δηλαδή, επιμηκύνεται χρονικά από 7 μήνες που ήταν στους 12, άρα όλο το χρόνο και θα γίνεται καταπολέμηση και θα γίνεται τοποθέτηση παγίδων. Και θα πρέπει να πούμε επίσης ότι αυτό ο κύριος Βενετίδης εξήγησε ότι θα συμβεί, γιατί και τους χειμώνες πλέον, επειδή είναι οι ποιότεροι οι χειμώνες, όλοι βλέπουν, και οι επιστήμονες προφανώς, ότι τα κουνούπια καταφέρνουν και επιβιώνουν στη διάρκεια των χειμερινών των μηνών του χειμώνα. Δεν το έχουμε δει, ξεκάθαρα το έχουμε δει, και αναρωτιόμαστε κιόλας πώς γίνεται να αντέχει αυτό,
0: πώς γίνεται
1: να το βλέπεις Γενάρη μήνα. Γιατί, λέει, τα κουνούπια καταφέρνουν και επιβιώνουν μέσα σε στάνες, σε πεταμένα λάστιχα, σε διάφορα σημεία τέλος πάντων, και έτσι για πρώτη φορά φέτος θα έχουμε αυτή την ετήσια διάρκεια του προγράμματος για να παρακολουθούμε παράλληλα μήπως και μέσα στο χειμώνα έχουμε κανένα κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, ώστε να ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΗ. Και μάλιστα πρέπει να πω, να θυμίσω μάλλον, ότι όταν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου σε κάποια περιοχή, δίνονται άμεσα εγκρίσεις και για εξεταμένους αεροψεκασμούς ακμεοκτονίας. Ο κ. Βενετίδης ανέφερε ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ανοίξει και η συζήτηση για νέες μεθόδους και νέα σκευάσματα που μπορεί να βοηθήσουν περισσότερο στην καταπολέμηση των κουνουπιών, και διαβεβαίωσε ότι για οτιδήποτε καινούριο, καινοτόμο, βιολογικό ή πειραματικό, λέει, υπάρξει και θα είναι διαθέσιμο, η περιφέρεια, λέει, θα πρωτοπορήσει στην εφαρμογή του. Έχουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο οδηγιών συμπλήρωσης του μηχανογραφικού για μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Όλοι λένε, και όσοι πέρασαν από αυτό το στάδιο καταλαβαίνουν, το να συμπληρώσεις σωστά το μηχανογραφικό σου είναι πολύ σημαντικό βήμα για τους αυτούς που θέλουν να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν το διαδικτυακό σεμινάριο το διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με τον τομέα παιδείας της Περιφέρειας, εκεί που είναι υπεύθυνος ο κ. Κατσογρυδάκης, και θα ενημερωθούν όλοι οι υποψήφοι για τις στρατηγικές συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Αυτό θα γίνει σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα. Είναι μέσω WebEx. Υπάρχει, αν το αναζητήσει κανείς δηλαδή, μπορεί να βρει το σχετικό link για να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Και είναι σημαντικό να το παρακολουθήσει εν ώψη συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Και θα κλείσω με ναυτική εβδομάδα. Ναυτική εβδομάδα 2026 στην Αλεξανδρούπολη είναι από 5 έως 12 Ιουλίου. Το πρόγραμμα θα είναι, λέει, πολυδιάστατο, πολλές εκδηλώσεις. Θα συνδυάζει πολιτισμό, αθλητισμό, εκπαίδευση και την συμμετοχή των πολιτών προφανώς. Για μια εβδομάδα λοιπόν ένα πλήθος δράσεων, οι οποίες θα είναι εμπνευσμένες από τη θάλασσα και την ναυτική παράδοση. Ανοιχτές αυτές οι εκδηλώσεις για κατοίκους και επισκέπτες που θα έχουν την ευκαιρία και σε εκθέσεις ζωγραφικής να τις δουν, οικαστικές δράσεις, ναυτοπροσκοπικές δραστηριότητες, αθλητικά δρόμενα, παιδικά φεστιβάλ, προβολές ταινιών, μουσική και χορευτικές βραδιές. Η έναρξη θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στην πλατεία του Φάρου με μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη. Και θα πέσει η αυλαία την Κυριακή 12 Ιουλίου με μία ακόμα συναυλία της Κλαβδίας αυτή τη φορά. Άρα έχουμε δύο συναυλίες, μία στην έναρξη στις 5 του μήνα και μία στο κλείσιμο στις 12 του μήνα, οι οποίες θα γίνουν εκεί στην Αλεξανδρούπολη, στην πλατεία του Φάρου, σε μία περίοδο που το έχουμε πει χίλιες φορές, είναι γεμάτη από πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά να τώρα εδώ πέρα είναι και μέσα στην καρδιά της πόλης, και φαντάζομαι ότι θα είναι μια ωραία ευκαιρία για όλους, είτε είναι κάτοικοι είτε είναι επισκέπτες, να βγουν και να το απολαύσουν και τις δύο βραδιές που θα έχει και τις συναυλίες. Αυτά, Ελένη, στο ξεκίνημα της ημέρας και του μήνα, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στη συνέχεια.
0: Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι σου ευχόμαστε καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους.

0: Και έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Δέσποινα, καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό στον Ιούλιο.
0: Είμαστε χαρούμενοι που τον υποδεχόμαστε. Για να δούμε.
1: Γιατί μου διάσαμε με τον Ιούνιο. Τον περιμέναμε πώς και πώς. Ας τον καλοπιάσουμε λίγο για να μην έχουμε τέτοιες βόρες καταιγίδες.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Πάνω σήμερα ξυπνήσαμε με ένα φωτεινό και λαμπερό ήλιο. Έχει ψηλή θερμοκρασία από νωρίς το πρωί. Εντάξει, μπαίνουμε ψηλή στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το περιμέναμε, αυτό θέλαμε τόσο καιρό. Το καλωσορίζουμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα σε τοπικό επίπεδο. Η ενίσχυση αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή της Συνδικής με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης με στόχο την προστασία των πολιτών αποφασίστηκε στη χθεσινή ανοιχτή συγκέντρωση Ελένη, όπως είπα που θα γινόταν, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην πόλη του Σιδηροκάστρου, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Δήμαρχος Γιώργος Στάθιος, ο οποίος και πήρε την πρωτοβουλία για να γίνει αυτή η ανοιχτή συνάντηση. Και μάλιστα να καλέσει τη διευθύντρια της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, η κυρία Ευαγγελία Δούμα, η οποία ανταποκρίθηκε και ήταν παρούσα χθες. Παράλληλα, έγινε έκκληση προς όλους τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για κάθε περιστατικό παραβατικότητας ή ύποπτη ενέργεια που επέφερε στην αντίληψή του, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση εγκληματικότητας. Σου θυμίζω ότι χθες λέγαμε πως ο κύριος Δήμαρχος υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα, εδώ και δύο περίπου μήνες, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 4 πολυμελείς οικογένειες που δημιουργούν προβλήματα. Παρατηρούνται κλοπές, διερρήξεις, υπάρχει μεγάλη ένταση με τους κατοίκους εκεί στην περιοχή και ζήτησε λοιπόν τη συμβολή και τη συνδρομή της αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε η ανοιχτή συγκέντρωση και τέλος να σας πω, πέραν αυτών που είπα πριν από λίγο, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη σε ένα περίπου μήνα προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποφασίστηκαν χθες και θα ληφθούν και ήδη θα είναι σε εφαρμογή. Τώρα πάμε στην περιοχή της Νιγρήτας, Βυσαλτίας γενικότερα. Εστιάζουμε στην Νιγρήτα γιατί εκεί έχουμε την ένταξη του έργου ανάπλαση αύριο χώρου γυμνασίου Λυκείου ύψους 300.000 ευρώ. Ναι. Αυτό αρχινώθηκε από το Πράσινο Ταμείο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει δημιουργία γηπέδων, ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρησης, πετοσφαίρησης, πέργολες, γενικά ό,τι απαιτείται να διαμορφωθεί σωστά ο χώρος και να γίνει ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, φυσικά και διαγραμμίσεις για κάθε άθλημα. 600 προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα για το έτος 2026, με τις 65 να αφορούν την Κεντρική Μακεδονία, των οποίων οι 5 το νομό Σερών. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε με ΦΕΠ του ΑΣΕΠ. Να σας πω στο ΔΥΠΕΘΕ Σερών, που από το καλοκαίρι του 2022 έχει καθιερώσει ένα θεσμό που λέγεται το καλοκαίρι της κωμωδίας, αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές παραγωγές σε σπουδαίους συγγραφείς κωμωδίας. Μετά λοιπόν την πετυχημένη παρουσία στη Λυσιστράτη στο Αριστοφάνη, η οποία να θυμίσω ότι βραβεύθηκε από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στην κατηγορία των Διπερθέως η καλύτερη παράσταση για το καλοκαίρι του 24, το ΔΥΠΕΘΕ συναντά και φέτος τον Αριστοφάνη, το μεγάλο δημιουργό της αρχαίας κωμωδίας, παρουσιάζοντας την κορυφαία σατυρική κωμωδία Νεφέλες. Έτσι λοιπόν, η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΕΘΕ Σερών και η περιοδία ξεκινά από τις 17 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί ως 18 Σεπτεμβρίου σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, δηλαδή το ΔΥΠΕΘΕ πάει εκεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν στις Σέρες να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται μόνο τώρα με το θεσμό αυτό. Γινόταν και παλαιότερα, αλλά πλέον έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις στην περιφέρεια. Και παλαιότερα επαναλαμβάνω, αλλά τώρα πιο συντονισμένα θα λέγαμε. Να πω ότι κίνησε η Συγκέντρωση Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τους πληγέντες από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Και στις Σέρες ξεκίνησε η συγκέντρωση των τροφίμων. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Help Ελλάς σε συνεργασία με τον ΟΦΚΑΦ και στις Σέρες όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν έως τις 10 Ιουλίου στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 13. Και πριν σε αποχαιρετήσω, να θυμίσω ότι σήμερα, 1η του μήνα, έχουμε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιστικός Σύλλογος Κωτούσας με αφορμή τα 45 χρόνια λειτουργίας του, στο Δασάκι με τα Πλατάνια. Στην εκδήλωση, στην οποία θα πάρουν μέρος 35 χορευτές από το Σωματείο Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών Ερευνών, Χοροπαίγνιο, θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σου έχουμε
1: καλή
0: μια...
1: και δροσερή συνέχεια εύχομαι.
0: Ακριβώς, ό,τι καλύτερο. Αντεύχομαι. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Επειδή ο χρόνος είναι λίγο πιεστικός, θα ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το πέρασμα των χρόνων. Αλλά θα το κάνουμε υπό τους ήχους του τραγουδιού Julie Morning. Βέβαια το βρίσκω σε μια live εκτέλεση, οπότε είναι και αρκετά μεγάλο νομίζω. Μας υπερκαλύπτει και πιθανόν δεν θα ακουστεί και ολόκληρο. Τον Ryan Heap, έτσι που το συναντήσαμε σήμερα. Για να πάμε στο 1828, αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αιδέκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεσθε μαθών, άρχιν επιστήσει το μότο της σχολής. 1932 και δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους που αρχίζουν συγκρούσεις που εκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. 1944 και αρχίζει η Σύνοδος του Μπρετών Γουτς υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1979 και η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Για τους μεγαλύτερους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το συγκεκριμένη συσκευή. Το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη χώρα μας, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του EFCF, λύγει και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Την ίδια χρονιά να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν την διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. 1849, η χρονιά που γεννιέται ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από το Μόλυβο της Λέσβου. Το 1899 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ το 1945 γεννιέται η Αμερικανίδα ρόκερ και τραγουδίστρια των Blondie, η Debbie Harry. Το 1923 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. Το 2004 πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, ενώ το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως ο Βρετανός Σίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Τώρα, για έτσι στα γρήγορα και στο κλείσιμο να σας πω για όσον αφορά την έκτακτη ενίσχυση που ήταν τα 150 ευρώ ανά παιδί που έγινε χθες, για αυτούς που δεν πληρώθηκαν θα πληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι λόγοι: μη δήλωση, λανθασμένο IBAN, ασυνέπεια στα στοιχεία των παιδιών, επιμερισμός του ποσού μεταξύ των γονέων, δηλαδή όταν τα παιδιά δηλώνονται και από τους δύο γονείς, όταν οι γονείς είναι σε διάσταση χωρισμένοι, τότε το ποσό έχει επιμεριστεί και στους δύο γονείς. Μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων. Βέβαια τα εισοδηματικά ήταν αρκετά μεγάλα για νομίζω για να με το πάρει κάποιος. Παιδιά που γεννήθηκαν επίσης το 2025 ή το 2026 και θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή. Αυτό είχε ανακοινωθεί εξ αρχής. Αυτά λοιπόν που έχετε να κοιτάξετε είναι κυρίως το IBAN, αλλά να δείτε και στους λογαριασμούς και των δύο γονέων. Αυτά έτσι για το κλείσιμο και μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News. Καλή σας ημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωοποιήσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας μέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, και καλό μήνα, ο Ιούλιος, ο Κέσαρ του καλοκαιριού, καλώς τον, με καλές θερμοκρασίες, έτσι ζεστούλικες, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, η δροσιά το βράδυ είναι καλή. Αυτό που μας ανησυχεί βέβαια είναι οι πολλές φωτιές που ξεκίνησαν φέτος πάρα πολύ νωρίς, λόγω του ότι έχουμε μελτέμια φέτος από τον Ιούνιο. Και λέει, εγώ νόμιζα ότι τα μελτέμια ξεκινάνε τον Αύγουστο. Λένε, όχι, έχουμε μελτέμια τριών κατηγοριών μέσα στο καλοκαίρι. Και μάλιστα ξεκινάνε και από τον Ιούνιο. Τώρα βέβαια λόγω όλων αυτών των περίεργων συνθήκων με την κλιματική αλλαγή, βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα φαίνονται και γίνονται πιο έντονα. Οι φωτιές όμως που ξεσπούν, και είχαμε και στη δική μας περιοχή χθες και το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πραγματικά ανησυχητικό, γιατί και σε όσες φωτιές πήγαμε μέχρι τώρα, ευτυχώς ήταν λίγες εμείς που πήγαμε, γιατί υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Κάθε μέρα ξεσπούν φωτιές σε αγροτοδασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Κάποιες σίγουρα από αυτές είναι από προσεξία, είναι από ένα τσιγάρο που πέφτει. Το έχουμε πει, το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, γιατί μια δικιά μας απερισκεψία όταν είναι αυτό, βέβαια υπάρχουν και πιο... Υπάρχουν και εμπρισμοί, τώρα μην κρυβόμαστε. Βάζει σε κίνδυνο, βάζει σε εγρήγορση έναν κρατικό μηχανισμό, ο οποίος πρέπει να κάνει τα πάντα όλα σε χρόνο πολύ σύντομο, για να μην κινδυνεύσουν οι περιουσίες, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές από γειτονικές περιοχές. Είχαμε λοιπόν μία φωτιά το μεσημέρι στον προφήτη Ηλία, ακριβώς λόγω των ανέμων, έτσι λίγο ήταν, εξαπλώθηκε η φωτιά, αλλά ευτυχώς η πυροσβεστική μας εδώ τα κατάφερε, όπως και μία φωτιά που ξέσπασε στις 5:20 πίσω από το φυτώριο εδώ ερχόμενη στον ραδιοφωνικό σταθμό. Και εδώ βέβαια η πυροσβεστική έκανε το θαύμα της όπως πάντα. Ξέρουν οι άνθρωποι μας, ξέρουν πώς θα κινηθούν. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις το ανάγλυφο της περιοχής. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται παντού να έχουμε αντιπυρικές ζώνες, έστω και μικρής, έτσι, μικρού μήκους, ένα μέτρο, ένα όργωμα μέσα στο χωράφι, κάτι χρειάζεται. Γιατί πρόσφατα που είχαμε βρεθεί σε μια φωτιά, πριν ξεκινήσουν ακόμα η συγκομιδή των σιτηρών, τα χωράφια που ήταν γεμάτα που είχαν μέσα τα σιτηρά γυτνίαζαν με χέρσα, έτσι, με χέρσες εκτάσεις. Πόσο εύκολο μπορεί να γίνει η μετάδοση? Θα μου πείτε, όταν φυσάει σε σώζει αντιπυρική. Ναι, αλλά πάλι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα είναι μικρότερο, θα έχουμε περισσότερο χρόνο να δράσουμε, γιατί εκεί είναι το θέμα με τη φωτιά. Ο χρόνος και το τι τρώει η φωτιά από κάτω και θρέφεται. Όταν έχουμε καθαρό, δεν έχουμε χόρτα. Και έχουμε πει ότι πρέπει να καθαρίζουμε. Εντάξει με τις ιδιωτικές. Με τις δημόσιες, τι γίνεται με τις δημόσιες εκτάσεις? Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Όσο μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί και βέβαια αμέσως να καλούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, και βέβαια να στείλω μια γλυκιά καλημέρα στην Έρτρο Νέος Ορεστιάδας, με την οποία έχει συνδεθεί μαζί μας αυτή την ώρα. Στους καλούς συναδέλφους εκεί και στους ακροατές. Καλό μήνα με υγεία. Και όσο μπορούμε, προσοχή και προστασία, αυτοπροστασία, αλλά και προστασία, έτσι, του περιβάλλοντός μας. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, είναι πολύ το μοντάζ, είχαμε περιφερειακό συμβούλιο προχθές, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Θα σας αρχίσω όμως γλυκά, θα σας αρχίσω με ένα τραγουδάκι και μετά θα πάμε να κάνουμε με το νου μας. Εγώ δεν το έκανα με το νου μου χθες, το έκανα πραγματικά, μια πολύ όμορφη βαρκάδα στη λίμνη Βιστονίδα. Πιστέψτε με, ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή. Ναι, με κοιτάει και η Ευαγγελία. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή να σας πω, να σας περιγράψω, ότι θα μπαινα και εγώ στη βάρκα βέβαια, αλλά και ότι θα υπάρχει αυτή η προοπτική του να κάνουμε βόλτες στην πανέμορφη λίμνη μας, το διαμάντι μας, που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια. Θυμόσαστε τι γινόταν τότε. με τις εκτάσεις της λίμνης Βιστονίδας και τα δικαστήρια που τρέχαμε. Λοιπόν, έχουν περάσει αυτά, η λίμνη ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Γίνονται όμως, να, που ξεκίνησαν προσπάθειες να γίνονται για να έρθει η λίμνη πιο κοντά μας, εννοείται πάντοτε με σεβασμό στους πληθυσμούς που θρέφει, που είναι είτε κάτω από το νερό είτε πάνω από το νερό, τα πουλιά και τα ψάρια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και αυτό το πολύ ωραίο, έτσι, την πολύ ωραία δυνατότητα που έχουμε πια, επικοινωνώντας με ένα τηλέφωνο, επικοινωνώντας με τον άνθρωπο που έχει τη βάρκα, και πώς προέκυψε αυτό να μπορούμε να κάνουμε βαρκάδα στη λίμνη. Όλα αυτά σε λίγο μετά την μουσική, ανάσα.
1: Ο καθένας από εμάς βλέπει τον κόσμο αλλιώς, με τα δικά του μάτια. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να κοιτούν τη ζωή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν προσπαθήσεις να ζήσεις με τους κανόνες των άλλων, στερεύεις από οξυγόνο. Η δύναμή σου πηγάζει από τη διαφορετικότητά σου.

0: Τι όμορφο τραγούδι, πραγματικά. Τι όμορφο τραγούδι και δεν ήταν τυχαίο. Συναυλία διοργανώνει η Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής στις 9 το βράδυ. Τώρα στο Μέγαρο μέσα αυτές τις θερμοκρασίες, τέλος πάντων, οι διοργανωτές τα ξέρουν αυτά. Θα ήταν μια ωραία εκδήλωση έξω, γιατί όχι, στο θερινό δημοτικό θέατρο, τέλος πάντων, αυτοί που το αποφάσισαν με αυτόν τον τρόπο. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι καταξιωμένοι ερμηνευτές Δημήτρης Μπάσης και Ασπασία Στρατηγού, πλαισιωμένοι από την Νεανική Χοροδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, σε καλλιτεχνική διεύθυνση του πατέρα Θεόδωρου Τσαμπατζίδη, προσφέροντας σε όλους εμάς έτσι μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Ελλάδα και την πλούσια πολιτιστική μας παράδοση. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τις φιλανθρωπικές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Τώρα, φεύγουμε από αυτό και από το πολύ ωραίο τραγούδι και τι σας υποσχέθηκα. Σας υποσχέθηκα αυτή την πολύ ωραία δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε βαρκάδα στη λίμνη και πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, έχω δύο καλεσμένους τηλεφωνικά. Είναι ο Ανδρέας Κλητσιώτης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γλυκονερίου. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα με υγεία και πολύ φανατικός ακροατής και τηλεθετής της ΕΡΤ. Και τον κύριο Μπάμπη Χατζησάβα, είναι ο άνθρωπος που δραστηριοποιείται έτσι, με την βαρκάδα στην λίμνη. Και τώρα πάμε να δούμε. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζησάβα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα και καλό μήνα επίσης.
0: Και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η πολύ ωραία ιδέα να παίρνει σάρκα και οστά. Ανδρέα Κλητσιώτη, ξεκινάμε από σένα. Ακούμε, ναι.
1: Το χωριό μας, ο Γλυκονέρης, είναι ένα πάρα πολύ μικρό χωριό που δεν είχε δυνατότητα να μαζεύσει κόσμο γύρω του. Όλοι είχαν φύγει. Η αστιφιλία είχε κάνει ακόμα τους οικισμούς να αδειάζουν. Και εμείς ψάχναμε αφορμές να κάνουμε γλέντια για το χωριό μας. Όχι σε Σαββατοκύριακα, έτσι ώστε να μπορούμε όσο περισσότεροι να μην δουλεύουν, να μπορούμε όσο περισσότεροι κάτοικοι να επιστρέψουν και να έρθουν σε γλέντια. Αυτά τα γλέντια χαριτολογώντας τα ονομάζαμε βιστονίδια, αλλά ήταν απλά γλεντάκια όπως κάνει κάθε σύλλογος, κάθε χωριό. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν πάρει μια μεγαλύτερη έκταση. Είναι μια εβδομάδα δράση, ας πούμε, φέτος. Αυτό κάνω. Μια εβδομάδα και πέρυσι τόσο. Πρώτα ήταν 3 με 4 μέρες. Και προσπαθούμε, ο σκοπός αυτών των δράσεων είναι να αναδείξουμε καταρχήν το φυσικό πλούτο της περιοχής, ο οποίος είναι μαγευτικός, και την ιστορία της περιοχής, η οποία ιστορία δυστυχώς έχουμε παραγωνίσει λίγο το τι έχουμε, τι θησαυρούς κρύβει αυτός ο τόπος της Τράκης. Τα έχουμε αφήσει όλα στο περιθώριο. Ας πούμε, εδώ έγινε ο 8ος άθλος του Ηρακλή, τα ανθρωποφάγα άλογα του βασιλιά Διομήδη, τα οποία ήρθε ο Ηρακλής να τα εχμαλωτήσει. Να σας πω την ιστορία.
0: Ναι, ναι, πες μας. Εδώ δεν είναι τηλεόραση, πες μας.
1: Αρχικά τα εχμαλώτησε σχετικά εύκολα, τα άφησε στο φίλο τον Άβδυρο, τα οποία τον φάγανε και όλα, γι' αυτό φεύγοντας ονόμασε τα Άβδυρα. Πήγε να πολεμήσει στο στρατό του Διομήδη, ο οποίος στρατός αρχικά νικούσε, αλλά μετά εντέχνως έσκαψε ένα χαντάκι από τη θάλασσα και πέρασε νερό στην Πεδιάδα, που αν το σκεφτείτε είναι η λίμνη Βιστονίδα. Είναι τρεις πόροι που βάζουν νερό από τη θάλασσα μέσα στην Πεδιάδα του νομού. Ο στρατός υποχώρησε, έριξε τον βασιλιά Διομήδη στα άγρια άλογα, τα οποία άλογα τα άφησε ελεύθερα στον Όλυμπο, τα οποία επέστρεψαν, λέει ο μύθος εδώ. Ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε αυτά τα άλογα στη μάχη και τους πομάκους σαν πολεμιστές.
0: Τους Αγριάνες, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Τρώνε τα μάχη. Ο Βουκεφάλας λέγεται ότι είναι απόγονος αυτών των αλόγων και αυτό, τα άλογα παραμένουν ακόμα πάνω στην ουσία εδώ. Είναι άγρια άλογα.
0: Ευτυχώς και παραμένουν ακόμα, βέβαια όχι έτσι όπως τα λέει, έλεγε ο μύθος, αλλά παραμένουν.
1: Υπάρχουν, είναι απογονή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία και προσπαθώντας να ξαναφέρουμε κόσμο πίσω στον οικισμό και στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει τεράστια συμμετοχή φέτος που μας χαροποιεί ακόμη περισσότερο. Αυτός ήταν και ο σκοπός βασικά. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, να γυρίσουμε κόσμο πίσω. Αν μπορεί να επεκταθεί αυτό, να γίνει να βρεθούν δουλειές για να μπορεί να, να μείνουν άνθρωποι στην επαρχία, θα είναι ακόμα καλύτερο. Έχει γίνει και μια πρόταση από το Σύλλογό μας για ένα οικοτουριστικό κέντρο ανάπτυξης περιοχής. Mm-hmm. Το οποίο κέντρο. Να σας πω και γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, πες μας.
1: Έρχονται οχήματα, έρχονται παρατηρητές πουλιών από άλλες χώρες, έρχονται αυτοκινούμενα. Κάθονται, κάνουν διανυκτερεύσεις κάτω στη λίμνη, ναι, χωρίς να υπάρχει καμία υποδομή. Καμία. Mm-hmm. Δηλαδή, ούτε νερό υπάρχει, ούτε ένας χώρος για τουαλέτα. Γιατί έχουν και holding tank πάνω σε αυτά τα οχήματα, τα οποία αδειάζουν όπου να είναι.
0: Βέβαια.
1: Θα μπορούσε να γίνει μια συλλογή των λιμάτων τους.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ένα χώρο αναψυχής, να υπάρχει κάπου να κάτσουν, να ξεκουραστούν, να θαυμάσουν το τοπίο. Mm-hmm. Σταματάνε και βγάζουν φωτογραφίες συνέχεια στη λίμνη μπροστά. Θα μπορούσε να γίνει ένα δίκτυο προβολής της περιοχής γενικότερα, δηλαδή να υπάρχει ένας χάρτης προορισμού, ότι ξέρει θα πας να φας φαγητό, έχει εκεί, εκεί και εκεί, παραδοσιακά και ντόπια προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Γλέδια, ένας χάρτης επικάλυψης των δράσεων της περιοχής, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη, όχι επικάλυψη, συγγνώμη. Δηλαδή ότι αν θέλεις να δεις γλέδια αυτή τη στιγμή έχει εκείνο το χωριό, μετά έχει εκείνο. Γιατί πέφτουμε τώρα, ας πούμε, και κάνουμε δράσεις ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, δεν ξέρω να το πας.
0: Η βόλτα στη λίμνη πώς προέκυψε?
1: Η βόλτα στη λίμνη...
0: σε λίγο θα μιλήσει, θα μιλήσετε, κύριε Χατζησάβα. Ναι, ναι.
1: Η βόλτα στη λίμνη είναι ένα όνειρο πολλών, από ό,τι έχω καταλάβει. Όλοι προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο. Mm-hmm. Δεν γινόταν η πρώτη κίνηση. Mm-hmm. Δεν τολμούσαν. Και εφόσον έγινε η αρχή, εγώ βλέπω πολλές προοπτικές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι βέβαια πρέπει να κάνουμε ένα κανονισμό λειτουργίας της λίμνης πρώτα, έτσι ώστε να μην γίνει αλόγιστη χρήση της λίμνης.
0: Ναι, και δεν το θέλουμε αυτό, ναι, εννοείται.
1: Ναι, δηλαδή ο υπερτουρισμός είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
0: Πώς κάνατε τη συνεννόηση με τον κύριο Χατζησάβα? Οπ, έχουμε διακοπή. Α, επανήλθε. Ναι. Mm-hmm. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Είχαμε μια μικρή διακοπή εδώ ρεύματος, αλλά εντάξει. Σας ακούω. Έλα, Ανδρέα.
1: Η συνεννόηση έγινε με πολλούς φορείς, όχι μόνο με τον κύριο Χατζησάβα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Πριγκίλης έχει βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ωραία.
1: Και η Νέστος River, που τα κανό που κατεβαίνουν από το Νέστο, έχουν έρθει, μας τα έφερε η εταιρεία. Χωρίς να πληρωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε βόλτες πάνω στη λίμνη. Ο κύριος Χατζησάβας είναι, θα έλεγα, πρωτοφόρος στο κομμάτι, ότι το έχει ψάξει περισσότερο στο θέμα της. Πάμε να γίνει ακριβώς σαν την Κερκίνη. Δηλαδή ότι ναι, θα σας πάω, ξέρω που είναι τα πουλιά, ξέρω που είναι αυτό, που και αυτό λείπει. Αυτό ήταν και στην πρόταση του πάρκου. Δηλαδή, πού βρίσκονται τα πουλιά, πού μπορείς να πας, πού μπορείς να κάνεις πεζοπορία, πού μπορείς να κάνεις ποδηλασία. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούμε όλοι όσοι μπορούν και όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, με τη λίμνη, να βάλει ο καθένας το λιθαράκι, έτσι ώστε στη συνέχεια να μείνει κάτι για τις επόμενες γενιές, αλλά να μείνει αναλύωτο, να μείνει όπως είναι, όχι να αλλάξει.
0: Ναι, με σεβασμό στη φύση. Κύριε Χατζησάβα, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, εμένα η ιστορία μου είναι λίγο διαφορετική, αλλά έχει πάρα πολλά σημεία με τον Ανδρέα που συγκλίνει. Που βρίσκουμε και μια σημεία. Το επάγγελμα μου ήταν και είναι διαφορετικό από αυτό που κάνω τώρα. Ηλεκτρονικός. Αλλά επειδή από μικρός είχα δύο χόμπι, δύο ασχολίες που με καθόρισαν κιόλας από πολύ μικρό. Είχα τον πατέρα μου που μου γνώρισε τη φύση. Να αγαπώ και να ζω τη φύση. Και τη θάλασσα, το ψάρεμα, τις βάρκες, τα πλωτά. Στη λίμνη μεγάλωσα μέσα, δεν το κρύβω, πιτσιρικάς μαζί με τον πατέρα, κυνηγούσα με αγρίο παππιος τότε, τώρα δεν κυνηγάω, πολλά χρόνια που σταμάτησα, και τη γνώρισα την ομορφιά. Ήθελα πάντα να μπω μέσα, απλά υπήρχαν πολλές απαγορεύσεις, είτε περιβαντολογικές, είτε διάφορες απαγορεύσεις, για να το επικεντρώσουμε. Και μου γεννήθηκε κάποια στιγμή η ιδέα, και μέσα από τα παιδιά μου που βγαίναμε στη φύση και κάναμε πικνίκ, κάμπινγκ, ήθελα να τους γνωρίσω αυτή την ομορφιά. Με ποια προοπτική όμως? Ότι είναι ένας ευαίσθητος χώρος, αναφέρομαι τώρα ειδικά για την Πιστονίδα, ο οποίος θέλει προστασίας. Είναι Natura 2000, είναι Ramsar, αλλά στα χαρτιά. Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε κάτι, αυτή είναι η ιδεολογία μου, αυτό είναι που, αυτό που πιστεύω. Πρέπει να το δούμε, να το γνωρίσουμε από μέσα, να δούμε την ομορφιά του, να δούμε τα προβλήματά του και μετά να σηκώσουμε τα μανίκια για να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε, να δώσουμε αυτό το χώρο στους επόμενους. Άρα, ο στόχος ποιος είναι? Να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα νέους ανθρώπους και παιδιά. Πώς θα γίνει αυτό? Με τις περιηγήσεις. Η πρώτη δυσκολία ήταν να καταφέρω να πείσω, όχι μόνο εγώ και αυτοί που με βοήθησαν, να καταφέρουμε να πείσουμε τους αρμόδιους που προστατεύουν και βοηθούν το οικοσύστημα, τον ΟΦΠΕΚΑ, ότι οι προθέσεις μας είναι αγαθές. Δύσκολα μεν, το καταφέραμε και πιστεύω μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας, γιατί η λειτουργία...
0: Σύντομα, βέβαια, ναι.
2: Είμαι εδώ και ένα χρόνο, δεν είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Τον Ιούλιο θα κλείσει έτος. Από εκεί και μετά, με το που καταφέραμε και μπήκαμε σε αυτό που νομίζαμε ότι ήταν άβατο, είδαμε μια τεράστια ομορφιά. Το κατάλαβα με την προσέλευση του κόσμου. Άνθρωποι που δεν ήξερα ότι θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιο τουρισμό, δηλαδή όλο το χρόνο, όλο το χειμώνα, μου επισκεπτόταν τουρίστες από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, περισσότερο από την Αθήνα, που έρχονται, μένουν στη Θράκη και θέλουν να γνωρίσουν τη Θράκη. Ένα από αυτό είναι και η Μυστονίδα. Εκεί πέρα έχει να δούμε πάρα πολύ άγρια ζωή μέσα. Και το καλό είναι ότι η άγρια, πραγματικά άγρια ζωή, και όχι από, όπως άλλες λίμνες, που ταΐζουν τα πουλιά προκειμένου να τα έχουν κοντά τους. Η άγρια ζωή ζει μαζί με τους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο ότι η αποικία των εροδιών που έχουμε στο Πόρτο Λάγος είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
0: Ωραία.
2: Τα πουλιά είναι πάρα πολλά. Και έμαθα να ζουν μαζί με τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε, πείσαμε τους αρμόδιους, μας δώσανε την άδεια, με πολλούς περιορισμούς βέβαια, και πολύ καλά κάνανε.
0: Ναι, ναι.
2: Και άρχισαν αυτοί οι πλοές. Πέρσι είχαμε κάποιες δυσκολίες, είχαμε τις πλημμύρες, χάλασε κάποιες υποδομές που είχα φτιάξει. Φέτος επεκτάθηκε η άδεια και μπορώ να παραλαμβάνω τους επισκέπτες από το λιμανάκι της Βιστολίδας στο Πόρτο Λάγος, λίγο παραδίπλα από τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί συγκεκριμένα μπορούν να έρθουν και λεωφορεία, μπορούν να παρκάρουν με ασφάλεια, ναι, και αυτοκίνητα. Είναι πάρα πολύ καλό σημείο. Και ξεκίνησαν, όπως είπα, οι πλοές. Ο στόχος μου είναι να συνεργαστώ μαζί με παραλίμνιους φορείς και συλλόγους, όπως σε Αγκαλιέρα, τώρα πάει το σημείο τομής με τον Αντρέα,
0: ναι, ναι,
2: έτσι ώστε να καταφέρουμε να αναδείξουμε αυτή την ομορφιά, να έρθει ένας ελεγχόμενος τουρισμός που απλά να έρχεται να απολαμβάνει, να μην καταστρέφει. Και παράλληλα με αυτή τη δραστηριότητα να αναπτυχθούν και άλλα επαγγέλματα γύρω-τριγύρω. Το πρώτο που έχω ακούσει είναι ότι ναι, ερχόμαστε εδώ πέρα, μας αρέσει αυτό που βλέπουμε και το ακούω έντονα και το διαβάζω και στα reviews και στα

0: θάλασσα από εκεί η λίμνη. Το γλυκονέρι σε μια αμφιθεατρική πραγματικά. Τα βλέπεις όλα. Βλέπεις τη λίμνη, από εκεί είναι η θάλασσα, έτσι, σε ένα ψηλό σημείο, τα βουνά, την αεροσειρά της Ροδόπης. Είναι πολύ όμορφο σημείο. Υπάρχουν σπίτια τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν και να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Να μπορεί κάποιος να έρχεται να μένει. Ο επισκέπτης που θέλει να κάνει την παρατήρηση των πουλιών, να κάνει μια περιήγηση στη λίμνη. Τώρα, πού μπορεί να σας βρει κάποιος για να κανονίσει? Αυτά γίνονται κάθε μέρα οι περιήγησεις, έτσι δεν είναι, αν το θέλει κάποιος?
1: Αυτά γίνονται κατόπιν ραντεβού.
0: Ναι.
1: Η επωνυμία της επιχείρησης είναι Escape for All. Αν πληκτρολογήσει κάποιος στην Google,
0: ναι,
1: Escape for All ή Βαρκάδα στη Βιστονίδα, θα εμφανιστεί κατευθείαν και το τηλέφωνο και όλα τα στοιχεία. Μου παίρνει ένα τηλέφωνο. Κλείνουμε ένα ραντεβού, ποια είναι η κατάλληλη ώρα και τι ακριβώς θέλει να κάνει. Γιατί το να μπούμε μέσα στη λίμνη δεν είναι απλά μια βαρκάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μια βαρκάδα, αυτό το απλό. Μπορούμε να πάμε να παρατηρήσουμε με τα κιάλια που διαθέτω και δίνω στον κόσμο πουλιά.
0: Ναι.
1: Συνήθως βλέπουμε μεγάλη ποικιλία από πανίδα.
0: Ναι.
1: Πελεκάνους έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο. Βάζω το σχεδόν γιατί κάποιους μήνες πηγαίνω στην Κερκίνη και στην Πρέσπα για αναπαραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Φλαμίγκος το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Τώρα λείπουν, τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να έρχονται πάλι σιγά σιγά.
0: Mm-hmm. Πελεκάνους.
1: Πελεκάνους, φλαμίγκος, αεροδίους, πάρα πολλούς λόγω της αποικίας που είπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα βλέπουμε δίπλα μας.
0: Δίπλα μας.
1: Τα βλέπουμε, ναι, κοντά μας.
0: Mm-hmm.
1: Αγριόπαπιες είπαμε, το χειμώνα μας επισκέφτονται σκουφουβουτιχτάρια, παλαρίδες, κορμοράνι πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Έχουμε δυνατότητα να καθόμαστε στην άκρη της λίμνης και να βλέπουμε να νογλάρουν, να βουτάνε και να πιάνουν ψάρια μπροστά μας.
0: Και τα ψάρια τα βλέπουμε κοντά μας να κολυμπάνε. Και αυτά τα βλέπουμε.
1: Να βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε να βλέπουμε πολύ πράγμα.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
1: Και μπορούμε να προσελκύσουμε ομάδες, είτε αεροτεχνικές είτε επαγγελματικές, και για τον Birdwatching, αυτό που αναφέραμε πριν,
0: ναι,
1: αλλά και φωτογραφικές. Δηλαδή μπορούμε όλοι μαζί να σηκώσουμε τα μανίκια και να δημιουργήσουμε την Βιστονίδα έναν φωτογραφικό προορισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το...
0: Όταν μου λέτε ότι έχει αυτές τις εικόνες τις υπέροχες και που τις βλέπουμε εμείς χρόνια τώρα με τα πουλιά μέσα και που δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουμε και τώρα δίνεται η δυνατότητα και μέσω της βαρκάδας αλλά και με αυτό που λέγαμε τις προάλλες με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Αρχοντή, που ζήτησαν εκεί οι επαγγελματίες να μπουν φυλάχτρες, να μπορεί ο άνθρωπος, ο επισκέπτης που θα έρθει από μακριά, να κάνει την παρατήρηση των πουλιών με ασφάλεια, χωρίς να ενοχλήσει τα πουλιά, να μπορέσει να απολαύσει το θέαμα έτσι όπως πρέπει να το απολαύσει. Να το, αυτό είναι.
1: Τον κύριο Αρχοντή συγκεκριμένα, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, τον γνώρισα σε εκθέσεις,
0: ναι,
1: στη Γερμανία συγκεκριμένα, στην IDB φέτος, όπως και, και στη Ρουμανία, σε τουριστικές εκθέσεις εξωστρέφειας, που προσπαθούμε να δείξουμε τι έχουμε και να προσελκύσουμε κόσμο.
0: Ναι, πρέπει να έχουμε και υποδομές όμως. Δεν είναι μόνο να έρθουνε, είναι και τι θα κάνουν εδώ που θα έρθουνε.
1: Αυτό είπαμε πριν.
0: Εχθές δηλαδή οι άνθρωποι ήρθαν εκεί πέρα, έκαναν με τα παιδιά τους κανό και καγιάκ. Ήταν μόνο για χθες, Ευαγγελία. Δεν ήταν για άλλες μέρες. Τις άλλες μέρες έχουμε μόνο βαρκάδα. Λοιπόν, πού θα πήγαιναν μετά αυτοί οι άνθρωποι? Άμα υπήρχε εκεί μια... Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρουν οι αρμόδιοι τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει και υπάρχει και ο χώρος, Ανδρέα, υπάρχει ο χώρος εκεί για να αναπτυχθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες?
1: Στον Ανδρέα.
0: Ελάτε, πείτε κι εσείς. Ναι.
1: Εδώ με βρίσκεται λίγο διαφορετικό. Χρόνια τώρα, γι' αυτό μείναμε εδώ που είμαστε, mm-hmm, απευθυνόμαστε στην πολιτεία. Έλα πολιτεία και κάνε μας, έλα μπαμπά και δώσε μου.
0: Ναι.
1: Το βλέπω από μια διαφορετική οπτική. Έλα πολιτεία και άνοιξε.
0: Και κοίτα να δεις τι κάνω, πολιτεία. Έλα πολιτεία να δεις τι κάνω.
1: Έλα, ναι, να δεις τι κάνω. Έλα βοήθησε με εκεί που δεν γνωρίζω να μου ανοίξεις την πόρτα.
0: Ναι.
1: Να μου βάλεις την υπογραφή. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνω εγώ ως ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί μείναμε πίσω. Άρα, τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μου? Στο γλυκονέρι, οι ιδιότητες. Φτιάξτε δωμάτια. οι επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σαν και εμένα. Κάντε ένα μαγαζί να μπορέσουμε να φάμε. Πού θα το κάνεις, κάντε μέσα στο χωριό.
0: Ναι, μέσα στο χωριό.

0: Δίπλα το χωριό, είναι δίπλα το χωριό σου, ούτε στο ένα χιλιόμετρο.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε ένα χιλιόμετρο.
1: Εγώ ξεκίνησα προσωπικά τις Βαρκάδες. Έλα και άλλο επάγγελμα μέσα, αλλά και καγιάκ. Εγώ δύο χέρια έχω. Δεν μπορώ να κάνω μόνο Βαρκάδα, να κάνω ταυτόχρονα και Βαρκάδα και καγιάκ. Mm. Έλα και μια καντίνα από δίπλα να προσφέρεις ένα καφέ. Πώς όταν μαζευτούν αυτά τα επαγγέλματα, αυτές είναι οι υποδομές. Την πολιτεία που τη χρειαζόμαστε, έλα δώσε μου την άδεια.
0: Στις διαδικασίες, έτσι, ναι, ναι. Στις διαδικασίες. Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό λέγεται ανάπτυξη.
0: Αυτό λέγεται ανάπτυξη, έτσι ακριβώς, με τόσο απλά λόγια, χωρίς ιδιαίτερα πράγματα. Σιγά σιγά το κτίζουμε και φάνηκε αυτό από την ανταπόκριση του κόσμου. Ανδρέα, ναι, έλα, σ' ακούμε και σένα.
2: Πάνω στις δράσεις, εγώ θέλω να προσθέσω και την Υπασία, η οποία θα ήθελα να είναι στην περιοχή, γιατί σχετίζεται και με το μύθο.
0: Βέβαια, ναι.
2: Θα μπορούσε να, πάνω σε ένα τέτοιο οικοτουριστικό κέντρο να κουμπώσουν και ποδήλατα και κανό και Υπασία και
0: περπάτημα και ναι.
2: Επίσης πώληση τοπικών προϊόντων, τα λίπαστα φαναρίν.
0: Βέβαια.
2: Το μπλε καβούρι του Λιβιστονίδου.
0: Έτσι, ναι.
2: Καπνιστό χέλι. Έχετε φάει καπνιστό χέλι από το
0: Μαρτικό Συνδικό? Όχι.
2: Καταπληκτικό. Mm. Δεν υπάρχει. Πραγματικά είναι μια φορά σε μια. Έτυχε να είμαι σε μια συνάντηση, τέλος πάντων, και δοκίμαζα. Έπαθα πλάκα. Είναι ότι πιο νόστιμο έχω φάει.
0: Αν το ζητήσω, θα το βρω εκεί στην περιοχή του Πορτολάγου. Στην μοναδική ταβέρνα του Πορτολάγου. Είχε κάποτε 7-8 ταβέρνες στο Πορτολάγου. Τώρα έχει μία ταβέρνα, λέει μόνο.
2: Να ρωτήσετε τον κύριο Γκίλη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχουν τελειώσει οι εκδηλώσεις, Ανδρέα. Τι άλλο περιμένουμε?
2: Όχι. Σήμερα έχουμε επίσκεψη στην Αναστασιούπολη, που είναι το αρχαίο λιμάνι της Λίμνης. Παλιά η Λίμνη Βιστονίδα ήταν πλωτή. Είχε τρεις διόδους που περνούσαν μέσα τα πλοία και ήταν απέναντι στην Αναστασιούπολη το λιμάνι. Το απόγευμα έχουμε Παρασκευή πίτας, παραδοσιακή παρακαστάνικη πίτας και κομπόστας. Μπορείτε να έρθετε αν θέλετε.
0: Τι ώρα, καλέ? Παρασκευή.
2: 7 η ώρα. Σήμερα το απόγευμα. 7 η ώρα στο σχολείο του οικισμού. Αύριο έχουμε βόλτα.
0: Σήμερα, συγγνώμη, γιατί μπερδευτήκαμε. Σήμερα ή την Παρασκευή είναι η πίτα?
2: Σήμερα.
0: Σήμερα. Ναι.
2: 10 η ώρα θα είμαστε στην Αναστασιούπολη. Δευτέρα το απόγευμα θα είναι Παρασκευή πίτα από την αρχή. Με άνοιγμα φύλου. Πώς ανοίγουμε το φύλο, τι βάζουμε, πώς την κάνουμε, πώς την ψήνουμε. Κανονικό σεμινάριο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αύριο έχει περιήγηση πεζοπορία στη λίμνη δίπλα στα μονοπάτια που έχουν 14 χιλιόμετρα μονοπατιών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μπορεί να επισκέπτονται δίπλα στη λίμνη. Mm-hmm. Το απόγευμα έχει ποδηλατικές διαδρομές δίπλα στη λίμνη. Mm-hmm. Για Πέμπτη, τις Πέμπτη μιλάμε. Τις Παρασκευής το πρόγραμμα είναι παρουσίαση βιβλίου της Νάγιας Δαλακούρα, ο τελευταίος μεγάλος Τσέλιγκας, και μια παράσταση θεάτρου σκιών, η οποία έχει ζητηθεί από μένα να γίνει σύμφωνα με τον 8ο άθλο του Ηρακλή. Mm-hmm. Είχαμε κάποια θέματα απόσκετ, αλλά τελικά μου είπε ο άνθρωπος ότι είναι καταπληκτικό αυτό που βρήκε σαν υλικό και του άρεσε πάρα πολύ και θα το διαθετήσει και θα το παίζει και συνέχεια μετά από εδώ και πέρα.
0: Ωραία.
2: Επίσης θα είναι και από την ομάδα Lions, Ορφέας Κομωτινής, θα έρθουν να κάνουν δωρεάν έλεγχο ματιών στα παιδιά με διαφλασιόμετρο. Mm-hmm. Αυτό προβλέπει, βλέπει μοιοπία, βλέπει πρεσβειοπία. Είναι για ασθενείς που δεν συνεργάζονται από ό,τι έχω διαβάσει. Δεν ξέρω ακριβώς, θα το δω την Παρασκευή. Και το Σάββατο, και την Παρασκευή επίσης είναι, θα τρέξει η έκθεση που έχουμε κάνει ήδη με το φωτογραφικό ομάδα Κομωτινής με παραδοσιακές φορεσιές και στον οικισμό του Σαρακατσάνου, στη Αστάρους Φαναρίου, και με παραδοσιακές φορεσιές θρακιώτικες που ήρθαν και μας θύμισαν και χόρεψαν στο γλέντι μας την Κυριακή που ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Και κάναμε και την περιφορά εικόνας. Ήταν ο σύλλογος των τοξωτών από τους Τοξώτες Ξάνθης. Mm-hmm. Θα έχει έκθεση ζωγραφικής από τη ζωγραφική που κάναμε τη Δευτέρα πάνω στη λίμνη, στην όχθη της λίμνης, mm-hmm. με την ομάδα Άντε Πάλι.
0: Φιλοτέχνες.
2: Φιλοτέχνες. Φιλοτέχνες.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και πάρα πολύ το τμήμα της ζωγραφικής, τον κύριο Χάρη, mm-hmm. ο οποίος όχι μας βοηθάει, είναι δίπλα μας και είναι σαν να είναι μέλος του συλλόγου μας. Mm. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και το Σάββατο επίσης κλείνουμε με ένα γλέντι, λαϊκό, ελαφρολαϊκό, και θα γίνουν οι απονομές του αγώνα τριάθλου που βγήκα τελευταίος. Οι απονομές του διαγωνισμού φωτογραφίας που τρέχει μέχρι και την Πέμπτη και το κλείσιμο απολογισμός των μισονίδιων του 2026 και να δούμε το πλάνο για το 2027 μετά.
0: Πω, μπράβο. Του χρόνου ένα μήνα, Ανδρέα. Ένα μήνα οι εκδηλώσεις. Ένα μήνα.
2: Να βοηθήσουν, ναι, εννοείται.
0: Εννοείται. Γιατί με αυτά που είπατε και οι δύο, έτσι όπως το περιγράψατε, την ιδέα που μπορεί να γίνει βεβαίως να πάρει σάρκα και οστά, είναι σαν να μας παρακαλάει η ανάπτυξη και εμείς της έχουμε ακόμα κλειστεί την πόρτα. Ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Μας παρακαλάει, μας δείχνει το δρόμο. Από εδώ είναι το φως. Ελάτε. Ελάτε να με συναντήσετε. Ελάτε να δείτε πώς θα γεμίσει ο τόπος με κόσμο, με ζωή. Τα χωριά. Είναι κρίμα το γλυκό νέρι πραγματικά να μην παίρνει κομμάτι από την υψηλή επισκεψιμότητα των τουριστών και των επισκεπτών για τη θάλασσα του Φαναρίου. Πραγματικά κρίμα. Πραγματικά. Και το Πορτολάγος. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Κύριοι, πραγματικά δεν θα ήθελα να σας αφήσω. Τα λέτε τόσο... Ναι, έλα. Ναι.
1: Λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Απλώς μου διέφυγε γιατί το θεωρώ δεδομένο. Το σκάφος το ένα από τα δύο που χρησιμοποιώ είναι πλήρως προσβάσιμο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, διέφυγε, δεν είναι δικαιολογία, το θεωρώ δεδομένο, γι' αυτό δεν μου ξέρει, απλά το αναφέρω πιο πολύ.
0: Θα μπορεί δηλαδή και ένας συνάνθρωπός μας που έχει κινητικά προβλήματα.
1: Τέσσερα και έχει γίνει και θα σας πω και πώς.
0: Ωραία,
1: με τέσσερα μαξίδια μπορώ να τα επιβιβάσω με ασφάλεια, άνετα. Δένονται πάνω στο σκάφος με κάποιους σημάντες. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον συντοπίτη σας, γιατί από Κομωτινή είστε, τον Αλέξανδρο Νταξιδιάρη, τον πρόεδρο του Περπατώ, που είναι ο άνθρωπος και η ομάδα του που μου δείξανε και μου κάναν παρατηρήσεις πώς θα μπορούσα να χειριστώ κάποια αμαξίδια πάνω στο σκάφος με ασφάλεια. Και ό,τι συζητούσαμε προηγουμένως, δηλαδή ό,τι μπορούμε να δούμε, πουλιά, φύση, να πάνε οπουδήποτε, το ίδιο γίνεται και με τα μαξίδια. Εξού και ο όρος και η
0: ορολογία.
1: Escape for all. Είναι απόδραση για όλους. Και το όλους το εννοούμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Εγώ προτιμώ την ελληνική έκδοση πάντως. Έχω ένα κόλλημα με τα ελληνικά, είναι αλήθεια, και γιατί να μην τα έχω, να μην το έχω. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό το κόλλημα που έχω. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για όλο αυτό το πράγμα που βγήκε σήμερα μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο, για το τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέω, ότι ένας κούκος, ναι, μπορεί να φέρει την άνοιξη. Για δέστε τώρα, όταν αρχίζουν οι άνθρωποι και συνομιλούν μεταξύ τους και ο ένας βοηθάει τον άλλον και υποδεικνύει το πώς θα μπορεί να το κάνει καλύτερα και τον ακούει ο άλλος και το υιοθετεί αυτό. Να, έτσι κάπως λοιπόν είναι ο δρόμος προς την βελτίωση και προς το φως. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Άρεσε πολύ η βαρκάδα στη λίμνη. Ελπίζω να μην φώναζα πάρα πολύ.
1: αυτό θα το επιβεβαιώσετε με μια επανάληψη ιδιωτική.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, Ευαγγελία, όταν ανέβαζε ταχύτητα η βάρκα, λίγο σηκωνόταν. Ναι, βέβαια. Αλλά τα πήγα πολύ καλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Όποιον θέλει λοιπόν βαρκάδα στη λίμνη, το αναζητά στο διαδίκτυο. Κλείνει το ραντεβού του με τον κύριο Μπάμπη Χατζησάκη και κάνει αυτή την πολύ όμορφη βόλτα, και εννοείται περνάτε και από το γλυκονέρι μέχρι το Σάββατο, πολύ πολύ όμορφες δράσεις και του χρόνου.
2: Να γίνουν και μέλη του σύλλογου.
0: Να γίνουν και μέλη, γιατί ο στόχος του συλλόγου είναι αυτός. Είναι να γεμίσει το χωριό. Να έρθει η ανάπτυξη, να φύγει έξω από το κλινονάστη, να έρθει η ανάπτυξη πίσω στο χωριό. Να έρθουν οι άνθρωποι του χωριού πίσω, γιατί πιστέψτε με τέτοιες θερμοκρασίες και με τέτοια πράγματα, η ζωή στην πόλη είναι αβίωτη και όλοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν στα χωριά τους. Λοιπόν,
1: ξέρετε πόσα άλλα πράγματα μπορούν να γίνουν. Να μαζευτούμε όλοι οι παραλίμνοι, εμπλεκόμενοι, για να μην πω μόνο σύλλογοι. Και να πάρουμε και παιδιά μαζί μας, να πάρουμε και σχολεία μαζί μας και να σηκώσουμε τα μανί και να καθαρίσουμε τη λίμνη. Έχει πολύ σκουπίδι μέσα και θα αναδείξουμε και την ευαισθητοποίησή μας, θα αναδείξουμε και τον τόπο μας. Πολλά πράγματα έχει να κάνουμε.
0: Ωραία. Ξεκινήστε και εμείς σας ακολουθούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε εμείς.
0: Γεια σας. Ήταν το καλύτερο άνοιγμα του μήνα για τον μήνα Ιούλιο με αυτά όλα που υπόθηκαν σήμερα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και πάμε μετά σε κάποια ηχητικά από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό δρόμο, κύριε Χατζησάβα. Καλή συνέχεια στη δουλειά, Ανδρέα. Γεια σας.
2: Καλά.

0: Τέλεια και το τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία. Και πάμε τώρα να πάρουμε λίγο κλίμα από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν θα ακούσουμε όλα τα ηχητικά σήμερα, θα αφήσουμε και κάποια και για αύριο. Πάμε να ξεκινήσουμε για κάποια θέματα που έχουν να κάνουν, που βεβαίως τέθηκαν ερωτήσεις και απάντησε ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώην Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο και επικεφαλής της παράταξης Νέα Περιφέρεια να μιλάει για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και την ενσωμάτωση των νέων τμήματων, να το ρωτάει και θα ακούσουμε αμέσως μετά την απάντηση του Περιφερειάρχη.
1: Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί διαχρονικά το σημαντικότερο αναπτυξιακό πυλώνα της περιφέρειάς μας. Η λειτουργία του προσδίδει προστιθέμενη αξία και κύρος σε όλη την περιφέρεια. Μετά από την ενσωμάτωση των τμήματων του Διεθνούς Πανεπιστημίου, αναφέρομαι στα τμήματα της Καβάλας και της Δράμας, που με απόφαση της κυβέρνησης φυσικά τον Νοέμβριο του 2023, το Δημοκρίτιο πλέον είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Διαθέτει τμήματα σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες, έχει 28 τμήματα και 30.000 φοιτητές και συνεχώς ανεβαίνει στις διεθνείς αξιολογήσεις. Και εδώ θέλω να τονίσω κάτι, γιατί καθοριστικά στοιχεία στην αξιολόγηση για την κατάταξη των πανεπιστημίων, κύριε Περιφερειάρχη, πρέπει να γνωρίζετε, πιστεύω ότι το γνωρίζετε, αποτελούν μεν ο αριθμός των σχολών και των τμήματων, παράδειγμα, έχει ιατρική σχολή, έχει νομική σχολή, έχει πολυτεχνείο, έχει ανθρωπιστικές σπουδές, φιλοσοφικές, και άρα ο αριθμός των τμήματων, ο αριθμός φυσικά των διδασκόντων, του διδακτικού προσωπικού συνολικά, αλλά και των φοιτητών. Αυτά είναι αντικειμενικά κριτήρια. Δεδομένο εδώ δεν μπορεί κανείς να επηρεάσει. Αλλά όμως εξαρτάται η κατάταξη των πανεπιστημίων και από το ερευνητικό τους έργο. Από το σύνολο των χρηματοδοτήσεών τους. Στη δική μας διοίκηση, γιατί άκουσα ότι αναφερθήκατε σε παρόμοια έργα, και γι' αυτό θέλω να το τονίσω αυτό, κύριε Τοψίδη, διαθέσαμε σημαντικούς πόρους για τις υποδομές και τον εξοπλισμό του Δημοκρατίου. Ενδεικτικά αναφέρω 12 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Πρόεδρε, το γνωρίζετε καλά, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις στην Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης, 19,4 εκατομμύρια ευρώ για κτηριακές υποδομές σε σχολές ανθρωπιστικών επιστημών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών σπουδών στην Κομωτινή. Αυτά ήταν συμβάσεις όλα φυσικά. 10 εκατομμύρια ευρώ για καινούριο εξοπλισμό, εκπαιδευτικό, εργαστηριακό και επιστημονικό εξοπλισμό, 880.000 για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στην Ξάνθη, αλλά και για τις σχολές του τότε Διεθνούς Πανεπιστημίου, τώρα στο Διεθνές είναι, 7 εκατομμύρια για εργαστήρια στην Καβάλα και στην Δράμα, 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργική αναβάθμιση της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης στην Καβάλα. Επίσης, και αυτό θέλω να το τονίσω, συνεργαστήκαμε με το Δημοκρίτιο σε πάρα πολλά προγράμματα και κάθε φορά συμμετείχαμε σε πρόταση που κατέθετε και μας το ζητούσε. Καταφέραμε, όχι εμείς ως διοίκηση ενώ, καταφέραμε όλοι μαζί, όλοι οι φορείς, όλοι που ήταν αυτός ο στόχος, να δημιουργηθεί έτσι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στη δική μας περιφέρεια και πρέπει συνεχώς να το υποστηρίζουμε όλοι. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μετά όμως από όλα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, σχετικά με την ίδρυση παρατήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, δηλαδή το ΕΚΕΤΑ όπως λέμε, στην Αλεξανδρούπολη, μετά το ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τις δηλώσεις του πρίτενη, του κυρίου Φώτη Μάρη, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά τη θέση και την προοπτική του μοναδικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και την διαφάνεια και την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων στην περιοχή. Τα ωφέλη από τη συμμετοχή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε όλη αυτή τη διαδικασία θα ήταν πολλαπλάσια. Ερωτάται λοιπόν ο κύριος Περιφερειάρχης, για ποιο λόγο η περιφέρεια στηρίζει ενέργειες χωρίς να συνεργαστεί και να συζητήσει με το κατεξοχήν δημόσιο φορέα για το θέμα αυτό, όχι γενικότερα, να παριθμείτε τώρα αυτά που σας άκουσα να λέτε, για το θέμα αυτό, χωρίς να, και ενώ ξέρετε πόσο τα ερευνητικά κονδύλια και τα ερευνητικά προγράμματα παίζουν ρόλο, γιατί δεν, χωρίς να συζητήσει και να συνεργαστεί με το κατεξιοχήν δημόσιο φορέα ανώτατης της εκπαίδευσης και έρευνα στην περιοχή μας που είναι το Δημοκρίτιο. Η ίδια η περιφέρεια, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για τη διαφύλαξη και ενίσχυση των συμφερόντων της περιοχής, θα έπρεπε να είχε τη συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα. Και δεύτερον, το ΕΚΕΤΑ είναι ένα νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι κρατικό ουσιαστικά. Δηλαδή, ορίζει το Υπουργείο τη διοίκησή του. Γνώριζε το Υπουργείο για την ίδρυση παραρτήματος στην Αλεξανδρούπολη χωρίς τη συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο? Ρωτώ σε εσάς, αν το συζητήσετε προφανώς. Αν το συζητήσετε εσείς με τον αρμόδιο Υπουργό. Και αν το γνώριζε και το επέτρεψε, φυσικά αυτό δεν αφορά εσάς, είναι θέση μας και γι' αυτό θέλω να τονιστεί, κακώς το επέτρεψε το αρμόδιο Υπουργείο και ζητούμε να παρέμβει η κυβέρνηση για το θέμα αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα σχετικά με το ΕΚΕΤΑ και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, αυτή την περίεργη κατάσταση που προέκυψε. Πάμε να ακούσουμε την απάντηση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοξίδη.
2: Και εδώ, κύριε Μέτιο, θέλω να πω ότι στην αντίθεση με την προηγούμενη ερώτηση, γι' αυτό και την διαχώρησα του κύριου Λιόπουλου, που αφορούσε ένα πιο εξειδικευμένο θέμα, τις γέφυρες και το Μετσόβιο, η δική σας ερώτηση πραγματικά μου δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθώ πιο συνολικά και θα ήθελα την ανοχή του Προέδρου για να πω αρκετά πράγματα και πιο αναλυτικά για να αποσαφανιστούν πλήρως οι θέσεις και οι επιλογές της διοίκησής μας. Και οφείλω να πω ότι από εσάς, ο οποίος διτελέσετε, κύριε Μέτριο, και επί σειρά ετών Περιφερειάρχης, αν το πείτε, Μακεδονίας και Θράκης, και σήμερα είστε επικεφαλής Μέσων Αντιπολίτευσης, περίμενα μια διαφορετική προσέγγιση και πιο θεσμική και πιο ουσιαστική. Βλέπετε, θα απαντήσω στο ερώτημα. Θα απαντήσω στο ένα ερώτημα, απαντάει από μόνο του για το Υπουργείο και θα απαντήσω για όλα τα άλλα. Δεν θα ξεφύγω από μια ερώτηση. Ακριβώς θα απαντήσω και με πολύ περισσότερη στοιχεία. Γνωρίζετε το ρόλο του στην εκπαίδευση, στην έρευνα, γνωρίζετε εσείς την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα γνωρίζετε πολύ καλά και τις ενέργειες της σημερινής διοίκησης για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξή του στο Δημοκρίτιο. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω εξ αρχής μια βασική αρχή της διοίκησής μας, η οποία καθοδηγεί κάθε μας απόφαση. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν ταυτίζεται με τις εκάστοτε διοικήσεις του. Είναι ένας θεσμός διαχρονικός, ο σημαντικότερος ακαδημαϊκός, επιστημονικός και αναπτυξιακός πυλώνας της περιφερειάς μας. Και έτσι ακριβώς το αντιμετωπίζουμε. Με σεβασμό στο ρόλο του, με συνέπειες συνδεσμεύσεις μας και με διαρκή και μετρήσιμη και έμπρακτη στήριξη. Ταυτόχρονα όμως η περιφέρεια έχει υποχρέωση να λειτουργεί με όρους εξωστρέφειας και προοπτικής. Να συνεργάζεται με κάθε σοβαρό δημόσιο, επιστημονικό και ερευνητικό φορέα που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία της γνώσης, στην ενίσχυση της καινοτομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η περιφέρεια δεν καλείται να επιλέξει, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα ανάμεσα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και το ΚΕΤΑ. Η περιφέρεια οφείλει να δημιουργεί συνέργειες, να ενώνει δυνάμεις και να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο προς όφελος των πολιτών. Και αυτό ακριβώς πράττουμε με συνέπεια και στρατηγική, κύριε Μέτριο. Ας δούμε λοιπόν τα πραγματικά δεδομένα πέρα από εντυπώσεις και ερμηνείες που προσπαθούν κάποιοι να δώσουν. Το ΕΚΕΤΑ δεν είναι πανεπιστήμιο. Δεν είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι ένας εθνικός ερευνητικός οργανισμός. Αυτό τουλάχιστον το λέει και ο τίτλος του, με συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο αναπτύσσει δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Διαθέτει ήδη παρουσία σε 7 περιφέρειες και ήδη από το Μάρτιο 2026 λειτουργεί με επίσημο παράρτημα στην Καβάλα, στην Aviation Group. Από το Μάρτιο δεν έγινε κάτι τώρα που ο κύριος πριν ήταν. Πιθανόν δεν το είδε, δεν το κατάλαβε ότι έγινε στην Αβίαση. Δηλαδή δεν χρειάζεται δεύτερη έδρα το ΕΚΕΤΑ, το καταλαβαίνουμε όλοι.
3: Αυτό παράδειγμα τι
2: είναι. Ακούστε λίγο πώ τι γίνεται για το δεύτερο. Ακούστε. Κάθε ίδρυμα όπως είναι το ερευνητικό το ΕΚΕΤΑ ή ένα άλλο φορέα που είναι άλλη, μπορεί να πάει σε μια περιφέρεια και να δημιουργήσει παράρτημα. Να δημιουργήσει υποκατάσταση, να το πω στη λέξη την απλή. Εδώ πέρα το ΕΚΕΤΑ είχε δημιουργήσει τον Μάρτιο 26. Τώρα πάει να κάνει ένα δεύτερο παράρτημα στην Αλεξανδρούπολη. Δεν κάνει τώρα πρώτη φορά. Το ίδιο πράγμα είναι παράρτημα. Παρ' όλα αυτά, τα είπε όλα αυτά και το ΕΚΕΤΑ, εγώ σήμερα να το ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι εδώ πέρα να υποστηρίξω το ΕΚΕΤΑ. Το ΕΚΕΤΑ υποστηρίζει τον εαυτό του. Εγώ είμαι εδώ πέρα σήμερα να ξεκαθαρίσω τη διοίκηση της περιφέρειάς μας με το Πανεπιστήμιο. Και έχω πολλά να πω. Επομένως, η παρουσία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που σας είπα δεν είναι κάτι καινούριο και περίεργο. Τα είπε αυτά, σας είπα ο πρόεδρος. Ούτε αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία του Πανεπιστήμιου, όπως κάποιοι θέλουν να το περάσουν. Αντιθέτως, ενισχύει το συνολικό ερευνητικό οικοσύστημα της περιοχής μας, όπως είναι το Ινάλε, όπως είναι το Ερευνητικό Αθηνά. Και αυτό δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση, όπως κάποιοι θέλουν να το πούν. Άλλωστε, κύριε Μέτιου, αν δεν το γνωρίζετε, θα σου καταθέσω τα πρακτικά, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ από το 2021. Το πρωτόκολλο υπογράφηκε για τα πρακτικά. Πρωτόκολλο συνεργασίας, κύριε Γραμματεία, τα πρακτικά. Υπογράφηκε το 2021, αγαπητοί συνάδελφοι, από τον τότε πρίτανη κύριο Πολυχρονίδη, και ο νυν πρίτανης ήταν τότε αντιπρίτανης οικονομικών του Δούπουθου και ήταν παρόν και στην υπογραφή από ό,τι ενημερώθηκε. Συνεργάζεται δε το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, κύριε Μέτιο, σε σειρά εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας την συμπληρωματικότητα των δύο φορέων.
0: Ναι, παιδιά, μπορούμε να τα βρούμε. Υπάρχει χώρος για όλους. Αρκεί να γίνει η καλή συζήτηση. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Καλή συνεργασία για το καλό του τόπου. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά. Καλό μήνα.

0: υποφέρω.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξή Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Καταβλήθηκε η κρατική ενίσχυση ίσων σημασίας de minimis προς τους παραγωγούς μυδικής που επλήγησαν από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγχωπροβάτων. Η ενίσχυση κατανέμεται σε 26.218 δικαιούχους παραγωγούς, ενώ το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται στα 29.523.270 ευρώ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης ζωοτροφών, αναφέρει σε χθεσινή ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ερώτηση για τη νέα ΚΑΠ και τα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν για τη χρηματοδότηση και το μέλλον του αγροτικού κόσμου κατέθεσαν οι 7 ανεξάρτητοι βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ σε συνέχεια πρόσφατης δήλωσης του αρμόδιου υπουργού πως θα εξασφαλίσει πάνω από 20 δις ευρώ για τους Έλληνες αγρότες κατά την επόμενη εξαετία. Οι βουλευτές στην παρέμβασή τους σημειώνουν πως οι δεσμευμένοι πόροι που προβλέπονται για την Ελλάδα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ ανέρχονται σε 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό σημαντικά χαμηλότερο από το συνολικό ύψος των πόρων που διατέθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι οποίοι ανέρχονται σε 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ, και επιπλέον πως το νέο σχεδιασμό ενσωματώνονται χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα χρηματοδοτούνταν από διαφορετικούς πυλώνες της ΚΑΠ, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για μελλοντική επάρκεια των διαθέσιμων πόρων. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόψη Ιλχάν Αχμέτ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο το νέο καθεστώς ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Τράκης, τις αντιφατικές ενημερώσεις που έλαβαν πολίτες από τη νέα ανάδοχο εταιρεία, αλλά και το μείζον ζήτημα των διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων. Εκ μέρους της κυβέρνησης απάντησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος συνέδεσε το θέμα με τη σύμβαση παραχώρησης της εγγρατείας οδού, ξεκαθαρίζοντας ότι στο νέο πλαίσιο λειτουργίας δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβολή διοδίων πέραν όσων ορίζει σχετική νομοθεσία. Σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έναντι των άλλων περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η εγγρατεία οδός, αποδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την κατάρκηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Στοψίδης, που την προηγούμενη Δευτέρα, στη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, η ηγεσία του Υπουργείου με τον αρμόδιο Υπουργό Χρήστο Δήμα να εξηγεί στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφτηκε στη σύμβαση παραχώρησης εγγρατείας οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα δεκαετή, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Την κατηγορηματική απόρριψη του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκφράζει με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως υποστηρίζει, το νέο πλαίσιο υπηρετεί την πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας με σκοπό την κερδοφορία επιχειρηματικών ομίλων, ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά παραμένουν αντιμέτωπα με την ενεργειακή φτώχεια. Σε ειδική συνεδρίαση καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σήμερα στις 5.30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται δύο θέματα: εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής. Χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πρωτοσφαιστικής Υπηρεσίας με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου που διατέθηκαν από πλευράς του Δήμου Μαρονίας Σαπών, αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στον οικισμό του προφήτη Λία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερή βλάστηση και λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, εξαπλώθηκε γρήγορα γύροντας ανησυχία, καθώς βρισκόταν δίπλα σε κατοικίες του οικισμού. Ωστόσο, με την άμεση παρέμβαση των προαναφερθέντων, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πριν προλάβει να απειλήσει κατοικίες. Επίσης, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 5:20 στην ευρύτερη περιοχή του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κομωτινή στο Κόσμιο. Η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη έσπευσε άμεσα στο σημείο, όπου δεν άφησε την κατάσταση να ξεφύγει και η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο, αφού έκαψε κυρίως χορτολιβαδική έκταση, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Στους ρυθμούς του 41ου Πανελληνίου Πρωτοθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων κινείται η Ξάνθη, που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις καλύτερες ομάδες της χώρας σε μια διοργάνωση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, έχοντας προσελκύσει και εκατοντάδες επισκέπτες στην πόλη. Στην φετινή τελική φάση θα λάβουν μέρος 16 ομάδες, εκ των οποίων οι 7 από την Αθήνα, 2 από τη Θεσσαλονίκη, και από εκεί και πέρα θα έχουν εκπροσώπηση περιοχές όπως ο Ηράκλειο, Κατερίνη, Ιωάννινα, Ηλία, Χαλκίδα, Αγρίνιο και φυσικά η Οικοδέσποινα Ξάνθη. Μουσική συναυλία με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη» διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής σήμερα στις 9 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Στη συναυλία θα συμμετέχουν ο Δημήτρης Μπάς και η Ασπασία Στρατηγού, μαζί με τη χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Το πρόγραμμα θα είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα για την ελληνική μουσική παράδοση. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως. Η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 10 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
2: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο αίμα σου.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλό μήνα. Ακούτε το ραδιοφόνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Στους 98,1 μας ακούτε, μεγάλο κύκλο των FM, αλλά και στους 91,2, καθώς επίσης και μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ιστοτόπου erteco.gr, στον ιστότοπο όπου συντονίζεστε, ανακαλύπτατε, βρίσκετε, λέω ανακαλύπτατε γιατί αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε μία φίλη χθες που συναντηθήκαμε και μου λέει ανακάλυψα, λέει, πραγματικά μία έτσι, πώς μου το είπε, δεν θυμάμαι, δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάχνει δεξιά και αριστερά, βρήκε την συχνότητα όπου μπορεί να ακούσει ό,τι θέλει ανά πάσα ώρα του 24ωρου, ανάλογα τη διάθεσή της, διότι εκεί σε αυτόν τον ιστότοπο erteco.gr συναντάτε, βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας και δεν είναι λίγα. Για κάθε είδος μουσικής, για κάθε ηλικία ενδεχομένως, για κάθε γούστο. Υπάρχει και το Summer Radio, το πιο επίκαιρο από όλα, για την καλοκαιρινή μας, καλοκαιρινή σας διάθεση. Εσχάτως προσθέθηκαν και 4 ακόμη θεματικά με 80s, με 90s, με βιντάζ μελωδίες, με σύγχρονες επιτυχίες, και βέβαια ενημέρωση 24ωρη, ενημέρωση έγκυρη και έγκαιρη, και όλα αυτά με τη σφραγίδα και με την υπογραφή της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και όλοι και όλες εσείς που και μόνο που μας ακούτε συνδιαμορφώνετε και συμμετέχετε και είστε αναπόσπαστο κομμάτι τούτης εδώ της εκπομπής, πολλότε μάλλον εφόσον παρεμβαίνετε, μας διορθώνετε, μας ενημερώνετε, γίνεστε ανταποκριτές του σταθμού μας, της εκπομπής μας, και άρα είμαστε συνοδοιπόροι και συνεργάτες και συμπράττοντες σε αυτήν εδώ την εκπομπή και γενικότερα, και σας ευχαριστούμε τα μάλα για αυτό. Πρώτη του Ιουλίου του 2026 τον εφάγαμε τον πρώτο μήνα του Ιουνίου, έτσι τα μετράνε οι χειμωνάκηδες, αυτοί που δεν είναι και οπαδοί του καλοκαιριού, της ζέστης. Βέβαια τώρα αρχίζουν τα δύσκολα από ό,τι φαίνεται, Ευαγγελία. Τώρα δεν αρχίζουν οι ζέστας, λέει. Πέφτει η θερμοκρασία, αλήθεια? Α, ναι. Α, τι μου είπε χθες ένας, τώρα αρχίζουν, λέει, τα δύσκολα. Κατεβαίνει, λέει, ένας καύσωνας από πού? Όχι, όχι. Α, εντάξει. Ξέρεις, έχει γίνει συνήθιο πλέον τα τελευταία χρόνια να λέμε κάθε επόμενο καλοκαίρι είναι θερμότερο από το προηγούμενο. Ας ελπίσουμε το φετινό να είναι δροσερό. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα φοβερό καύσωνα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φωτιές. Δηλαδή, στο 24ωρο, σε κάθε 24ωρο, έχουμε σχεδόν διπλάσιες του 24ωρου φωτιές. Δηλαδή, πάνω από 40, σχεδόν κάθε 24ωρο. Τουλάχιστον τα τελευταία 24ωρα. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικότερα, λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Να πούμε ότι σήμερα είναι των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ανάργυρο, στον Αργύρι, στην Αναργυρούλα, στον Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στον Μαυρίκιο, στην Μαυρικία, και σε όλα έτσι τα παράγωγα και τα υποκοριστικά τους. Χρόνια πολλά, κορίτσια και αγόρια. Να είστε καλά, να χαίρεστε τα ονόματά σας.

και συγκεκριμένα όταν λέμε το πρωί μέχρι το μεσημέρι, από σήμερα το ωράριο, το θερινό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης, το ωράριο είναι 8 με 3,5, έτσι. Και επίσης από σήμερα, 1η Ιουλίου, φεύγει το απόγευμα της Τρίτης. Δηλαδή πλέον, σε ό,τι αφορά τα απογεύματα, μόνο την Πέμπτη το απόγευμα 6 με 9 θα είναι ανοιχτά τα φαρμακεία. Στο χειμερινό ωράριο είχαμε και Τρίτη και Πέμπτη, έτσι. Στο θερινό ωράριο, απόγευμα τα φαρμακεία στην Κομωτινή θα είναι από σήμερα ανοιχτά μόνο τις Πέμπτες, και 6 με 9 και 8 με 3,5 κάθε μέρα στην πρωινή ζώνη, έτσι. Να δούμε τώρα ποια φαρμακεία είναι σήμερα. 1 Ιουλίου, μετά τις 3,5 λοιπόν και ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Ερτζάν Χουσέιν στην Ιωαννίνων 78, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 222 24, και το φαρμακείο Νεσέ Μουρτεζά στην οδό Φιλιππούπολεως 99, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 29 και 3 τεσσάρια, 29 4 4 4. Από τις 8 το βραδάκι και ως 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Ζεϊνέπ Καϊμακτσόγλου στην οδό Μπιζανίου 27, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 15 55 050.

Να δούμε τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης. Στη Ροδόπη σήμερα το δρομολόγιο ξεκινά στις 6 το απόγευμα και πάει από παραλιακή ζώνη Μαρόνιας μεριά. Έτσι πάει από Ξυλαγανή, Μαρόνια, Άγιο Χαράλαμπο προς κινητές προφήτη Ηλία. Και της Ξάνθης ξεκίνησε ήδη και πάει από Μελίβια, Εμόνιο, Δημάριο, Κοτήλη, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρη, Σάτρες και Τέμενος.

Ένα είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είπαμε, και το σούφλι, δηλαδή υψηλή επικινδυνότητα, κατηγορία νούμερο 3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικότατοι, διότι εκδηλώνονται εστίες, εκδηλώνονται φωτιές. Ευτυχώς μέχρι στιγμής μικρής κλίμακας, χαμηλής έντασης, περιορισμένης δυναμικής και με την έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών έχει γίνει κατορθωτό να σβήνονται εν τη γενέση τους κάποιες έτσι ψιλοεστίες διάσπαρτες εδώ στην περιοχή μας τα τελευταία 24 ώρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση και φυσικά προσεκτική. Έτσι, μία στιγμή αδράνειας μπορεί να φέρει τον όλεθρο.

Λίγο οι γείτονες τώρα εκεί στον Εύρο, Δήμο Αλεξανδρούπολης και Δήμο Σουφλίου, σήμερα ας είναι λίγο έτσι παραπάνω προσεκτική, γιατί είναι στην κίτρινη ζώνη. Ναι, αυτά. Επίσης τώρα με την ευκαιρία να πούμε ότι, γιατί σίγουρα δεν ενδιαφέρει κάποιους, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητεία, η λεγόμενη ΠΕΘ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος. Οι επιτυχώντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις της προκήρυξης. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου, από την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, έτσι σε μια εβδομάδα από τώρα, μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Σίγουρα κάποια παιδιά, κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτές τις θέσεις πυροσβεστών. Είπαμε 600 θα προσληφθούν για επταετή θητεία ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων. 8 Ιουλίου ξεκινάν οι αιτήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη εσύ, Ευαγγελία. Ευαγγελία και φίλες και φίλοι. Να πούμε λίγο για την πρόβλεψη του καιρού για σήμερα, γιατί έχει έτσι ένα μικρό ενδιαφέρον σύμφωνα με το τελευταίο σημείωμα της ομάδας καιρικών εκτιμήσεων εδώ, της ντόπιας, της δικιάς μας, των θρακικών νέων, των καιρικών νέων Θράκης εννοώ. Σύμφωνα με την ομάδα, η μέρα σήμερα ξεκινά με αίθριο καιρό. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, οι οποίες πιθανώς να δώσουν κάποιες ασθενείς κατά βάση τοπικές βροχοπτώσεις. Οι πιθανότητες να επηρεαστούν τα παιδινά τμήματα είναι μικρές, αλλά όχι ανύπαρκτες, έτσι όπως είναι η διατύπωση, έτσι, αφού είναι μικρές, άρα δεν είναι και ανύπαρκτες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και τοπικά ισχυροί. Η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη και θα κοιμανθεί από 21-22 βαθμούς τις πρωινές ώρες μέχρι και 36 περίπου τις μεσημεριανές ώρες. Αρχίζαμε βαρά με 36. Βέβαια εδώ η Ευαγγελία λέει ότι έπεται πτώση θερμοκρασίας. Και βροχούλες, αύριο μεθαύριο. Ναι, το λένε τα παιδιά εδώ ότι ίσως και από σήμερα πέσει καμία σταγόνα να μας δροσίσει κάπως. Ναι, μάλιστα, είδαμε.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θυμάστε πριν λίγες ημέρες που είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Κυριάκο τον Πακερτζή, τον πρωταθλητή μας στο Muay Thai. Καλά δεν το λέω, Κυριάκο?
1: Ναι, ναι, πολύ καλά, πολύ σωστά.
0: Το μαθαίνω σιγά σιγά. Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι ξανά εδώ. Είχε υποσχεθεί ότι εφόσον καταφέρει τον στόχο που είχε βάλει τις προηγούμενες ημέρες, θυμάστε που είχαμε πει ότι θα διεκδικήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Τα κατάφερε. Τον διεκδίκησε. Τον κέρδισε, είναι εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, μας έφερε και την ζώνη, τον τίτλο. Πάμε όμως να μας τα πει ο ίδιος αναλυτικά περί τίνος ακριβώς πρόκειται, πού έλαβε χώρα και πώς διεξήχθη όλο αυτό.
1: Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά Κυριάκο, εμείς ευχαριστούμε για τη διάκριση, γιατί περιποιείς τιμή για την πόλη.
1: Εντάξει, το είχαμε πει ότι θα ξαναέρθω εδώ να μιλήσω στους ακροατές για την πορεία.
0: Είχες την αυτοπεποίθηση ότι θα κερδίσεις και ότι θα έρθεις εδώ με τη ζώνη.
1: Φυσικά, από την αρχή, από την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, ήμουνα σίγουρος για τον εαυτό μου, για την προσπάθεια που έκανα. Εντάξει, το άθλημά μας τώρα πάντα υπάρχουν οι καλές και οι λιγότερο καλές βραδιές, ξέρω εγώ. Ναι. Ευτυχώς ήρθε το αποτέλεσμα και φυσικά κιόλας και είμαι και υγιής, αρτιμελής, δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε τίποτα.
0: Αυτό, πάνω απ' όλα. Για πες μας τώρα, για ποια διοργάνωση μιλάμε, πού πραγματοποιήθηκε, ποιον αντιμετώπισες, τις συνθήκες του αγώνα.
1: Λοιπόν, τα πράγματα ήταν όπως τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Θα διεκδικούσα την ζώνη WMC, τον ευρωπαϊκό τίτλο, το μόνο αναγνωρισμένο επαγγελματικό ευρωπαϊκό τίτλο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Θα έπαιζα για τη ζώνη με Ισπανό αντίπαλο.
0: Κυριάκο, μια διακοπή να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Θύμισέ μας λίγο, γιατί τώρα κάποιοι μπορεί να μας ακούνε και να έχουν ψιλομπερδευτεί. Τι είναι το Muay Thai?
1: Το Muay Thai είναι πολεμική τέχνη. Είναι και με τα χρόνια έγινε άθλημα που παίζεται σε ring, χρησιμοποιούνται όλα τα άκρα του σώματος, γι' αυτό λέγεται η τέχνη των 8 άκρων, χέρια, πόδια, αγκώνες, γόνατα και όρθια πάλι που επιτρέπονται τα πάντα. Δηλαδή αγκωνιές στο πρόσωπο, είναι ένα σκληρό άθλημα γενικότερα, απλά έχει κανόνες, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Και πήρες τη ζώνη η οποία μας είπες είναι ο μόνος αναγνωρισμένος τίτλος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Ποιον αντιμετώπισες, πού έγινε ο αγώνας?
1: Ο αγώνας έγινε στην Αθήνα. Θα γινόταν κάτω από τα φώτα της μεγάλης διοργάνωσης και του αγώνα που ανάμεσα στον πρωταθλητή μας τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη με τον διεθνούς φήμης και θρύλο στην ουσία Floyd Mayweather τον Αμερικάνο.
0: Ναι.
1: Απλά για τελευταία στιγμή, για λόγους management του Αμερικανού και για κάποια θέματα που είχε όσον αφορά τα συμβόλαιά του με εταιρείες promotion που έχει για άλλους αγώνες στην Αμερική, με ονόματα αγώνες επίδειξης όπως ήταν που έχει μετέπειτα με τον Mike Tyson, π.χ. τον Manny Pacquiao, τεράστια ονόματα.
0: Ναι. Δεν έγινε τελικά αυτός ο αγώνας.
1: Δεν έγινε, ακυρώθηκε λόγω δικαστικών διαμαχών που είχε με τις εταιρείες αυτές. Και στην ουσία η δικιά μας ομοσπονδία που είχε διοργανώσει μέσα σε αυτό το event Muay Thai, το πήρε όλο πάνω του. Ο πρόεδρός μας, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, το πήρε όλο πάνω του. Έκανε διοργάνωση μέσα σε μια βραδιά. Πήρε από το Telecom Center τη διοργάνωση και την πήγε στο κλειστού στίβου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας. Γιατί εκεί του δίνανε χώρο για να γίνει αυτό. Τα περισσότερα παιχνίδια τα πήρε πάνω του. Δηλαδή πήρε όλους τους αθλητές πάνω του για να μην χάσουν τους αγώνες. Και έγινε διεξαγωγή διοργάνωση εκεί πέρα με όλες τις δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, εμείς παίξαμε και το αποτέλεσμα ήρθε. Από εκεί που θα ήμασταν co-main event, γίναμε main event. Δηλαδή, το Muay Thai βγήκε πρώτο, βγήκε μπροστά.
0: Ναι. Από εκεί που ήταν δεύτερου ρόλου,
1: Ναι, εντάξει, ήμασταν πάλι στα main event. Αλλά θα
0: καλά, ήσασταν,
1: κάτω από τα φώτα. Εντάξει, αυτό ήταν.
0: Ποιον κοπάνισε σε εισαγωγικά, ποιον τσαλάκωσε στο ρίγκ?
1: Σοβαρός αντίπαλος, σοβαρός αθλητής.
0: Τώρα το λέμε χιουμοριστικά, έτσι, αλλήμον.
1: Τον σέβομαι πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, ποιον νίκησες, να πούμε?
1: Είδανε πολύ στον αγώνα. Εντάξει, κάποιος μπορεί να πει, ρε παιδί μου, ότι και καλά τον πήγες πολύ καλά, ξέρω εγώ. Δεν ήταν τίποτα για σένα. Όχι, κανένας αθλητής δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να είναι εκεί, είναι σοβαρός αθλητής. Εντάξει, απλά ήμασταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Τσάρλι Ντέινις, αθλητής από την Ισπανία, βρετανικής καταγωγής, δηλαδή ήταν και δίγλωσος κιόλας. Έκανε και το μεταφραστή στο press conference για κάτι αθλητές άλλους που δεν ξέραν αγγλικά, Ισπανούς.
0: Αυτό στη ηλικία έχει, Κυριακό?
1: Ήταν νεαρός αθλητής από τη Νέα Φουρνιά Αθλητών. Μα, βέβαια, είχε αρκετούς επαγγελματικούς αγώνες. Δηλαδή, άμα τον αναζητήσει κάποιος στο YouTube, έχει αγώνες σκληρούς με κομμένα γάντια, αγώνες kickboxing, αγώνες strike MMA, ξέρω εγώ, αγώνες πυγμαχίας στο παρελθόν. Δηλαδή, είναι ένας αθλητής πολύπλευρος. Άξιζε να τον προσέξεις. Αλλά ήμουνα σε πολύ καλή μέρα, είχα δουλέψει, ακολούθησα το πλάνο του δασκάλου μου, του Νάσου Αργυρόπουλου, που ήταν στη γωνία μου. Και στην προετοιμασία μου φυσικά και πήγαν τα πράγματα όπως θα ήθελα.
0: Πώς διεξάγονται αυτοί οι αγώνες, Κυριακό? Έχει γύρους, έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, κερδίζεται στα σημεία με νοκάουτ, όπως είναι το γενικό αυτό που ξέρουμε?
1: Οι αγώνες στα πρωταθλήματα της IFMA και γενικότερα οι αγώνες του Muay Thai στην elite κατηγορία που παίζω εγώ είναι αγώνες των 3 λεπτών με ένα λεπτό το διάλειμμα. Στα πρωταθλήματα της IFMA, που είναι με κανόνες IFMA, ερασιτεχνικού, ο αθλητής φοράει προστατευτικά στους αγκώνες, στο κεφάλι και στα καλάμια.
0: Τώρα να πούμε, όταν ο άλλος ακούει 3 λεπτά, νομίζει ότι είναι λίγος χρόνος. Αλλά δεν είναι λίγος χρόνος 3 λεπτά να δίνεις και να δέχεσαι μπουνίδια.
1: Είναι 3 λεπτά πόλεμος. Δηλαδή και ποδοσφαιριστές που τρέχουν πάνω κάτω 90 έτσι. Λεπτών να δοκιμάζουν βασικά στο πρόγραμμα της προετοιμασίας τους τέτοιου είδους προπόνηση. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό για το αερόβιο και το αναερόβιο σύστημα του οργανισμού. Οπότε είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί ειδικά στο Muay Thai που έχει και πάλι, έχει και striking. Οπότε από την έντονη πίεση του σφίξιμου της πάλης να πηγαίνεις, να πρέπει να χαλαρώσεις και να κλωτσίσεις δυνατά και ακριβικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είσαι 3 λεπτά στο 150% της εγρήγορης.
1: Φυσικά. Παρόλα αυτά υπάρχει πλάνο, έτσι. Πρέπει να κοντρολάρεις το σώμα σου. Πόσο μάλλον σε έναν αγώνα WMC, σε έναν αγώνα τίτλου, επαγγελματικό αγώνα, στα επαγγελματικά, στους αγώνες τους επαγγελματικούς της WMC είναι 3 λεπτά με 1 λεπτό το διάλειμμα. Στους αγώνες τίτλου για Muay Thai είναι 5 γύροι των 3 λεπτών με όμως 2 λεπτά το διάλειμμα. Είναι λίγο παραπάνω το διάλειμμα, αλλά είναι 5 γύρος ο αγώνας. Δηλαδή εγώ έπαιξα 5 γύρους των 3 λεπτών, άσχετα που δεν πήγε ο αγώνας στον 5ο γύρο.
0: Νοκάουτ έκανες,
1: Έκανα νοκάουτ με αγώνα στο κεφάλι. Γιατί
0: σε ποιο γύρο?
1: Στον 3ο γύρο.
0: Στο 3ο γύρο.
1: Στα 2 λεπτά του 3ου γύρου περίπου, από ό,τι θυμάμαι, γιατί κατέβηκε και το live και δεν μπορούσα να το δω.
0: Κυριακό, τον άκουσα. Ολοκλήρωσε.
1: Ναι, με αγώνα. Είχε ένα μεγάλο σκίσιμο αθλητής στο κεφάλι. Βαθύ κιόλας.
0: Και αδύνατο να συνεχίσει.
1: Δεν μπορούσε να συνεχίσει και είχε ζαλιστεί κιόλας. Είχε πάρει ήδη κάποια μετρήματα μέσα στον αγώνα, με γόνατα και αγκώνες. Γενικά έπαιξε καθαρό Muay Thai.
0: Μετρήματα εννοεί, τον έριξε κι άλλες φορές και άρχισε να μετράει ο διαιτητής.
1: Έριξε άλλο ένα, έδωσα ένα άλλο, άλλο ένα knockdown, αλλά στον 3ο γύρο ζαλίστηκε κιόλας, έπεσε κάτω και έφαγε και το ξανασηκώθηκε και έφαγε μετά τον αγώνα και διέκοψαν το παιχνίδι για λόγους ασφάλειας του αθλητή.
0: Και κατέκτησε στην πολυπόθητη ζώνη. Και την έφερε εδώ στην Κομωτινή. Για πρώτη φορά έρχεται τέτοιο τίτλο στην Κομωτινή, έτσι δεν είναι?
1: Είναι για πρώτη φορά έρχονται οι τίτλοι στην Ελλάδα. Δηλαδή ελάχιστα αθλητές.
0: Νομίζω
1: ένα ή δύο αθλητές είναι που έχουν τέτοιο τίτλο WMC στην Ελλάδα.
0: Έλληνες αθλητές που να έχουν
1: WMC κάνει... Europe δεν νομίζω να έχει κανένας.
0: Ναι. Μπράβο ρε Κυριακό.
1: Αυτά.
0: Επόμενος στόχος?
1: Υπάρχουν στόχοι στα σκαριά, υπάρχει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Πότε?
1: Αυτά είναι από το φθινόπωρο. Μέσα στο καλοκαίρι τώρα ξεκούραση.
0: Λίγο
1: η κόρη, γυναίκα, οικογένεια.
0: Η κορούλα είπαμε μικρή, καινούργια.
1: Πόσο... Και η γυναίκα μου με περιμένουν. Πώς περιμένετε πώς, δηλαδή, για να πάμε θάλασσα.
0: η γυναίκα η καημένη που σου λέει άντε.
1: Ναι, γιατί με στήριξε πάρα πολύ σε όλη την προετοιμασία.
0: Η τώρα, μικρούλα πόσο είπαμε είναι?
1: Η μικρούλα θα γίνει 7 μηνών.
0: 7 μηνών. Πω από μέσα στην τρελα, μέσα στην γλύκα. Μπράβο, να σας ζήσει.
1: Ήταν δίπλα μου. Εντάξει, δεν μπόρεσαν να έρθουν στην Αθήνα, αν και ήθελα πάρα πολύ και αυτές ήθελαν. Αλλά ήταν λίγο, ξέρεις, τα πράγματα ήταν. Τρέξανε πολύ γρήγορα και δεν μπορέσαμε να το οργανώσουμε, να είναι και αυτές εκεί.
0: Μπαμπάς, μαμά ήρθανε, ήταν εκεί.
1: Ο πατέρας μου ήρθε και ο κολλητός μου.
0: Μπαμπάς,
1: Ναι, γιατί έπρεπε να μείνουν πίσω και αυτά, ήταν δίπλα μου.
0: Ωραία.
1: Εκεί στο ring, εκεί πέρα στους αγώνες. Γιατί είναι στους περισσότερους αγώνες, ο πατέρας μου είναι μαζί μου δηλαδή, έρχεται στη διοργάνωση. Και η γυναίκα μου έρχεται, εντάξει, τώρα το παιδί είναι μικρό, οπότε δεν κατάφερε. Τα πράγματα είναι καλά, είμαι αρτιμελής, μπορώ δηλαδή να μπω κατευθείαν σε προπονήσεις. Τώρα θα κάνω ένα διάστημα λίγο πιο χαλαρό πρόγραμμα. Αλλά από Σεπτέμβριο, από αρχές Αυγούστου βασικά, θα μπω σε camp ξανά, θα αρχίσω να προετοιμάζομαι. Σεπτέμβριο έχει κάποιους αγώνες, έχει πανευρωπαϊκό, έχει παγκόσμιο που ακούγεται ότι θα γίνει στο Κόσοβο, έχει WGMC το χειμώνα.
0: Να στείλουμε ένα μήνυμα τώρα, ρε Σύριε Κυριάκο, γιατί αυτά κοστίζουν, έχουν οικονομικές απαιτήσεις. Χρειαζόμαστε χορηγούς.
1: Χρειαζόμαστε χορηγούς, έχουμε χορηγούς εδώ από την πόλη.
0: Έχουμε.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που από την αρχή με βοηθάνε. Mm-hmm. Είναι η Φέτα Δουκίδη εδώ, τα παιδιά από το... ο Στέφανος και ο Γιάννης που με βοήθησαν από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Είναι ο Βασίλης ο Κιουζελίδης και ο Δημήτρης ή ο Τονέτ Πάρτς που με στηρίζουν. Ο Μινάς από το Coffee Branch που με βοηθάει πάρα πολύ. Η εταιρεία αθλητικών από την Κατερίνη, η Olympus Sport που με στηρίζει όσον αφορά τον αθλητικό εξοπλισμό. Η εταιρεία στην οποία εργάζομαι, η Corteva Ελλάς, η οποία και αυτή είναι δίπλα μου και με βοηθάει. Και φυσικά και ο Αντώνης ο Νικολαίδης, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ Κομοντινής είναι δίπλα μου για τις μετακινήσεις μου. Δηλαδή έχω χορηγούς από εδώ από την Κομοντινή.
0: Πάντως είναι ευπρόσδεκτος αν κάποιος θέλει να συνδράμει.
1: Φυσικά και είναι ευπρόσδεκτος γιατί...
0: Τα κόστη ανεβαίνουν,
1: Τα κόστη είναι ήδη πάρα πολλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά από την οικογένειά μου, από το σπίτι μου, επειδή μου προσωπικά έξοδα για να μπορέσω να καλύψω. Γιατί μέχρι τώρα όλα τα έξοδα και τις μετακινήσεις και τις συμμετοχές και αυτά τα πληρώναμε από την τσέπη μου. Άμα δεν ήταν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να καλύψουν ένα μέρος των εξόδων,
0: δεν θα πήγαινες παραπάνω. Ναι. Οπότε τους βγάζουμε το καπέλο, τους συγχαίρουμε δημοσίως και απευθύνουμε έτσι και ένα μήνυμα. Όποιος επιθυμεί να συνεισφέρει.
1: Να βοηθήσει, γιατί βοηθάνε τους αθλητές και όλους τους αθλητές από την Κομοτηρία.
0: Έτσι, όλους, όλους, όλους. Αυτό είναι κανόνας και νόμος. Δηλαδή, τα παιδιά του τόπου μας πρέπει όλοι μας να τα στηρίζουμε όπως μπορεί ο καθένας από το μετερίζει του. Ήθελα να κάνω έτσι και μια παρέμβαση πριν, γιατί είπες και από την εταιρεία που δουλεύω. Είσαι παράλληλα και σκληρά εργαζόμενος καθημερινά και μάλιστα σε ένα δύσκολο πεδίο, σε ένα απαιτητικό πεδίο. Είπαμε, είσαι γεωπόνος.
1: Ναι, είμαι γεωπόνος, δουλεύω σε εταιρεία προώθησης αγροτικών εφοδίων, ξέρω εγώ, σπόρων και φυτοφαρμάκων.
0: Και τρέχεις.
1: Και τρέχω. Τώρα για παράδειγμα με έβγαλες από τα καλαμπόκια μέσα.
0: Σε έβγαλα από τα καλαμπόκια.
1: Από τα πειραματικά. Ναι. Λοιπόν. Και θα συνεχίσω μέσα στη ζέστη πάλι κανονικά.
0: Μπράβο ρε Κυριάκο. Μπράβο. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια.
1: Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
0: Για την επιτυχία σου στο ring. Πολλά συγχαρητήρια για όσα πετυχαίνει στη ζωή σου, γιατί φαίνεσαι μια προσωπικότητα συγκροτημένη, όρημη, ζυγισμένη, μετρημένη, με στοχοθεσία, με στοχοπροσύλωση, με όλα αυτά που απαιτούν για να υπάρχει μία διαδρομή με επιτυχίες χωρίς παρεκτροπές, χωρίς υπερβολές, χωρίς φλιαρίες, έτσι, με λίγα λόγια, με σχεδιασμό, με πρόγραμμα, χωρίς να παραμερίσουμε και την προσωπική μας ζωή.
1: Φυσικά, τώρα όσον αφορά το άθλημα, ένα είναι το όνειρο, έτσι, το 28 μάλλον θα είναι... Το 28 θα είναι σαν άθλημα επίδειξη στην Ολυμπιάδα και το 32 θα είναι μέσα. Το 28, άμα μπορέσω και συμμετέχω και φέρω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, η διάρκεια μετράει.
0: Ναι, να είσαι γερός, να μην έχεις τραυματισμούς.
1: Έτσι.
0: Και πιστεύω με τη βοήθεια και του Θεού θα είσαι και το 28 παρόν. Εκεί που θες να είσαι. Πού γίνεται η Ολυμπιάδα?
1: Η Ολυμπιάδα θα γίνει στο Λος Άντζελες.
0: Λος Άντζελες. Μακριά ρε γάμο του.
1: Εντάξει, θα πάρω και την οικογένεια. Θα είναι το μωρό μου αρκετά.
0: Κομμότρια, θες να πας.
1: Αρκετά μεγάλο.
0: Ναι, εννοώ αν ήταν Ευρώπη, ας πούμε, θα ήταν πολύ, πολύ λιγότερα τα κόστη.
1: Του χρόνου στην Ευρώπη το 27, και αυτό είναι μεγάλη σημασία, θα γίνουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες που έχω ήδη ένα μετάλλιο.
0: Στο Κόσοβο που είπες.
1: Όχι. Άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Muay Thai και άλλο European Games, ευρωπαϊκοί αγώνες. Είναι European Games.
0: Στο Κόσοβο τι θα γίνει?
1: Στο Κόσοβο θα γίνει παγκόσμιο πρωτάθλημα Muay Thai.
0: Α.
1: Ναι.
0: Παγκόσμιο, ναι, σωστά. Ναι, ναι.
1: Οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι European Games, World Games, Olympic Games.
0: Πού θα γίνουν αυτά?
1: Αυτά θα γίνουν στην Κωνσταντινούπολη το 27. Οι ευρωπαϊκοί αγώνες γίνονται και αυτοί κάθε 4 χρόνια.
0: Ωραία, άιντε.
1: Ναι,
0: να βάλουμε και λεωφορεία από εδώ και να πάμε Κωνσταντινούπολη.
1: Και είναι Ολυμπιακή διοργάνωση οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες. Έχω ήδη ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες Χάλκινο.
0: Ωραία. Πάμε να ανέβουμε.
1: Ναι, πάμε να ανέβουμε. Αλλάξουμε το χρώμα.
0: Πάμε να αλλάξουμε το χρώμα. Σωστά. Ναι. Σωστά. Κυριακό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε και εσένα. Πολλά πολλά συγχαρητήρια. Χαιρετισμού στον μπαμπά, τη μαμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ισανότερα ευχόμαστε.
1: Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Ώρα Ελλάδος 10.

ΕΠ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

προς επίρρωση εκείνου που λέγαμε νωρίτερα για τις πυρκαγιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από τις 6 το απόγευμα της 29ης, από προχθές δηλαδή, Ιουνίου, μέχρι τις 6 το απόγευμα χθες, δηλαδή το τελευταίο ουσιαστικά 24 του Ιουνίου, εκδηλώθηκαν συνολικά σε όλη την Ελλάδα 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο και οι υπόλοιπες 8 αντιμετωπίστηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διενεργούν τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τις πυρκαγιές. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή πάνω από 40 πυρκαγιές κατά μέσο όρο ανά 24 ώρο, δεν είναι λίγο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να θυμόμαστε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι, και από αυτές, δηλαδή από το 80 περίπου της 100 των πυρκαγιών που οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι στο σύνολο, από αυτό το 80% το 95% οφείλεται σε αμέλεια. Δηλαδή κάποιος πέταξε το τσιγάρο του, κάποιος πήγε να κάνει κάποιες εργασίες και προκάλεσε σπινθήρες και ούτω καθεξής. 5 μόλις τις 100 είναι συνειδητοί εμπρησμοί, και από ό,τι αποδεικνύεται έτσι από το ρεπορτάζ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τελικώς με θέματα έτσι ψυχικής υγείας και συσσωρευμένων προσωπικών προβλημάτων, τα οποία ως ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ψυχοσύνθεσης τους οδηγούν σε τέτοιες ενέργειες. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην νομίζουμε και να μην λέμε ότι δεν μπορεί να συμβεί σε εμάς, διότι εμείς είμαστε οι προσεκτικότεροι, οι καλύτεροι, οι εξυπνότεροι κτλ. Μπορεί να συμβεί σε όλους, επομένως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Τώρα έχουμε τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Ένας 65χρονος έχασε τη ζωή του, βρέθηκε και δεύτερη σωρός απανθρακωμένη. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για ένα 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείτο. Λένε ότι είναι ο γιος του ανδρός, η σύζυγος του οποίου και μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα. Μια τραγωδία δηλαδή. Εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Εξετάζουν οι αρχές γιατί δεν εγκατέλειψαν εγκαίρως στο σπίτι που βρίσκεται εκεί στα όρια του χωριού, μέσα στο δάσος, σε δασική έκταση. Δυστυχώς. Κρίμα.

Τώρα, φίλες και φίλοι, στα χίλια και Ευαγγελία. Στα 1886 ευρώ ανέρχεται ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έλαβαν μέχρι τώρα χρεωστικό εκαθαριστικό από την εφορία. 15 μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 25. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, την θρηλυκή πλέον ΑΑΔΕ, το 80% των υπόχρεων υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους και περίπου το 30% πληρώνουν πρόσθετο φόρο, ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή. Έτσι, από όλους όσους έκαναν δήλωση. Το 30% πληρώνει φόρο. Μέχρι στιγμής, αναλυτικότερα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος. Συγκεκριμένα, η ακτινογραφία των εκαθαριστικών δείχνει ότι, όπως είπαμε, το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον έξτρα φόρο που έχει βεβαιωθεί να υπερβαίνει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή τα 1.866, όπως είπαμε, κατά μέσο όρο φορολογούμενο. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκαθαριστικό καλούνται να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις του φόρου ή ολόκληρο το ποσό, που σε αυτή την περίπτωση θα κερδίσουν έκπτωση, η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν τη δήλωσή τους ως 15 Μαΐου, 3% για όσους την υπέβαλαν από 16 Μαΐου ως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Ιουλίου. Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με το ποσό της επιστροφής φόρου να φτάνει τα 514,5 εκατομμύρια ευρώ ή κατά μέσο όρο 304 ευρώ αναφορολογούμενο. Οι υπόλοιπες δηλώσεις, το 35,7% δηλαδή, βγαίνουν μηδενικές, χωρίς να προκύπτει είτε υποχρέωση πληρωμής είτε επιστροφή φόρου. Οι επιστροφές φόρου τώρα στους φορολογούμενους με πιστωτικό ή καθαριστικό γίνονται με διαδικασίες express. Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, βλέπουν μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσής τους το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές, η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους, όπως γίνεται συνήθως. Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά αναβδομάδα, ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά διεκπαιρώνονται από τις κατατόπους ΔΟΗ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Ίσπραξης, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Τώρα, στις 15 Ιουλίου λήγει και η προθεσμία για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στην αρχική του δήλωση χωρίς την επιβολή προστήμων. Προσθήκες ή διορθώσεις σε κάποιον κωδικό της δήλωσης μπορεί να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους. Μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα προκύψει μια νέα δήλωση. Αν η τροποποιητική υποβληθεί στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι 15 Ιουλίου, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο. Αυτά όσον αφορά το τοπίο των φορολογικών δηλώσεων το φετινό.

Στο μεταξύ, φίλες και φίλοι, η εταιρεία ακινήτων δημοσίου, η γνωστή ΕΤΑΒ, την ακούτε συχνά έτσι σε δηλώσεις διαφόρων αιρετών παραγόντων της δημόσιας διοίκησης κτλ. Η εταιρεία λοιπόν ακινήτων του δημοσίου, η οποία είναι θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου Ξενία Κομωτινής. Πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Mechanica Group, ανώνυμη εταιρεία κατασκευών, διαχείρισης περιβάλλοντος και παροχής υπηρεσιών, και η διάρκεια μίσθωσης ανέρχεται στα 40 έτη. Η συγκεκριμένη αξιοποίηση, όπως ανακοίνωσε η ΕΤΑΔ, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για την επανένταξη ιστορικών ακινήτων στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα μέσα από διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες που προσελκύουν αξιόπιστους επενδυτές και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε επιβεβαιώνει ότι ακίνητα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ιστορική και αναπτυξιακή σημασία μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες νέων επενδύσεων, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Το Ξενία Κομωτινής αναπτύσσεται σε ένα οικόπεδο 18.205 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 1.889 τετραγωνικών μέτρων. Η ξενοδοχειακή μονάδα περιλαμβάνει δύο βασικές πτέρυγες με χώρους υποδοχής, εστίασης και φιλοξενίας, συνολικά 24 δωμάτια, καθώς και βοηθητικές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται μεταξύ άλλων ναίσκος, κολυμβητική δεξαμενή, πισίνα δηλαδή, συντριβάνι, παιδική χαρά και υπαίθριος χώρος στάθμευσης. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1965. Αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Ζήβα και ήταν ενταγμένο στο ιστορικό πρόγραμμα Ξενία του ΕΟΤ, το οποίο διαμόρφωσε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της μεταπολεμικής τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας και ανέδειξε έτσι μια μοναδική αρχιτεκτονική κληρονομιά. Η αξιοποίηση του ακινήτου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία ενός εμβληματικού τοπόσημου της Κομωτινής, με βασικούς άξονες την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας, τη δημιουργία σύγχρονων χρήσεων με επίκεντρο τη φιλοξενία και τις υπηρεσίες, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, καθώς και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και φυσικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι μια εξέλιξη θετική για τον τόπο, για την πόλη, η αξιοποίηση του διαλυμένου, πια εγκαταλειμμένου χρόνια ξενοδοχείου Ξενία. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι η εταιρεία η οποία αναδείχθηκε ως μισθώτρια για τα επόμενα 40 χρόνια, σύντομα θα μας το παρουσιάσει αναμορφωμένο, εξυγχρονισμένο, θυμίζοντας στους παλιούς τις παρελθούσες θρυλικές εποχές, αλλά και δημιουργώντας εν ώψη των νέων γενιών συνθήκες να γραφτούν νέα κεφάλαια σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι ένας από τους πραγματικά έτσι, πιο σημαντικούς αναπτυξιακούς υποδομής στην περιοχή. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να ανοίξουν και θέσεις εργασίας, να γίνονται πράγματα, να ξαναζωντανέψει δηλαδή, με άλλα λόγια, το Ξενία. Είναι κάτι που το ευχόμαστε όλοι μας.

0: Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης, φίλες και φίλοι. Έτσι, έχει γίνει, νομίζω, έτσι, κατανοητό από όλους μας όλα αυτά τα χρόνια ότι το Πανεπιστήμιο μας είναι το καμάρι μας. Πρωτοπορεί, πετυχαίνει, εξελίσσεται, διακρίνεται. Έτσι λοιπόν, παρουσίασε δύο ακόμη καινοτόμα ερευνητικά συστήματα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρακαλώ. Είναι συστήματα πρόγνωσης πλημμυρών και φυσικών καταστροφών. Περισσότερα και αναλυτικότερα θα μας πει ο πρίτανης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, ο καθηγητής, ο κύριος Φώτης Μάρης, τον οποίον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας σύνδεσης και τον ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά αποδέχεται την πρόσκλησή μας. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα σας. Ξέρω ότι σας πετυχαίνουμε καθοδόν πάλι προς ανηλυμένες υποχρεώσεις. Και σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά είμαι καθοδόν για την Οριστιάδα που έχουμε εκεί πέρα κάποιες συναντήσεις με τον Δήμο στα πλαίσια της συνεργασίας της οποίας έχουμε. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δεν θα μπορούσα να είμαι αρνητικός στον Αυγό, γιατί το θέμα με αφορά και επιστημονικά και είναι μια δουλειά την οποία κάνουμε στο Πανεπιστήμιο μας συστηματικά τα τελευταία χρόνια.
0: Περί τίνος ακριβώς πρόκειται λοιπόν, κύριε Πρίτανη?
1: Να πω, αρχικά θα ήθελα να πω ότι το Πανεπιστήμιο μας συμμετέχει μέσω συναδέλφων στις συμβουλευτικές επιτροπές του Υπουργείου Πολιτικής Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σαν στις συμβουλευτικές
0: επιτροπές. Τεχνικός σύμβουλος,
1: Ναι, ακριβώς. Και εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή για τις Πλημμύρες, εξειδικευμένα, μιας και

0: ανάλογα με τις φυσικές και τις τεχνολογικές καταστροφές, για πρώτη φορά έχουν δημιουργηθεί και επιμέρους επιτροπές επιστημονικές, συμβουλευτικές, στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, για να μπορούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τις καλύτερες αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Και σε αυτή την περίπτωση, ο βασικός τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου, η Expertise France, γνωρίζοντας τη δουλειά την οποία κάναμε, μας κάλεσε να παρουσιάσουμε δύο σύγχρονα εργαλεία, τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ομάδες του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το πρώτο σύστημα αφορούσε την επίδειξη του ίναχος. Το ίναχος είναι ένα σύστημα το οποίο έρχεται να υποστηρίξει την λήψη της απόφασης σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι ένα εξελιγμένο σύστημα πρόγνωσης πλημμυρικού κινδύνου και ιδιαίτερα ποσοτικής εκτίμησης, και λαμβάνει υπόψη του και όλα τα ιστορικά δεδομένα, τα πλημμυρικά για την κάθε περίοδο.
1: Αχ, χάσαμε το σήμα. Κύριε Πρίτανη, τώρα εσείς μπορεί να μας... Κύριε Πρίτανη, επειδή χάσαμε προς στιγμήν το σήμα...
0: Ναι.
1: Είχαμε μείνει στην πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου, ακόμη και της ποσοτικής εκτίμησης.
0: Ωραία. Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει και μια βάση δεδομένων, η οποία έχει όλα τα πλημμυρικά γεγονότα ανά χήμαρο και ανά ποτάμι στην Ελλάδα. Οπότε τα στελέχη της πολιτικής προστασίας έχουν μια συνολική εικόνα, έτσι ώστε να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Και προφανώς είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πραγματικά σύγχρονο και εξελίσσεται συνεχώς.
1: Σε πραγματικό χρόνο υπάρχουν αυτά τα δεδομένα δηλαδή,
0: Να σας πω, υπάρχουν δεν είναι ακριβώς πραγματικός χρόνος, γιατί αυτά τα εκπαιδεύονται.
1: Έχουμε την εικόνα του φυσικού αντικειμένου και εν ώψη των καιρικών προγνώσεων προϋπολογίζουμε τι μπορεί να συμβεί.
0: Δηλαδή εκπαιδεύεται το σύστημα, εκπαιδεύεται συνεχώς.
1: Ναι.
0: Για να φτάσει στο σημείο να είναι εκπαιδευμένο θα χρειαστούν κάποια χρόνια και online ας πούμε παρατήρησης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να έχουμε πολλούς μετρητικούς σταθμούς στις παροχές, στα ρέματα και στα ποτάμια που υστερούμε ακόμα, να πλέον έχουμε αρκετούς μετεωρολογικούς σταθμούς, εγκαθίστανται συνεχώς.
1: Ναι.
0: Το κομμάτι αυτό μας καλύπτεται στη χώρα και θα καλυφθεί τα επόμενα, εκτιμώ, 2 χρόνια. Δεν θα έχουμε τα προβλήματα που είχαμε παλαιότερα και θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε στο μέλλον επιστημονικά και ένα δικό μας μετεωρολογικό μοντέλο και να μην χρειάζεται να εφαρμόζουμε μετεωρολογικά μοντέλα άλλων περιοχών, ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων μοντέλων.
1: Ναι.
0: Και να τα προσαρμόζουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο σύστημα, το οποίο είναι πιο μακροσκοπικό για το σύνολο της χώρας, και το δεύτερο σύστημα είναι το HYDRA. Το HYDRA είναι ένα σύστημα που ολοκληρώθηκε μόλις πριν από 2 μήνες. Χρηματοδοτήθηκε από τις συμπράξεις ερευνητικής αριστείας, από το Ταμείο Ανάκαμψης, και ο στόχος του είναι να κάνει σε πιο μικροκλίμακα, δηλαδή σε τοπικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο, τοπική και περιφερειακή κλίμακα, να εστιάζει στην ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων, κατολιστήσεων, αλλά και φαινομένων διάβρωσης. Δηλαδή δεν μένουμε μόνο στα πλημμυρικά γεγονότα, βλέπουμε και τις κατολιστήσεις και βλέπουμε και τα διπρωτικά φαινόμενα. Από ένα παράδειγμα, μας ενδιαφέρει η διάβρωση όχι μόνο στα πρανή, αλλά και στις ακτές μας. Πολλές φορές ακούτε προβλήματα τα οποία δημιουργούνται.
1: Σωστά.
0: Με αυτά τα δύο συστήματα, τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον ο τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου, να τα παρουσιάσουμε έτσι ώστε να τα ενσωματώσουμε, να τα ενσωματώσουν επιχειρησιακά στη λειτουργία του Υπουργείου και των κατατόπων διευθύνσεων περιφερειακών διευθύνσεων πολιτικής προστασίας. Εμείς προφανώς και θα είμαστε σύμφωνοι και με μεγάλη χαρά πήγαν οι ομάδες μας και τα παρουσιάσαν.
1: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, ενσωμάτωσής τους και αξιοποίησής τους επιχειρησιακά?
0: Να σας πω, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να πάμε σε πιλωτική εφαρμογή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Να έχουμε μία-δύο χρονιές πιλωτική εφαρμογή. Να αξιολογηθούν στο πεδίο. Να δούμε πιθανές παρατηρήσεις ή τροποποιήσεις που πιθανόν να δεχτούμε από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας ή και συμπληρώσεις ακόμα. Και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε το σύστημα και να γίνει όλο και καλύτερο για να είμαστε αποτελεσματικοί.
1: Πάντως ουσιαστικά νομίζω ότι πρόκειται για πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα. Μας δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσουμε κάποια από τα στοιχεία των προγραμμάτων αυτών πριν μερικούς μήνες που κάναμε μια μεγάλη μερίδα στην Αθήνα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Νερού, όπου εκεί παρουσία πολλών στελεχών, μιας και έγινε στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να μας ζητήσουν μόλις ολοκληρωθούν να πάμε να κάνουμε μια τεχνική παρουσίαση στα στελέχη τους. Και αυτό ακριβώς κάναμε με μεγάλη χαρά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και να πω ότι από εκείνη την ημερίδα έχουμε και δύο ακόμα εξελίξεις σημαντικές. Το Πανεπιστήμιο ίδρυσε, και θα το δείτε στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες, μιας και βγάλαμε και ΦΕΚ. Δημιουργήσαμε ένα Ινστιτούτο για τις Καταστροφές, όπου συνάδελφοι από διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου που εξειδικεύονται σε αυτό, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δημιουργήσαμε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο κάτω από την ομπρέλα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Κοινοτομίας, για να μπορέσουμε και από τη δική μας πλευρά να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό το ανθρώπινο δυναμικό και τις τεχνικές μας υποδομές. Αυτό είναι το ένα καινούργιο στοιχείο, το οποίο θα το δείτε στη δημοσιότητα την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι από αυτές τις συναντήσεις η Εθνική Αρχή Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων επικοινώνησε μαζί μας και μας ζήτησε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας να κοινοποιούνται και σε αυτούς και να τους βοηθάμε στο έργο τους. Και στις 24 Ιουλίου στην Αθήνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής, τον κύριο Τσιμάρα, θα υπογράψουμε το μνημόνιο αυτό και θα ξεκινήσουμε και τη συνεργασία μας με την Εθνική Αρχή, υλοποιώντας το βασικό μας ρόλο ως πανεπιστήμιο, να είμαστε σύμβουλοι του κράτους και των θεσμών του, έτσι ώστε να προχωράμε συνολικά ως κοινωνία στην σωστή κατεύθυνση και να εξελισσόμαστε.
1: Ναι. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες φορές που κουβεντιάζαμε, κύριε Πρίτανη, και που υπογραμμίζατε έτσι με έμφαση, μεταξύ των πολλών άλλων, η δημιουργία προϊόντων τα οποία αναγνωρίζονται από την πολιτεία, ναι, αναγνωρίζονται από την κοινωνία και αξιοποιούνται. Καινοτόμα...
0: Και είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέμε συνέχεια τα προηγούμενα χρόνια, σύνδεση με την κοινωνία και με την αγορά. Ναι. Αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ερευνητικά αποτελέσματα και εργαλεία σύγχρονα δίνονται στα χέρια της ελληνικής πολιτείας και των θεσμών που έχει, όπως η πολιτική προστασία ή η εθνική αρχή, για να μπορούν να ασκήσουν το έργο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ειδικά σε ό,τι αφορά θέματα πολιτικής προστασίας, νομίζω ότι αυτή η συμβολή...
0: Μας αφορά όλους.
1: Και είναι και ζωτική σημασία μια συμβολή επιστημονικού επίπεδου και καινοτομία πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
0: Που φτάνουν... Είναι στην πράξη.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Η σύνδεση με την κοινωνία και η δημιουργία καινοτόμων εργαλείων στην υπηρεσία του πολίτη.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια κύριε Προυτανή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μπράβο σας, δηλαδή πραγματικά. Εντάξει.
0: Το ευχαριστώ, το λέω στο όνομα όλων των συναδέλφων που δουλεύουν, κάνουν καταπληκτική δουλειά.
1: Ναι, συγχαρητήρια σε όλους σας, προφανώς.
0: Και την επόμενη εβδομάδα, για να δείτε πόσο συστηματικοί είμαστε, θα προκηρυχθεί και το μεταπτυχιακό για την πολιτική προστασία, το οποίο θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται. Είναι σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο, έτσι ώστε να εκπαιδεύσουμε στελέχη περιφερειακού επίπεδου.
1: Χάσαμε λίγο το σήμα πάλι, αλλά την ουσία την πιάσαμε. Επίκειται και ένα μεταπτυχιακό με θέμα την πολιτική προστασία, με αντικείμενο την πολιτική προστασία. Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Μπράβο και πάλι σε όλους σας για το έργο που παράγετε. Μπράβο στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Καλό δρόμο προς την Ορεστιάδα και θα τα ξαναπούμε. Τώρα. Εσείς μπορεί να μας ακούτε, εμείς δεν σας ακούμε. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Να κλείσουμε εδώ την γραμμή, να μην δημιουργούμε έτσι και πρόβλημα στον κύριο Πρίτανη. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά. Το πανεπιστήμιο μας είναι δυνατό πανεπιστήμιο. Είναι καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Μικροδορυφόρους φτιάχνουμε. Μονοθέσια φόρμουλα φτιάχνουμε. Τώρα εδώ φτιάχνουμε καινοτόμα συστήματα πρόγνωσης πλημμυρών και φυσικών καταστροφών. Έρχεται το Υπουργείο και λέει φέρτε να τα δούμε, να τα ενσωματώσουμε στο επιχειρησιακό μας πλάνο. Drones φτιάχνει το πανεπιστήμιο μας. Και πολλά πολλά ακόμα σε όλους τους τομείς, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Έχουμε άξιους ακαδημαϊκούς, δασκάλους, καθηγητές και όλος ο οργανισμός δουλεύει με σοβαρότητα, με στοχοπροσήλωση και φαίνεται αυτό και από τις διάφορες έρευνες που γίνονται κατά καιρούς και που αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης όχι μόνο βρίσκουν δουλειά γρήγορα, αλλά είναι και εξελίξιμα στελέχη, καλά αμοιβόμενα, με πλήρη ακαδημαϊκή και επιστημονική επάρχεια που σταδιοδρομούν στους τομείς τους. Ούκο λίγα τα επώνυμα και τα διάσημα έτσι, παραδείγματα, ονόματα αποφύτων, αλλά αναρρύθμιτα και τα μη επώνυμα που όμως κατά καιρούς τα συναντάμε μέσα στη ζώσα πραγματικότητα είτε εδώ της τοπικής μας κοινωνίας είτε ευρύτερα πανελλαδικά αλλά και διεθνώς. Παντού συναντάμε με άλλα λόγια αποφύτους του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Και αυτό όχι κάτι λέει αλλά λέει πολλά.

στην καταβολή αποζημιώσεων ύψους 1.215.000 ευρώ προς 441 δικαιούχους προχώρησε ο ΕΛΓΑ για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές του 2022 σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Έτσι λοιπόν, με τη συγκεκριμένη πληρωμή συνεχίζεται η στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές με στόχο την αποκατάσταση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Και να πούμε και για το 150 ευρώ. Η ΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, προκειμένου να αποσαφηνίσει τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδαν την πίστοση στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έλαβαν μικρότερο ποσό. Οι βασικοί λόγοι μη πληρωμής, σύμφωνα με την ΑΔΑΕ, μπορεί να οφείλεται. Η μη πληρωμή, μάλλον, μπορεί να οφείλεται σε αυτούς τους βασικούς λόγους. Μη δήλωση ΑΙΜΠΑΝ ή λανθασμένου ΑΙΜΠΑΝ, ασυνέπειες στα στοιχεία των τέκνων, άμκα ή μη ταυτοποίηση, επιμερισμό του ποσού μεταξύ των δύο γονέων, μη εκπλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων και παιδιά που γεννήθηκαν το 25 ή το 26 και θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή. Μπείτε λίγο στο site της ΑΔΕ να δείτε έτσι τον αναλυτικό οδηγό. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντσα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπογιούκογλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Και μετά τη σκητάλη παίρνει ο Παναγιώτης Γιώγας με την αθλητική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, πρώτα Θεός, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισδαξία ο Σαμί Καραμπουγιού Κογλουεκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Καταβλήθηκε η κρατική ενίσχυση ίσων σημασίας, de minimis, προς τους παραγωγούς μυδικής που επλήγησαν από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η ενίσχυση καταμένεται σε 26.216 δικαιούχους παραγωγούς, ενώ το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 29.523.270 ευρώ. Ερώτηση για τη νέα ΚΑΠ και τα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν για τη χρηματοδότηση και το μέλλον του αγροτικού κόσμου κατέθεσαν οι 7 ανεξάρτητοι βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ σε συνέχεια πρόσφατης δήλωσης του αρμόδιου υπουργού πως θα εξασφαλίσει πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες αγρότες κατά την επόμενη εξαετία. Οι βουλευτές στην παρέμβασή τους σημειώνουν πως οι δεσμευμένοι πόροι που προβλέπονται για την Ελλάδα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ ανέρχονται σε περίπου 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από το συνολικό ύψος των πόρων που διατέθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι οποίοι ανέρχονται σε 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ και επιπλέον προς τον νέο σχεδιασμό ενσωματώνονται χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα χρηματοδοτούνταν από διαφορετικούς πυλώνες της ΚΑΠ. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης Ελχάν Αχμέτ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο το νέο καθεστώς ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Θράκης, τις αντιφατικές ενημερώσεις που έλαβαν πολίτες από τη νέα ανάδοχο εταιρεία, αλλά και το μείζον ζήτημα των διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων. Εκ μέρους της κυβέρνησης απάντησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος συνδέεται το θέμα με τη σύμβαση παραχώρησης Εγνατίας Οδού, ξεκαθαρίζοντας ότι στο νέο πλαίσιο λειτουργίας δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβολή διοδίων πέραν όσων ορίζει σχετική νομοθεσία. Σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, αποδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, που την προηγούμενη Δευτέρα, στη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, η ηγεσία του Υπουργείου με τον αρμόδιο Υπουργό Χρήστο Δήμα να εξηγεί στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρησης Εγνατίας Οδού και ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 έτη, απαιτείται η ευρωπαϊκή έγκριση. Την κατηγορηματική απόρριψη του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκφράζει με ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως υποστηρίζει, το νέο πλαίσιο υπηρετεί την πολιτική του που μετατρέπει τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας με σκοπό την κερδοφορία επιχειρηματικών ομίλων, ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά παραμένουν αντιμέτωπα με την ενεργειακή φτώχεια. Η συνειδητική συνεδρίαση καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης σήμερα στις 5.30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται δύο θέματα: εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής. Χάρη στην άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου που διατέθηκαν από πλευρά του Δήμου Μαρονίας Απών, αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στον οικισμό του προφήτη Λία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερή βλάστηση και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν, εξαπλώθηκε γρήγορα γύροντας ανησυχία καθώς βρισκόταν δίπλα σε κατοικίες του οικισμού. Ωστόσο, με την άμεση παρέμβαση των προαναφερθέντων, τέθηκε άμεση υπό έλεγχο πριν προλάβει να απειλήσει κατοικίες. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε χθες στις 5:20 στην ευρύτερη περιοχή του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κομωτινή στο Κόσμιο. Η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη έσπασε πια άμεσα στο σημείο, όπου δεν άφησε την κατάσταση να ξεφύγει και η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο, αφού έκαψε κυρίως χορτολιβαδική έκταση, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Στου ρυθμού του 41ου Πανελληνίου Πρωταθλήματο Δικηγορικών Συλλόγων κινείται η Ξάνθη, προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τι καλύτερε ομάδε τη χώρα σε μια διοργάνωση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, έχοντα προσελκύσει και εκατοντάδε επισκέπτε στην πόλη. Στη φετινή τελική φάση θα λάβουν μέρο 16 ομάδε, εκ των οποίων 7 από την Αθήνα, 2 από τη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα θα έχουν εκπροσώπηση περιοχέ όπω το Ηράκλειο, η Κατερίνη, τα Ιωάννινα, η Ηλία, η Χαλκίδα, το Αγρίνιο και φυσικά η Κοδέσπινα Ξάνθη. Μουσική συναυλία συνεδρία με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής σήμερα στις 9 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής». Στη συναυλία θα συμμετέχουν ο Δημήτρης Μπάσης και η Ασπασία Στρατηγού μαζί με τη χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας, μαζί με την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα και την ελληνική παράδοση. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης. Η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 10 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Με αυτό το τραγούδι καλωσορίζουμε καλημέρα στον Ιούλιο που μπήκε στη καθημερινότητα μας από την σημερινή ημέρα πλέον και θα έχουμε την επόμενη περίοδο αυτό το μήνα να είναι στη καθημερινότητα μας. Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο δημιουργικό σε σχέση με το προηγούμενο μήνα που πέρασε. Η Ιούλια Χαπ είχε ένα από τα πιο έτσι όμορφα συγκροτήματα στην Βρετανία, συγκροτήματα της hard rock μουσικής, θεωρούνταν ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που θεμελίωσαν το είδος και συνεχίζει να ηχογραφεί έτσι, συνέχισε να ηχογραφεί για πολύ καιρό νέες κυκλοφορίες με εξαιρετικούς μουσικούς, τον κιθαρίστα Mick Spock, στα πλήκτα των Phil Lanzon, τον τραγουδιστή Bernie Sau, τον drummer Arthur Gilbrook και τον εξαιρετικό μπασίστα πάντα τον Dave. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή μας σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε. Ο Ιούλιος είναι στη καθημερινότητά μας πλέον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, σε αυτή την πρώτη ώρα μέχρι τις 12. Στην τράπεζα του ήχου, η πλούσια τραπεζίτησά μας, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στα χαμόγελα του καλοκαιριού. Και στην έτσι ιδιαίτερη αίσθηση που δίνει με την παρουσία της εδώ σε αυτό το χώρο, μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στο 91,2 FM. Αν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε και στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.erdoko.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην εποχή της τεχνολογίας είμαστε ο καλύτερος τρόπος, ο πιο χρήσιμος τρόπος για μας τουλάχιστον επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 2530-102-2970. Αν εσείς επικοινωνείτε με email ή με μηνύματα πιο εύκολα υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papakir.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση του Κομωτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων όπως το έχουν από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Σήμερα γιορτάζουν συνάνθρωποι μας και είναι πολύ ανάργυρος, ανάργυρη, αργύριος, αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαμπίκιος, Μαβίκια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Θυμίζουμε πάντα η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια μεγάλη γιορτή. Πάμε τώρα να κάνουμε έναν γύρο του κόσμου με τίτλους. Η Βενεζουέλα είχαμε τη διάσωση αγωγείου του γένοντων που παρέμεινε για 6 μέρες εγκλωβισμένου στα ήπια του Κτιβιού. Θαύματα συμβαίνουν λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο. Να λοιπόν, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο σώθηκε ένα παιδάκι μόλις 3 ετών. Κατά τα άλλα, μέχρι στιγμής ο απολογισμός ο τραγικός στη Βενεζουέλα από τους 2 σεισμούς είναι 2.000 περίπου νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Και από την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και την Βενεζουέλα προς την περιοχή της Μεσανατολής, ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης θέτει ως προϋπόθεση για παρατρεύουσαν ομιλίες με την Ουάσιγκτον την δήλωση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Ενώ στην Ουκρανία είχαμε τουλάχιστον 2 νεκρούς εξαιτίας ρώσικων πληγμάτων στη Ζαπορίζια χτες το βράδυ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την πρώτη εκταμείωση 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για αγορά μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πλαίσιο του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψυχούπα τώρα, καμιά πόρδο συνομιλίε με τι ΗΠΑ, λέει ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Ρεντίγκια. Στι ΗΠΑ, το ανώτατο δικαστήριο χτες ακύρωσε το διάδρομα του Προέδρου όταν που αμφισβητούσε το δίκαιο του εδάφους τη χορήγηση τη ηθαγένεια όσου γεννούνται στι ΗΠΑ. Από την πλευρά του ΟΤΑ, το φυσικό που ήταν να κάνει, ζήτησε από τον Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους μετά την κακή απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Όλες οι αποφάσεις που δεν μας συμφέρουν ακτιβίζονται κακές συνήθως. Στη Γαλλία τώρα έχουμε αυξήσει φόρων για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που προτείνει για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της Γαλλίας ο οργανισμός ΟΣΑ. Στη Γαλλία, επίσης, έχουμε έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για κατάχρηση πόρων από ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάντα μιλάμε
για το κόμμα της κυρίας Λεπάν. Στη Γερμανία έχουμε μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι παραμένει πρώτη δύναμη Α, δεν μειώνει τη διαφορά η Χριστιανική Ένωση, ισοβαθμούν οι σοσιαλιστές με την αριστερά. Το σημαντικότερο θέμα τώρα είναι οι συντάξεις στη Γερμανία. Και θυμίζουμε ότι στη Γερμανία έχουμε και μείωση του πληθωρισμού στο 2,3%, παρακαλώ, στη Βρετανία. Σιγά σιγά ο απαρχόμενος Στάρμερ παρουσίασε το σχέδιο του για επενδύσεις στην άμυνα που προβλέπει αύξηση δαπανών ύψους 15 δισεκατομμυρίων στερλινών, ενώ στη Βρετανία οι πρόσφυγες θα πρέπει να συνεισφέρουν στο κόστος της εργασίας τους σύμφωνα με το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Στάρμερ. Για την ώρα στην Ιγυρία είχαμε 37 μαθητές που απέκτησαν κατά την όφοδο των καθιστών στα σχολεία της πολιτείας Βορνό. Στη δική μας τη χώρα, μαζί με το καλοκαίρι ήρθαν και οι πυρκαγιές, 48 αγροτοπικές πυρκαγιές είχαμε χτες το τελευταίο 24ωρο. Σαλονίκη πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δεβαίνει, αλλά είχαμε 2 νεκρούς σε αυτή την πυρκαγιά, τους πρώτους έτσι από πυρκαγιά για αυτό το καλοκαίρι, και ελπίζουμε να μην υπάρξουν ποτέ άλλοτε νεκροί από πυρκαγιά. 5 συλλήψεις για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα από την σημερινή μέρα, από την πολυκατοικία που έπεσε ενώ δίπλα σκάβαναν για να φτιάξουν μια άλλη πολυκατοικία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα περαστεί σήμερα στην παρουσία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ είναι άλλο Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων. Στο δίλημα ή Κυριάκος ή ό,τι ζήσατε την περίοδο 2015-19, απαντάμε μπροστά με το Πασόκ με υπευθυνότητα, σχέδιο και σοβαρότητα. Και θυμίζουμε που εκλογική περίοδο έχουμε και μακράς διαρκείας από ό,τι φάνεται. Από την πλευρά του ΚΚΟ, ο κ. Κουτσούμπας, το ΚΚΕ επιμένει για εκεί που ανεξαρτητεί ένα και όχι δύο κράτη, είναι η δήλωσή του. Για την συνταγματική αναθεώρηση, χτες είχαμε την συζήτηση για το άρθρο 86. Ο βουλευτής της περιοχής μας, ο Ευρωπίδης Λιανίδης, είπε ότι να επαναξιολογήσουμε με νυφαλιότητα και σοφοσύνη το άρθρο 86, χωρίς να αντίδρουμε στο συνταγματικό λαϊκισμό. Ενώ ο Θοδωρής Ρουσόπουλος για το ίδιο άρθρο, κανένας να μην είναι υπεράνω του νόμου, αλλά και η ποινική διαδικασία να μην γίνεται υποκατάστατο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Σήμερα είχαμε 3 εμπιστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, για τις επιθέσεις στη τελεχή της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι είναι δολοφονικές ενέργειες με στόχο ανθρώπινες ζωές, καθώς μια γυναίκα ηλικιωμένη χαροπαλεύει και προσπαθεί να κρατήσει ζωή αυτή την ώρα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 έτη σε 13 άτομα για την υπόθεση της εθνικιστικής νεολαίας Θεσσαλονίκης, που για ένα καιρό ήταν αρκετά ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Από την πλευρά του ΕΛΓΑ καταβλήθηκαν 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε 441 δικαιούχους για τις ζημιές από τις πυρκαγιές του 2022 και έχουμε 2026, παρακαλώ. Και επίσης να πούμε ότι δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας. Και επίσης να πούμε ότι από την πρώτη μέρα, από σήμερα δηλαδή έως στις 30 Δεκάτου η υποβολή αιτήσεων από τους Δήμους για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027 έως 80.000 ευρώ ή υποχορήγηση για αυτή τη διαδικασία. Και στην Καβάλα, στο κομμάτι της Εγνατίας, είχαμε χθες μια διαβροή φορτίου από φορτηγό στην Εγνατία εδώ. Στη δεύτερη ώρα θα συναντήσουμε την Τασούλα Γκριτικού να μας πει λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Πάμε τώρα. Ποδόσφαιρο έχουμε. Το Μουντιάλ συνεχίζεται με κάποια καλά και ωραία μάτς. Και είπαμε να θυμηθούμε ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή.

0: Λαβίδα Τόμπολα, ένα τραγούδι ύμνος από έναν μεγάλο ερμηνευτή, τον Μανού Τσάο, για έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, ίσως το πιο ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή που έχει περάσει ποτέ από αυτό τον πλανήτη, για τον Αργεντινό Διέγκο Μαραντόνα. Θυμίζουμε ότι έχουμε Μουντιάλ, μας λείπουν αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες στα γήπεδα και ως ποδοσφαιριστές και ως άνθρωποι, αλλά θυμίζουμε επίσης σήμερα, αφορμή για αυτό το τραγούδι είναι ότι σήμερα στην Ξάνθη ξεκινάει το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων. Από σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου. Θα πάμε τώρα αμέσως. Είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες που έχουν μείνει και ετοιμάζονται οι άνθρωποι για όλη αυτή τη διαδικασία που θα κρατήσει αρκετές μέρες και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο. Θα πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, την κυρία Δόσφινα Χατζηφωτιάδου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Καραβουγιουκουλού, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχω μαζί μου και τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 41ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων, τον κύριο Καμπζά Μουζαφέρ.
0: Είμαστε λοιπόν μια...
2: και από μένα.
0: Καλημέρα κύριε Μουζαφέρ.
2: Και ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ωραία δουλειά που κάνετε. Νομίζω ότι μετά από μια δύσκολη χρονιά στα νομικά, ετοιμάζεται και λίγο η γιορτή του ποδοσφαίρου για όλους τους νομικούς.
1: Ακριβώς αυτό. Υπάρχει ένας θεσμός εδώ και 41 χρόνια ανάμεσα σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας να πραγματοποιείται μετά το τέλος της δικαστικής σεζόν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να το διοργανώσουμε εδώ στην πόλη μας, στην Ξάνθη. Και αυτό αποτελεί για μας μεγάλη ευθύνη, διότι σταθμίσαμε την προηγούμενη εμπειρία μας από τη διοργάνωση. Είχαμε ξανακάνει δηλαδή μια διοργάνωση το 2008.
0: Και το καλύψαμε και νομίζω ότι πήγε πολύ καλά και εκείνο.
1: Και πήγε και πολύ καλά. Φέτος λοιπόν όμως είναι ακόμα περισσότερο απαιτητικό το πρωτάθλημα, διότι συμμετέχουν 16 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Θα σας τα πει αναλυτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής. Όπως αντιλαμβάνεστε, δικηγόροι από όλη την Ελλάδα έχουν ήδη κάποιοι φτάσει στην Ξάνθη μας από χθες το βράδυ και από σήμερα αναμένουμε όλες τις αφίξεις. Είναι ένας μεγάλος στόχος για μας να διοργανώσουμε ένα πρωτάθλημα υψηλών προδιαγραφών, συναδελφικό και άμεσο. Δεν είναι δηλαδή μόνο ποδόσφαιρο για μας το ζητούμενο, είναι η αλληλεγγύη, η στήριξη που παρέχουμε ένας προς τον άλλον, είναι μια γιορτή μεγάλη. Και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε πολύ καλά, διότι έχουμε καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εδώ θα ήθελα να σας να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, διότι χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτό εδώ το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τοψίδη, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνέδραμε και οικονομικά και ηθικά στην προσπάθειά μας αυτή, τον Δήμο Ξάνθης και τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Ευστράτιο Κοντό, τον Δήμαρχο Αυδείρων, τον κύριο Τσιτηρίδη, τον Δήμαρχο, τον εξελούντα χρέη Δημάρχου, κύριο Κουθομιχάλη από το Δήμο Τοπίρου, και τον Δήμαρχο Μίκης, τον κύριο Κιούρ Ταχμέτ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές δικηγόρους που αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική του Δικηγορικού Συλλόγου. Νέοι και μεγαλύτεροι συνάδελφοι όλοι έχουν συνδράμει με τη βοήθειά τους στην διοργάνωση αυτή. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους χορηγούς, μικρούς και μεγάλους, που με την ευγενική τους χορηγία, είτε σε χρήματα, είτε σε είδη, είτε σε τοπικά προϊόντα, συνέδραμαν σε αυτήν εδώ την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε. Θα δώσω το λόγο αμέσως τώρα στον κύριο Καμπζά Μουζαφέρ, που είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, και έχουμε μαζί μας, έχει έρθει μόλις τώρα, ο συνάδελφος δικηγόρος κύριος Πέτρος Παυλίδης, που είναι αρχηγός της ομάδας μας.
0: Ωραία. Να πούμε ότι είναι η χαρά της συνάντησης. Ξέρω εμείς ότι θα δούμε μόνο έτσι όλη τη διαδικασία που είναι έτοιμα, να φαντάζομαι ότι το δουλεύετε πάρα πολύ καιρό. Και Καμπζά, πόσο καιρό δουλεύετε για να γίνει το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων στην Ξάνθη?
2: Λοιπόν, καταρχήν η αρχή έγινε από πέρσι περίπου την ίδια εποχή, όταν αναλάβαμε την, και επίσημα την διοργάνωση από τη λήξη του τελικών της Θεσσαλονίκης που έγινε την προηγούμενη χρονιά, και αμέσως μετά δειλά-δειλά, μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κυρίως όμως από εδώ και 3-4 μήνες είμαστε εντατικά όλοι συντεταγμένα στην προσπάθεια αυτή για να φέρουμε εις πέρας αυτή την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει και είναι τιμή για μας, διότι τη διοργανώνουμε για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Πρώτη φορά έγινε το 1995, η δεύτερη φορά που σας ανέφερε η κυρία Πρόεδρος το 2008 και φέτος είναι η τρίτη φορά που διοργανώνουμε το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαιρικών Συλλόγων Ελλάδος.
3: Πόσοι

0: συνοδοί των δικηγόρων. Αναμένουμε μέχρι τα 400 άτομα θα έχουμε δηλαδή ένα περίπου τέτοιο αριθμό.
1: Για το επόμενο τεταήμο η πόλη της Ξάνθης θα αγκαλιάσει περίπου 400 ανθρώπους της νομικής, της επιστήμης της νομικής. Αυτή τη φορά για να παίξουν ποδόσφαιρο όμως και για τη χαρά της συνάντησης. Θυμίζω ότι έχουμε 7 ομάδες από την Αθήνα, 2 από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, η ομάδα της Ξάνθης τώρα διεκδικεί το πρωτάθλημα αυτό. Τι νίκη.
0: Η ομάδα της Ξάνθης έχει μια καλή παρουσία στα τελικά όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε τη τιμή, μια φορά παίξαμε και στο τελικό του 2008 όπου δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, αλλά πολλές φορές έχουμε προχωρήσει αρκετά στα τελικά, δηλαδή όπου συμμετείχαμε, σε όποιες πόλεις και αν συμμετείχαμε. Φέτος έχουμε μια καλή ομάδα. Εντάξει, ο πύχης είναι, κρατάμε λίγο την μπάλα, την κρατάμε λίγο χαμηλά. Πιστεύουμε όμως ότι θα έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να υπάρχουν προβλέψεις, δεδομένου ότι το επίπεδο των ομάδων είναι αρκετά υψηλό, όλων των ομάδων που έχουν προκριθεί στα τελικά. Όπως παράλληλα ζούμε κάθε μέρα και το Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική, βλέπουμε ομάδες φαβορί στη συνέχεια να αποκλείονται.
1: Όπως η Γερμανία.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό, όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Δεν θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο όπως γνωρίζουμε. Εμείς ο πρώτος στόχος είναι από τις 4 ομάδες που συμμετέχουν στον όμιλο και προκρίνουν οι 2, σε πρώτη φάση να περάσουμε στην επόμενη φάση. Από εκεί και πέρα, τρώγοντας, ανοίγει η όρεξη στο ποδόσφαιρο.
1: Κατάμε το στόχο, πού θα γίνουν οι αγώνες και πότε ξεκινάει, πότε είναι ο πρώτος αγώνας σήμερα?
0: Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας, κάθε μέρα οι αγώνες γίνονται, καταρχήν διεξάγονται στο αθλητικό κέντρο Λεσσαλέ, στα πηγάδια Ξάνθης. Mm-hmm. Κάθε μέρα θα διεξάγονται σχεδόν ταυτόχρονα 4 παιχνίδια, δηλαδή τα μισά παιχνίδια των ομίλων. Σήμερα ξεκινάνε τα πρώτα 2 παιχνίδια στις 18:30 το απόγευμα και τα άλλα 2 παιχνίδια αμέσως στις 19:00, σε 4 διαφορετικά γήπεδα, το ένα δίπλα από το άλλο φυσικά, στις εγκαταστάσεις του Λεσσαλέ. Το ίδιο ισχύει αύριο, δηλαδή οι 3 πρώτες αγωνιστικές των ομίλων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 6 του μηνός.
2: Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και για όλο τον κόσμο. Όσοι βρίσκονται στην Ξάνθη αυτές τις ημέρες και θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες αυτούς, ευπρόσδεκτοι θα είναι σε αυτή τη μεγάλη μας διοργάνωση.
1: Κύριε Χατζηφωτιάδου, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό είναι το αγωνιστικό μέρος για τους ανθρώπους που θα είναι μέσα στο κήπεδο ή για τους θεατές, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε και έτσι σημεία περιήγησης στους 400 ανθρώπους που θα είναι από όλη την Ελλάδα στην Ξάνθη?
2: Ακριβώς αυτό. Έχουμε προετοιμάσει 3 εκδρομές, 3 ξεναγήσεις. Η μία θα γίνει 2 του μηνός στο Δήμο Μίκης και στο παλιό Δήμο Σταυρούπολη, στην ορεινή περιοχή μας. Η δεύτερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή όσον αφορά το Δήμο Αυδείρων και θα παρακολουθήσουν μία ξενάγηση στον Άγιο Νικόλαο, στο Πόρτο Λάγο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων και στο Ινοπείο του κυρίου Βουρδουκέλη. Και η τρίτη εκδρομή θα είναι την Δευτέρα 6 Ιουλίου που θα επισκεφτούμε τα Τέμπη του Νέστου. Δηλαδή θα έχουν όλοι οι φιλοξενούμενοι μας τη χαρά να δουν τις ομορφιές του νομού μας που είναι εξαιρετικές. Πέρα από αυτό έχουμε την Παρασκευή μία ξενάγηση στην παλαιά πόλη της Ξάνθης και επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης μας με ξεναγό μέσα από την ΦΕΚΣ και συνοδεία συναδέλφων εθελοντών δικηγόρων. Αυτό που ήθελα να πω επίσης είναι ότι πέρα από το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός που αναμένουμε τα άτομα που, όπως σας προανέφερε και ο κύριος Καμπζά Μουζαφέ, πραγματοποιείται παράλληλα και μία άλλη εκδήλωση εξίσου σημαντική για εμάς τους δικηγορικούς συλλόγους. Είναι υπέρτατη τιμή, γιατί για πρώτη φορά στην πόλη μας θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκτός των ποδοσφαιρικών ομάδων και των συνοδών τους θα έρθουν οι πρόεδροι της Συντονιστικής Επιτροπής, 13 άτομα στο σύνολο, προεδρεύοντας του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, του κυρίου Κουτσόλαμπρου Ανδρέα. Για μένα η

0: ειδικά σαν πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά, γιατί ένα τόσο σημαντικό γεγονός για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας. Θα συνεδριάσουν στο χώρο του Ζήτα Παλάς το Σάββατο και παράλληλα θα έρθουν και από αυτήν την και πολλοί άλλοι πρόεδροι με τα διοικητικά του συμβούλια από όλη την Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συντονιστικής. Συνεπώς, τα άτομα αυτά που προανέφερε ο κύριος Καμπζά αυξάνονται, όπως αντιλαμβάνεστε, στον αριθμό. Ήδη έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία της πόλης μας και μάλιστα και τρεις ομάδες, επειδή δεν μπόρεσαν εδώ να έβρουν κατάλημα, θα φιλοξενηθούν σε κατάλημα της γειτονικής πόλης της Κομωτινής. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολλαπλή η δραστηριότητά μας αυτή, πέρα από ένα μεγάλο γεγονός αθλητικό και πολιτιστικό. Είναι και μία μεγάλη ανάσα στην οικονομία της πόλης μας, διότι όλα τα άτομα που θα έρθουν και θα διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία θα επισκεφτούν τα ίδια καταστήματα εστίασης, καφέ, μπαρ, τα μαγαζιά της πόλης μας, και μάλιστα σε μία περίοδο που θεωρείται, ας πούμε, νεκρή για την πόλη. Ελπίζουμε βέβαια ο καιρός να μην μας τα χαλάσει, να μην κάνει πολύ ζέστη, να μπορέσουν να απολαύσουν την πόλη μας. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να πω, ότι πέρα από τις εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν και δύο επιστημονικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών. Η πρώτη θα είναι την Παρασκευή 3 του μηνός το πρωί στις 11.30 ώρα στον Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης, όπου ο εισηγητής θα είναι ο πρόεδρος της Ολομέλειάς μας, ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, και θα συζητήσουμε και ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τους δικηγόρους και γενικότερα ακόμα και τους εντολείς μας. Ο κύριος Κουτσόλαμπρος είναι ένα άτομο που ασχολείται χρόνια με το ασφαλιστικό και θα μας παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα θέματα που αφορούν τους δικηγόρους και τους εντολείς μας. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, στο ξενοδοχείο Λεσαλέ, 1 η ώρα, θα πραγματοποιηθεί επίσης μία επιστημονική ημερίδα με θέμα το άρθρο 41 του νόμου 2725 του 1999. Είναι οι ρυθμίσεις για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού επαγγελματικού αθλητισμού. Οι εισηγητές θα είναι οι εξαιρετικοί μας συνάδελφοι, η κυρία Γκιτζίκη Αλεξία και ο κύριος Παζλιάκης Απόστολος. Και το πιθανότερο είναι να είναι εισηγητής και ο κύριος Δημήτριος Βερβεσός, ο πρώην πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες και στο κοινό, όσοι θέλουν να τις παρακολουθήσουν. Έχουμε τυπώσει 500 φυλάδια, τα οποία θα μοιραστούν σε όλους τους επισκέπτες, όπου αναφέρεται αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των ποδοσφαιρικών αγώνων. Για πρώτη φορά έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά, ας πενέψουμε λιγάκι και τον σύλλογό μας, σε συνεργασία βέβαια με ειδικούς. Έχουμε σκανάρει, υπάρχει ένα ειδικό QR code, το οποίο θα προσφερθούν δώρα σε όλους τους επισκέπτες μας. Mm-hmm. Θα υπάρχουν τσαντάκια ειδικά τυπωμένα από το Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης, όπου θα προσφερθούν διάφορα προϊόντα. Εκτός όλων των άλλων θα υπάρχει και ένα μπρελόκ, επάνω στο οποίο θα υπάρχει ένα QR code, μέσα από το οποίο σκανάροντας θα βλέπουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ποδοσφαιρική αυτή διοργάνωση, αλλά και με ευγενική χορηγία του Δήμου Ξάνθης θα έχουν τη δυνατότητα, σκανάροντας το αντίστοιχο QR code, να βλέπουν και πληροφορίες για την πόλη της Ξάνθης. Για πρώτη φορά, εμείς είμαστε ερασιτέχνες. Παρ' όλα αυτά, κάναμε επαγγελματική δουλειά πάνω σε όλη αυτή τη διοργάνωση και είμαι πολύ περήφανη για όλα τα μέλη του Συλλόγου, γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετική συνεργασία. Είναι μια χαρά για όλους, μια γιορτή. Γυναίκες και άντρες όλοι μαζί. Και τώρα είμαστε στο χώρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και ετοιμαζόμαστε. Αυτά είχα να πω από μένα. Λίγο να σας δώσω το λόγο και στον αρχηγό της ομάδας μας.
1: Για να δούμε το αγωνιστικό μέρος.
0: Για το αγωνιστικό μέρος, τον κύριο Πέτρο Παυλίδη.
2: Ναι, καλημέρα και από μένα.
1: Τι γίνεται, αρχηγή της ομάδας, κύριε Παυλίδη? Είμαστε έτοιμοι για το γήπεδο?
2: Είμαστε έτοιμοι για το γήπεδο. Έχουμε προετοιμαστεί.
1: Κάναμε τις προπονήσεις.
2: Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από τον Οκτώβριο περίπου. με επικεφαλή τον προπονητή μας που επί πολλά χρόνια είναι κοντά μας, τον Απόστολο τον Κουτουρλό. Όλα αυτά τα χρόνια από την ανασύσταση της ομάδας το 2007 που ανέλαβε για πρώτη φορά ο Απόστολος ο Κουτουρλός, με κάποια διαλύματα από κάποιους άλλους προπονητές, να αναφέρω τα ονόματα τους έτσι τιμητικά, να πω ότι ήταν ο Γιάννης ο Γιοβανούδης, ο Δημήτρης ο Καρίδης και ο Λεόντιος ο Πετρίδης. Αλλά τα περισσότερα χρόνια, όπως και φέτος, κοντά μας είναι ο Απόστολος ο Τουρλός, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα, όπως και τους άλλους που σας ανέφερα, τους προπονητές. Έχει λοιπόν ξεκινήσει μια προετοιμασία από τον Οκτώβριο. Προπονούμαστε στο αθλητικό κέντρο Πανίδης στη Φελώνη Ξάνθης, με εντατικές προπονήσεις. Εντάξει, και φτάσαμε τώρα στην πηγή για να πιούμε νερό. Εντάξει, η κλήρωση η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΠΣ Ξάνθης, εννοείται με πλήρη διαφάνεια, ήμασταν λίγο άτυχοι σε αυτή την κλήρωση. Εντάξει, έχουμε κάποιες ομάδες, δηλαδή στον όμιλο το δικό μας είναι ο Δημοσθένης Αθηνών.
1: Που είναι και τα φαβορί.
2: Ομάδα των Αθηνών δεν είναι η πιο ισχυρή, αλλά είναι μια από τις καλές ομάδες. Και έχουμε τους δύο εκπροσώπους της Θεσσαλονίκης, του δικηγορικού συλλόγου της Θεσσαλονίκης, τον Άρμα Θεσσαλονίκης και τον Αριστοτέλη Θεσσαλονίκης. Εντάξει, ο Αριστοτέλης Θεσσαλονίκης είναι ο πολυνίκης του θεσμού, με 10 πρωταθλήματα μέχρι και φέτος. Ο Άρμα επίσης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, εμείς, όπως σας είπε και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο πρώτος στόχος μας είναι να προκριθούμε δηλαδή στην επόμενη φάση και από εκεί πέρα βλέποντας τι κάνουμε.
1: Και ποντάμε στην έκπληξη, έτσι περιμένουμε την έκπληξη από την δική μας την ομάδα. Πόσοι άνθρωποι συμμετέχουν, πόσοι νομικοί συμμετέχουν στην αποστολή της ομάδας της Ξάνθης?
2: Στην αποστολή είμαστε 23 άτομα συνολικά, ναι.
1: Που θα παίξουν όλοι, έτσι?
2: Ναι, βεβαίως, θα παίξουν όλοι. Έχουμε την τιμή και τη χαρά, με βάση τον κανονισμό ο οποίος υπάρχει στο πρωτάθλημά μας, να μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι του ευρύτερου χώρου του δημοσίου, με τον περιορισμό να έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος στις ηλικίες τους και να μην είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οπότε υπάρχουν 5 δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα ενισχύσουν την προσπάθειά μας. Σε κάθε αγώνα έχουν δικαίωμα να δηλωθούν 4 άτομα και να παίζουν 3 ταυτόχρονα. Και ο τέταρτος αλλαγή.
1: Οι αγώνες θέλουν και θεατές. Και κλείνοντας, ήθελα να δώσετε εσείς το μήνυμα προς το ξανθιώτικο κοινό για αυτούς τους αγώνες που οργανώνει.
0: Συγγνώμη για την παρέμβαση. Να πούμε εδώ ότι ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου, ώρα 8, στο γήπεδο του ΑΟΚΣ Ξάνθης. Είναι ο μόνος αγώνας που θα πραγματοποιηθεί εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Λεσσαλέ. Θα είναι ελεύθερος. Ελεύθερη είσοδος δηλαδή, όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν, και θα προηγηθεί στις 6 ώρα το απόγευμα ο αγώνας παλεμάχων δικηγόρων και...
2: Παλεμάχων του αθλητικού ομίλου Ξάνθης, του ΑΟΚΣ. Mm-hmm. Να δώσουμε και λίγο έγκλη, μια που είναι και στο γήπεδο του ΑΟΚΣ, στο ιστορικό γήπεδο του ΑΟΚΣ.
0: Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα μέσα στην πόλη. 12 Ιουλίου ο μεγάλος τελικός, 6 ώρα αγώνας παλεμάχων, 8 η ώρα ο τελικός.
1: Κύριε Παυλίδη, να κλείσουμε με εσάς.
2: Ναι, βεβαίως. Εμείς καλούμε τον φίλαθλο κόσμο της Ξάνθης να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και την αγωνιστική και βεβαίως και στις εκδρομές, αν κάποιοι θέλουν να ακολουθήσουν, πολύ ευχαρίστως. Εννοείται ότι όλες και οι αγώνες και οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για τον κόσμο. Τους καλούμε στο γήπεδο να απολαύσουν αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου μέσα από αυτήν την διαδρομή των 12 ημερών. Αυτά από εμάς.
1: Θα βρεθούμε στο γήπεδο. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα και για την ομάδα μας και συνολικά για όλη τη διοργάνωση και να βοηθήσω και εγώ. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε πάντα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Ξάνθη.
1: Η φωνή του Δημήτρη Μπάση, ένα τραγούδι για την Ξάνθη. Δεν θα είναι στην Ξάνθη ο Δημήτρης Μπάση, θα είναι στην περιοχή μας, θα είναι εδώ στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, καθώς έχουμε την πρώτη εκδήλωση του Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής σήμερα, μια φιλανθρωπική συναυλία από την ΙΑ, Μητρόπολη Μαρονίας Κομωτινής. Σε αυτήν συμμετέχει και ο Δημήτρης Μπάση. Θα πάμε τώρα με ταχύτητα προς το Μέγαρο Μουσικής και στη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον άνθρωπο, το διευθυντή που έχει φτιάξει όλο το πρόγραμμα όλων αυτών των μηνών και αυτού του μήνα, τον Πασχάλη Ξανθόπουλο. Καλό μήνα να έχουμε και καλημέρα.
2: Καλό μήνα, καλημέρα.
1: Ξεκινάμε κιόλας την πρώτη μέρα με μια πρώτη συναυλία.
2: Ναι, ήδη εχθές είχαμε τα εγγένεια στην Αλεξανδρούπολη, στο νομαρχείο, της έκθεσης που θα διαρκέσει μέχρι 8 Ιουλίου. Είναι της Ελένης Πεκλιβάνη που είχε γίνει εδώ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, μεταφέρθηκε στην Ξάνθη και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι κάτοικοι του Εύρου, οι Αλεξανδροπολίτες. Θα είναι μέχρι τις 8 του μηνός και θα είναι ανοιχτά καθημερινά το πρωί για να μπορεί να την επισκέπτει ο κόσμος. Ενώ σήμερα, πρώτη του μήνα, εδώ στο Μέγαρο, με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας Κομωτινής, όπως είπατε, έχουμε αυτή την εκδήλωση που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα με τον Δημήτρη τον Μπάση. Το πρόγραμμα βέβαια δεν τώρα ξεκινάει και προσπαθούμε να βγούμε και προς τα έξω. Ήταν στο πλάνο που είχαμε δει από πέρσι, όπου θέλαμε να ολοκληρωθεί το πάρκινγκ και να χρησιμοποιείται και ως χώρος για τις υπαίθριες εκδηλώσεις μας. Έτσι στις 3 του μηνός φιλοξενούμε τους Bohemians που θα κάνουν αυτό το αφιέρωμα, το tribute στους Queen. Και νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Θα είναι και η πρώτη έτσι μεγάλη συναυλία έξω στην αυλή για να δούμε και πώς λειτουργεί.
1: Και νομίζω είναι sold out για την ώρα, έτσι.
2: Είναι, επειδή η αυλή μας είναι τεράστια, παίρνει 2.000 κόσμο. Ναι, το κομμάτι των VIP νομίζω ότι είναι ήδη sold out, αλλά νομίζω ότι έχει θέση για να μπορούν να μπουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσο περισσότεροι θέλουν και να δούμε και εμείς τις αντοχές έτσι όλα αυτά του χώρου. Είναι αυτό που είχαμε σκεφτεί και προγραμματίσει με τις μπάντες στο Μέγαρο, οπότε ξεκινάει αυτό. Θα έχει στη συνέχεια την ξαναβολή σε εκδήλωση του Τσουβέλα, που στις 8 του μηνός θα τον απολαύσουν έξω στην αυλή πάλι του Μεγάρου. Ενώ θα μεταφερθούμε στη συνέχεια για 6 μέρες στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου, όπου διεξάγεται εκεί ένα σεμινάριο θερινή ακαδημία πιάνου και θα έχουμε έτσι εμείς οι υπόλοιποι τη δυνατότητα, πέρα από τα μαθήματα τα πρωινά, οι υπόλοιποι να απολαύσουμε 6 πολύ ωραία ρεσιτάλ πιάνου και κάποιες συναυλίες πιάνου φωνή. Είναι αναρτημένες στο πρόγραμμα του Μεγάρου που μπορεί κάποιος να δει, είναι ελεύθερη είσοδο, αλλά επειδή οι χώροι δεν είναι πολύ μεγάλοι, οι χώροι πλέον και κλιματίζονται, είναι καλά να κλείνει κανείς τη θέση του για να είναι σίγουρα και να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Από τις 6 δηλαδή ως τις 12 του μηνός είναι ένα πολύ όμορφο και πλούσιο πρόγραμμα που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Και βέβαια περνάμε σε μια μεγάλη φάση που είναι προγραμματισμένη, που πρέπει να γίνουν εργασίες τόσο βαψίματος της σκηνής, η πολυέλεη του Μεγάρου, κάτω στα υπόγεια κλιματισμοί κτλ. Είναι ένα πλάνο εργασιών που θα κρατήσει το Μέγαρο για 1,5 περίπου μήνα. Όμως οι εκδηλώσεις θα συνεχίζονται έξω και στις 29 του μηνός θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε σε μία πρώτη εκτέλεση την ορχήστρα ανατολικής μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής στον ΤΕΚΕΚ του Κλουμπ Αμπά στο Σέλινο Ξάνθης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του μήνα.
1: Η μεταφορά της εκδήλωσης λοιπόν που θα γίνει και στο ΤΕΚΕΚ της Ξάνθης, έτσι.
2: Ναι.
1: Τώρα για τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, νομίζω ότι είναι οι εργασίες, έτσι.
2: Είναι οι εργασίες εδώ και θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία πέρα από τα άλλα. Τέλος Αυγούστου, που ξεκινάνε και οι γιορτές Παλιάς Πόλης, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Ο κύριος Τρίκος που ζει στην Αυστρία, είναι εξαιρετικός μουσικός πιανίστας. Σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία θα έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα εκλεκτικές συγγένειες του Μάνου Χατζηδάκη, αυτά που αγαπούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, Μάλερ και άλλα, που θα μπορούμε να απολαύσουμε εκεί στο χώρο. Ενώ στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα όλο μέχρι το Δεκέμβριο με πολύ μεγάλες συναυλίες, με τη Σόνια Θεοδωρίδου, τον Κυπουργό, ορχήστρες, μπαλέτο, αρκετό θέατρο που νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί από τη σελίδα και θα μπορεί να κάνει κάποιος και τις κρατήσεις.
1: Τώρα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο. Θυμάμαι ότι έτσι την πρώτη συνάντηση ως διευθυντή πλέον του Μεγάλου Μουσικής αλλά και της Στέγης του Πολιτισμού. Είστε στους στόχους που είχατε βάλει και είστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα εξέλιξη το πώς έχει το Μεγάλο Μουσικής, αλλά όχι και μόνο το Μεγάλο Μουσικής, αλλά και ο Πολιχώρος Ξάνθης και η επέκταση των δραστηριοτήτων και σε άλλες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Νομίζω πως ναι. Τώρα εγώ για να πω την αλήθεια είμαι λίγο περίεργος και δεν ικανοποιούμε ποτέ. Θέλω να έχουμε ένα πολύ γρήγορο βήμα. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό ότι τόσο το διοικητικό ακολούθησε αυτόν τον προγραμματισμό, το πλάνο βιωσιμότητας, έκανε όλες αυτές τις πράξεις που χρειαζόταν διοικητικά, γραμματιακά, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει το Μέγαρο σε όλη αυτή και την γραφειοκρατία αλλά και ό,τι χρειαζόταν για να μπορεί και οικονομικά να διεκπεραιώσει τον προγραμματισμό. Και φυσικά η περιφέρεια η οποία υποστήριξε από την αρχή όλο αυτό που έπρεπε να γίνει για να μπορέσει το Μέγαρο σε πρώτη φάση να ξαναέρθει στην πρώτη του δυναμική, δηλαδή τη δυναμική που άνοιξε το 2010, ενώ τώρα βρισκόμαστε στην πολύ πολύ καλή θέση. Να πούμε ότι έχουν γίνει οι μεγαλύτερες αναβαθμίσεις που θα μπορούσε να γίνει και το Μέγαρο νομίζω ότι στο τέλος της χρονιάς θα μπορεί να ακολουθεί πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και να κάνει ό,τι ακριβώς κάνει τη Θεσσαλονίκη και ίσως και καλύτερα σε ορισμένα πράγματα λόγω της ευελιξίας που έχει χαριστώ ότι λειτουργεί ως μια εταιρεία με πολύ λιγότερη γραφειοκρατία από ότι ένας οργανισμός και με έναν εξοπλισμό που συνέχεια αναβαθμίζεται και ανανεώνεται και νομίζω ότι προσφέρει μια πολύ καλή δυναμική τόσο στους καλλιτέχνες όσο όμως και στους θεατές που μπορούν να παρακολουθήσουν έτσι, εξαιρετικά πράγματα με πολύ ποιότητα.
1: Το Μέγαρο Μουσικής εδώ στην Κομωτινή και ο Πολιχώρος στην Ξάνθη έχει πάρει το δρόμο του, έχει μπει το νερό στο αυλάκι, έχω την αίσθηση. Βλέπω ότι υπάρχουν και εκδηλώσεις που σιγά σιγά ανοίγονται και προς την περιοχή του Εύρου. Από μόνο τώρα δύο περιφερειακές ενότητες, της Καβάλας και της Δράμας. Εκεί έχουμε
2: και
1: κάποια
2: προγραμματίσαμε εξέλιξη. Και από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και στη Δράμα να μεταφερθούν και κάποιες εκθέσεις και κάποιες μουσικές εκδηλώσεις. Οπότε βλέπουμε και το χώρο της Καβάλας σταδιακά και νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε το πλάνο μέσα στο 26 όσον αφορά το πιλωτικό μας πρόγραμμα για να μπορούμε το 27 όντως να έχει μια ταυτότητα πολύ διακριτή το Μέγαρο αλλά και η Στέγη Πολιτισμού να δώσει έτσι το χαρακτήρα που χρειάζεται σε αυτή την περιφερειακή ταυτότητα που συζητήσαμε από την αρχή που θα έπρεπε να αποδώσει το η Στέγη Πολιτισμού σε αυτό το πλάνο που της έχει ανατεθεί ολοκληρώσει.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία δουλειά που κάνετε. Πάντα να είστε τόσο δημιουργικός και πάντα να έχετε τόσο πολύ υπομονή για όλα αυτά που σχεδιάζετε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα και καλές εκδηλώσεις. Καλή μας θέαση σε όλα.
1: Νομίζω ότι σε κάποιες από αυτές θα βρεθούμε όλοι. Να είστε καλά. Και εμείς ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή του Freddie Mercury και του Queen, αλλά δεν είναι μόνο αυτή και είναι άλλοι δύο εξαιρετικοί μουσικοί σε ένα πολύ πολύ όμορφο κομμάτι. Απολαύστε τους.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και 2 ακόμα ένικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτησε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ωφχήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα να έχουμε. Ο ήλιος μπήκε στην καθημερινότητά μας πλέον. Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο δημιουργικός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εύχομαι ότι είναι σε καβάλα, σε βρεοσκέδα, έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, εδώ στην Κομωτινή, η Ερμιούνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε τους τεχνικούς μας στην ΕΤΚΑΒΑΛΑ, στην ΕΤΡΟ ΕΣΚΙΑΔΑΣ, στην ΕΦΤΣΕΡΟΝ, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Πολλά τα θέματα που τα έχουν, και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους από τις περιφερειακές ενότητες, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους και να ξεκινήσουμε από την Βενεζουέλα. Είχαμε την διάσωση αγοριού τριώνοντο που παρέμεινε για 6 μέρες εγκλωβισμένο στα ήπια του κτηρίου. Επίσης, να πούμε ότι σχεδόν στους 2.000 είναι οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την Βενεζουέλα. Και να πούμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτη εκταμείευση 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Ουκρανία για αγορά μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πλαίσιο του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία. Στη Γαλλία, αύξηση φόρων και μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προτείνει για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας. Ο Ρωσάκη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση στη Γαλλία. Στη Βρετανία, οι πρόσφυγες θα πρέπει να συνιστούν στο κόστος στέγασής τους σύμφωνα με νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Στη χώρα μας, μαζί με το καλοκαίρι, ήρθαν και οι πυρκαγιές 48 αγωγού. Βασικές πυρκαγιές είχαμε κατά την χθεσινή μέρα το τελευταίο 24ωρο. Σαλονίκη, χωρίς ένα εργόμετωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δεμπένε, αλλά έχουμε τους πρώτους 2 νεκρούς. Στη Βουλή έχουμε την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και για το άρθρο 86. Ο βουλευτής και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ευρωπίτης Σιλιανίδης, σημείωσε ότι θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε με νυφαλιότητα και σοφροσύνη το άρθρο 86, χωρίς να αντίδρουμε στο συνταγματικό λαϊκισμό. Και είχαμε σήμερα 3 εμπιστικές επιθέσεις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες έχουμε για την ώρα, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι. Στην Καβάλα χτες είχαμε διαρροή φορτίου από φροντηγό στην Εγνατία εδώ, και σήμερα η πρωτοβουλία Καβάλα Stop στην αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στο πρινό, διοργανώνουν μουσική συναυλή ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης κατά της αποθήκευσης του διοξιδίου άνθρακα στο πρινό στην παραλία της Καβάλας. Την πρώτη μέρα αυτού του μήνα αναμένεται να έχει πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας την συνάδελφό μας, την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα, Σαμί. Καλό μήνα σε όλους. Θα ξεκινήσω με αυτό που ανέφερες για την διαρροή φορτίου στο οδόστρωμο που είχαμε φορτηγό στην Καλαμίτσα της Καβάλας χθες το βράδυ. Εκεί γύρω στις 10.30 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειτο για στερεό μόλυβδο τοποθετημένο σε σακιά. Το φορτηγό ήταν ακινητοποιημένο συγκεκριμένα στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Κήπους, ενώ ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο ήταν και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν υπήρξε διαρροή. Από πλευράς του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ. Εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακά μέτρα εκροπής της κυκλοφορίας από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4 το πρωί, οπότε και έληξε το περιστατικό με επιτυχία. Τώρα σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των επαιτειακών εκδηλώσεων της απελευθέρωσης της Δράμας. Για τις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, πραγματοποιήθηκε παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται το βράδυ στις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας με την υποστολή σημαίας με συμμετοχή στρατιωτικού τμήματος Φρουράς Δράμας. Να αναφέρουμε επίσης πως στην άμεση έκδοση της νέας διακήρυξης για τη δημοπράταση του φράγματος του Μαρμαρά θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Όδωρος Μαρκόπουλος, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για την περιοχή και για τον αγροτικό της κόσμο, καθώς κατάφεραν το έργο να ενταχθεί και θα ολοκληρωθεί. Εξέφρασε μάλιστα την αισιοδοξία ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα το δημοπρατήσουν. Και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είναι σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα της Δράμας. Πραγματοποιείται αυτή την Παρασκευή από τον Εμπορικό Τοπικό Σύλλογο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Εκδηλώσεις πολύ δυνατές, ένα ισχυρό εργαλείο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας λίγες μέρες πριν και τις τακτικές θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δασούλα, για όλες τις πληροφορίες. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις και λέμε να πάμε πώς στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί μας περιμένει στην Ορεστιάδα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο όσον αφορά και μια ανακοίνωση που έκανε και ο Δήμος Σουφλίου. Τον αφορά αυτό, εφόσον με απόφαση της κυβέρνησης πλέον εντάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων ο Δήμος Σουφλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπει βέβαια και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε στην Βουλή. Τι σημαίνει αυτό? Σε δηλώσεις που έδωσε σήμερα που έκανε σήμερα στην Ατορεστιάδας ο Δήμαρχος Σουφλίου, σημαίνει εκκαθιδρυματοδότηση κάθε χρόνο σε πάγια τακτική, ως πάγια τακτική αυτό, αλλά και μια τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου. Υπάρχουν χρηματοδοτικά, όπως είπε, αναπτυξιακά εργαλεία τα οποία μπορεί να ενταχθεί ο Δήμος και οι κάτοικοι της περιοχής. Αποτελεί σοβαρή εξέλιξη για την περιοχή του Σουφλίου η ένταξη λοιπόν στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών Δήμων. Οι δηλώσεις τα ΧΙΑΟ που σχολιάστηκαν ποικιλότροπα και από κομματικά στελέχη της περιοχής μας και από βουλευτές του νομού μας, ανάγκασαν τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει μέσα από την σελίδα και του Υπουργείου, αλλά και μέσα από δήλωση που έκανε στο εύρος24.gr, στο οποίο τονίζει ότι η αναφορά στην ασθετικότητα έγινε μόνο για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη. Πρόσθεσε δε πως η Θράκη εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τις μεταφορές, την ενέργεια και τις διεθνείς εμπορευματικές ροές και συμπλήρωσε την κυβέρνηση υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που ενισχύουν τον θησιακό της ρόλο. Όλα αυτά με αφορμή απάντηση που είχε δώσει, θυμάστε πολύ καλά, σε ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με την κατάργηση της ελεύθερης διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της εγκληματίας στη Θράκη.
1: Θα δούμε μα για το αν θα έχουμε μια διαφορετική εξέλιξη και αν μπορεί να γίνει κάτι έτσι.
0: Άφησε να εννοηθεί ο Περιφερειάρχης ότι μπορεί να είναι θετική εξέλιξη. Τις επόμενες μέρες θα το γνωρίζουμε αυτό. Σε επικοινωνία που είχαμε σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Δενετίδη, μας είπε ότι πριν από τρεις ημέρες δόθηκε η έγκριση για ψεκασμούς UELV, αν το λέω σωστά, το προφέρω σωστά, ότι δηλαδή θα έχουν πλέον, δεν είναι απαραίτητο μάλλον να υπάρχει κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για να γίνονται ψεκασμοί και το βράδυ, τις βραδινές ώρες, αλλά όταν διαπιστωθεί ότι η κατάσταση είναι σφιχτική όσον αφορά την παρουσία κουνουπιών, μπορεί αυτό να γίνεται με απόφαση της περιφέρειας. Αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα υπογράφεται το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Τμήματος Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένα μνημόνιο τετραετούς διάρκειας που είχε εγκρίνει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας στη συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου. Έχουμε σε ισχύ από σήμερα το θερινό απογευματινό ωραρί λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα της Αλεξανδρούπολης. Κατά μισή ώρα επινικίνεται το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων το απόγευμα στην πρωτεύουσα του Εύρου. Έχουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο οδηγιών συμπλήρωσης του μηχανογραφικού για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις φετινές με τη διοργάνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Γίνεται αυτό το σεμινάριο στις 7 το απόγευμα. Είναι αυτή και η εβδομάδα και αυτή πλέον επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου με πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πολλές εκθέσεις, δραστηριότητες, φεστιβάλ, συναυλίες και προβολές. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται στην πλατεία του Φάρου με μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη. Και κλείνω με μία συνάντηση απρόσμενη μεταξύ Ελλήνων και Κορεατών φωτογράφων, που θα φιλοξενηθεί αυτή η συνάντηση στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης από τις 6 στις 11 Ιουλίου με πρωτοβουλία του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης. Θα γίνει της έκθεση, στην οποία θα παρουσιαστούν τα έργα 8 φωτογράφων, 3 Ελλήνων και 5 Κορεατών, θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολύ πολύ χρήσιμες ειδήσεις από την περιοχή και μου κάνει εντύπωση αυτή η έκθεση φωτογραφίας. Λέμε να δούμε μια βόλτα κατά εκεί, να δούμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε, ελπίζουμε.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Χαίρομαι που το με χαρά υιοθετήθηκε ως πρόλογος.
1: Δεν το ξεχνάμε.
3: Καλό μήνα με καλές ειδήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας όσον αφορά το ενημερωτικό κομμάτι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Να σας πω ότι η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή της Ιντικής με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης με στόχο την προστασία των πολιτών αποφασίστηκε στην χθεσινή ανοιχτή συγκέντρωση που έγινε με αντικείμενο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας που παρατηρούν το τελευταίο διάστημα στην πόλη του Σιδηροκάστρου, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζει ο Δήμαρχος Γιώργος Τάτσιος, ο οποίος και πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε διευθύνη της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, η κυρία Δούμα, η οποία και ανταποκρίθηκε και ήταν παρούσα σε αυτή τη συγκέντρωση. Χθες που μιλούσαμε, σας είπα πως ήταν σε εξέλιξη. Να σας πω πως πέρα από την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή, έγινε έκκληση προς όλους τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και κάθε περιστατικό παραβατικότητας που υποπίπτει στην αντίληψή τους. Και επίσης συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί μια νέα σύσκεψη ένα μήνα, προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα ληφθούν. Να πάμε τώρα σε μια απόφαση της ΕΔΡΑ, συγκεκριμένα το εφετείο Σερών μείωσε από 3 έτη σε 14 μήνες φυλάκισης την ποινή για 16 μετανάστες δομής κλειδί του Δήμου Σιντικής, οι οποίοι είχαν ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους μόνο για το αδίκημα της τάσης κρατουμένων, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτιών, ενώ τους απάλλαξε από την κατηγορία της φθοράς κοινοφελούς πράγματος. Για τους υπολείπους 14 διαγράφηκε μόνο η καταδίκη για τη φθορά, ενώ παρέμεινε η διετής ποινή για τη στάση κρατουμένων. Να θυμίσουμε λίγο σαμί ότι οι κατηγορούμενοι κρατούνταν στην τέταρτη πτέρυγα της ειδικής εγκατάστασης κράτησης ειδικής, στο κλειδί όπως λέμε, η οποία είναι μια κλειστή δομή. Επιχείρησαν να αποξυλώσουν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής. Δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Ήταν άμεση η επέμβαση των αστυνομικών. Όμως κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας προκλήθηκαν επεισόδια και τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστησαν σε τοπικές δομές υγείας και μετά την παροχή της φροντίδας έλαβαν εξιτήριο. Να πάμε στην Ιγρίτα, όπου η ένταξη του έργου ανάπλαση αύλιου χώρου γυμνασίου Λυκείου ύψους 300.000 ευρώ ανακοινώθηκε από το Πράσινο Ταμείο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει μια σειρά από έργα, όπως δημιουργία γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρησης, πετοσφαίρησης, πέργολες και ό,τι χρειάζεται για τη μετατροπή σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Έχουμε 600 προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα για το 26, με τις 65 να αφορούν την Κεντρική Μακεδονία, εκ των οποίων οι 5 για τον ομό Σερών. Σας πάω τώρα στο Διπεθέ, όπου με την κορυφαία σατυρική κωμωδία Νεφέλες συνεχίζει και φέτος το Διπεθέ Σερών τον πετυχημένο θεσμό καλοκαίρι της κωμωδίας, αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές του παραγωγές σε σπουδαίους συγγραφείς της κωμωδίας. Εδώ να βάλουμε ένα αστερίσκο και να εξηγήσουμε ότι με το καλοκαίρι της κωμωδίας ουσιαστικά το Διπεθέ ταξιδεύει σε απομακρυσμένες περιοχές από το κέντρο, ενώ από την πόλη των Σερών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στην πόλη να δουν τις παραστάσεις, έρχεται το Διπεθέ σε αυτούς δηλαδή. Μετά την πετυχημένη παρουσίαση Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, η οποία να πούμε ότι βραβεύτηκε από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στην κατηγορία των Διπεθέ ως η καλύτερη παράσταση για το καλοκαίρι του 24, Συνεχίζει λοιπόν με ένα ακόμη αριστούργημα του Αριστοφάνη. Να σας πω ότι η πρεμιέρα είναι για τις 15 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ και η περιοδία ξεκινά αμέσως μετά, 17 Ιουλίου, και ολοκληρώνεται 18 Σεπτεμβρίου εντός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και εκτός αυτής με συμμετοχή σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Να σας πω ότι σήμερα έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Είναι μια πρωτοβουλία της Help Ελλάς σε συνεργασία με τον ΟΦΚΑΦ. Στις αίρες όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν έως τις 10 Ιουλίου στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 13. Και τέλος να σας πω ότι σήμερα, 1η του μήνα, υποδέχονται στη Σκοτούσα, με αφορμή τα 45 χρόνια λειτουργίας του Πολιτιστικού Συλλόγου, υποδέχονται τον Ιούλιο με μια μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Ελόγος Σύλλογος, η οποία, να σας πω, ότι θα πραγματοποιηθεί στο Δασάκι με τα Πλατάνια και θα πάρουν μέρος 35 χορευτές από το Σωματείο Παραδοσιακών Χωρών και Λαογραφικών Ερευνών Χοροπαίγνιο.
1: Και ελπίζουμε να έχει πολύ δόση από τα σπινάκια στο Δασάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Να μην έχει μόνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα πολύ πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, καθώς χτες εκεί ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις επιτυχιακές εκδηλώσεις μνήμης του Δοξάτου Δράμας για τη συμπλήρωση 113 χρόνων από τον πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης. Παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αποτυγώντας φοροτιμή στα θύματα και αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής πόλης. Ανακηρύχθηκε και φυσικά επίτιμος δημότησης περιοχής. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
4: Το Δοξάτο πριν το ολοκαύτωμά του το πρώτο, γιατί επεκολούθησε και δεύτερο το φθινόπωρο του 41, ήταν μια μενεξεδένια πολιτεία, όπως θα έλεγε ο Άγγελος Τερζάκης. Ευημερούσε ειρηνικά, με τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, με την καπνοκαλλιέργεια, με τα ωραία του σπίτια και τους καλόγους τους δρόμους. Αυτό κατεστράφει ολοσχερός 30 Ιουνίου του 1913. Ξαναχτίστηκε το Δοξάτο. Ξανακαταστράφηκε το 1941 από τους ίδιους κατακτητές, από τους Βούλγαρους. Αλλά το πείσμα της δημιουργίας, το πείσμα της Ανάστασης, το πείσμα της ζωής έναντι του θανάτου επικράτησε.
1: Το πείσμα της δημιουργίας επικράτησε, κατά με αυτή τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, από το Δοξάτο Δράμα. Χτες παραμείνουμε λίγο σε εκείνη την περιοχή, να ακούσουμε και τις δηλώσεις των ανθρώπων της περιοχής, για να ξεκινήσουμε με την δήλωση του Δημήτρη Κυριαζίδη, είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δράμα.
5: Αποτείνουμε σήμερα φόρο τιμής στο Δοξάτο και για τους συμπατριώτες μας, τους προγόνους μας που αφιέρωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Ένα αποτύπωμα παγκόσμιας αναγνώρισης, το ολοκαύτωμα του Δοξάτου επί τρεις φορές, που μας, αν θέλετε, μεταφέρει το χρέος, έτσι ώστε να μνημονεύουμε αυτήν την θυσία που και αποτελεί βεβαίως για μας ένα εύσημο για τον αγώνα της ελευθερίας. Τιμή και δόξα στους Δοξατιανούς, αιωνία η μνήμη αυτών που αφιέρωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία ως ένα πάντα, θα έλεγα, ζήτημα, αίτημα αγώνων και θυσιών της πατρίδος μας.
1: Αυτή ήταν η δήλωση του Δημήτρη Κυριαζίδη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δράμα. Πάμε να συναντήσουμε και τον Θεόπουλο Ξανθόπουλο, είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ένωτα της Δράμας.
6: Είναι μια σημαντική στιγμή και για την τοπική ιστορία, αλλά και για την ιστορική διαδρομή του Δοξάτου και γενικότερα της περιοχής μας. Τιμήσαμε τα θύματα της βουλγαρικής, της σφαγής μάλλον, του Δοξάτου, την παραμονή της απελευθέρωσης της περιοχής μας το 1913. Και με αφορμή την τιμητική αυτή εκδήλωση, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καταστήσει επίτιμο δημότη Δοξάτου τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ξέρουμε πολύ καλά εμείς εδώ στη Μακεδονία το πώς κρατήθηκε η ελληνικότητα αυτής της περιοχής. Και οι εκδηλώσεις μνήμης αφενός μεν τροφοδοτούν τη σχέση που έχουμε με αυτή την ιστορική παρακαταθήκη και αφετέρου μας καθιστούν υπεύθυνους για το μέλλον να τηρήσουμε αυτήν την παράδοση ελευθερίας. Από την άλλη μεριά, η τιμή στο πρόσωπο του κυρίου Τασούλα ουσιαστικά δίνει στο Δήμο του Δοξάτου ένα διαφορετικό βήμα, έχοντας πλέον επίτιμο δημότη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και καθιστά την σφαγή του Δοξάτου ένα ζήτημα, ένα αίτημα πανεθνικής σημασίας.
1: Από τις επιατειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτου δά μας χτες δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θεάκης ο κ. Χριστός Στοπτήδης. Ήταν εκεί να ακούσουμε και τη δήλωσή του.
7: Στο Δοξάτου την μεγάλη αυτή τιμή παρουσία του Προέδρου της, του εξοχοτάντου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, τιμούμε πριν 113 χρόνια τους φαγεστέντες 650 ανθρώπους κατοίκους του Δοξάτου, οι οποίοι δεν καθυλώθηκαν στους τότε κατακτητές Βουλγάρους γειτονές μας. Είναι για μας, οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την ιστορία στις επόμενες γενιές και μέσα από μας να διατηρηθεί πραγματικά ο ελληνισμός και η ιστορία μας. Έτσι λοιπόν σήμερα είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί για να τιμήσουμε αυτή τη μεγάλη στιγμή, αυτή τη μεγάλη ημέρα για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν δίστασαν εκείνα τα χρόνια να παραμείνουν Έλληνες.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θεάκης ο κ. Χριστόδουλος Στοψίδης από τις χτεσινές επιτυχιακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτοδρά μας. Και πάμε τώρα στη κοινωνία που κινείται δημοβικά. Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κική Κεραμιτσόγλου. Είναι η διευθυντή του ΕΠΑΛΤΗ Δημοτικού Ευγένιος Ευγενίδης για το οικοδομικό υλικό οικοασπής που το έχουν καταφέρει να φτιάξουν τα παιδιά εκεί του ΕΠΑΛ, το οποίο έχει ταξιδέψει στην Ολλανδία, το έχει δει πάρα πολλοί κόσμος από διάφορες περιοχές του κόσμου και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ χρήσιμο, διότι είναι από αυτά τα πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στο σπίτι μας για να κάνουμε και τις αναχαινήσεις, για να έχουμε και μια πολύ πολύ εξαιρετική θερμομόνωση. Σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Μανάκα.
8: Παρουσιάσαμε σε ένα διεθνές συνέδριο.
9: Σε διεθνές συνέδριο,
8: ναι. Ναι, διεθνές συνέδριο με τίτλο «Ήταν το 7ο συμπόσιο για την κυκλική οικονομία και την αειφορία», το τίτλος του συνεδρίου.
9: Μάλιστα.
8: Στα ελληνικά. Υπήρχε ένα θέσιο που ήταν σχετική με την εκπαίδευση. Mm-hmm. Και εκεί παρουσιάσαμε τη δικιά μας τη δραστηριότητα. Δηλαδή το ότι εμπνευστήκαν τα παιδιά. Πάντα ξεκινάμε από ένα πρόβλημα που έχουμε να επιλύσουμε.
9: Ναι.
8: Το πρόβλημά μας είναι ότι το συγκρότημα το σχολικό εδώ δαπανά πολλά χρήματα για τη θέρμανσή του, αλλά και για το δροσισμό του, και σε καύσιμα, αλλά και σε ηλεκτρική ενέργεια.
9: Ναι.
8: Και πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το οικοδομικό υλικό αυτό είναι φυσικό, γιατί από φυσικά υλικά, από φυσική πρώτη ύλη, το εμπνευστήκαμε από την παράδοση την τοπική.
9: Ναι.
8: Δηλαδή έχει ζεόλιθο, άρα είναι ο οικισμός των μεταξάδων από το ζεόλιθο τα σπίτια.
9: Ναι.
8: Μελετήσαμε λίγο τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, τα κονιά μας και την παράδοση, δηλαδή το μαλλί προβάτου το οποίο προετιέται, γι' αυτό λέμε για την κυκλική οικονομία.
9: Ναι.
8: Δηλαδή το μαλλί προβάτου σε όλη την Ευρώπη δεν αξιοποιείται.
9: Μάλιστα.
8: Πετιέται. Mm-hmm. Δηλαδή είναι απόβλητο. Ναι. Παίρνουμε λοιπόν τα απόβλητα αυτά, δηλαδή τα απόβλητα τέλος πάντων από την αγροτική δραστηριότητα και το εκπαιδεύουμε με άλλο τρόπο.
9: Ναι.
8: Ναι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι και το Δημότυχο έχει μια παράδοση στην αγκιοπλαστική.
9: Ναι.
8: Και τον πυλό λοιπόν. Mm-hmm. Και μπορέσαμε μετά από πολλούς πειραματισμούς να φτιάξουμε ένα τύπο τούβλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μόνωση των κτηρίων.
9: Mm-hmm.
8: Και είναι και έχει πολύ εξαιρετικές ιδιότητες συγκρινόμενο με το φελιζόλ που χρησιμοποιείται.
1: Που χρησιμοποιείται σε όλες τις οικοδομές. Να, μια αναλυτική πρόταση, πολύ πολύ οικολογική για όσους έχουμε ακόμα και οικολογική συνείδηση και την κατάμε. Και από την περιοχή της Δημοτικού να πάμε προς τη Θάσο και θα συναντήσουμε την κυρία Τόμη Λουλουδή. Είναι η πρόεδρος του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών Για ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φύγας, θυμίζουμε πέρσι η Θάσος είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις φύγες και αρκετές περιοχές ακόμα. Εκεί κατάφεραν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και επιτυχημένο. Να την ακούσουμε σαν ένα ρεπορτάζ που ετοίμασα για ένα Πανταζόγλο από την Εύκη Καβάλας.
9: Γενικότερα σε αρκετά νησιά και σε άλλες περιοχές Ελλάδος. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το νησί μας. Και η αλήθεια είναι ότι πέρσι είχαμε πάρα πολύ έντονο πρόβλημα και πάρα πολλά παράπονα και από τους κατοίκους και εμείς οι ίδιοι το βλέπαμε και από τους τουρίστες του νησιού. Αποκραστήκαμε λοιπόν, όπως είπαμε, αυτό το πρόβλημα, αλλά προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση. Ψάξαμε, η αλήθεια είναι πάρα πολύ το χειμώνο. Βρήκαμε κάποια στιγμή στοιχείο πριν μερικά χρόνια, μια ανάθεση είχαμε βρει κάπου στο διαδίκτυο και αρχίσαμε από εκεί, πήραμε την ιδέα, αρχίσαμε να ψάχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλήσαμε με γεωπόνους και η αλήθεια ήταν δύσκολο γιατί ήταν ρίσκο, δεν ξέραμε αν θα δουλέψει, αλλά ο γεωπόνος από εδώ από τη Θάσος, επειδή είναι και ζει εδώ και αυτός καταλάβαινε το πρόβλημα, μας βοήθησε πάρα πολύ και όμως θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια χωρίς να γνωρίζουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα βέβαια. Ναι. Αλλά λέμε από το τίποτα καλύτερα είναι να κάνουμε κάτι.
10: Mm-hmm. Ωραία.
9: Σίγουρα μας βοήθησαν και οι βροχοπτώσεις το Μάιο, γιατί είναι η εποχή της αναπαραγωγής των σφυγών εκείνο το διάστημα, οπότε ο στόχος ήταν να πιαστούν οι βασίλισσες, το οποίο γίνεται από το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι η αναπαραγωγική περίοδο που δημιουργούν τις φωλιές και μια φωλιά μπορεί να είναι από εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες φύγγες το καλοκαίρι.
10: Ναι. Ποιος ήταν αυτός ο τρόπος που βρήκατε και αν έχει εφαρμοστεί και αλλού?
9: Δεν γνωρίζω αν έχει εφαρμοστεί αλλού. Εμείς βρήκαμε κάποιες παγίδες, υπήρχε ένα προσελκυστικό που ήταν φιλικό προς το περιβάλλον, γιατί είχαμε και, επειδή υπάρχει μελισσοκομεία στη Θάσο, δεν θέλαμε και να δημιουργήσουμε προβλήματα σε άλλους επαγγελματίες. Οπότε δεν ήταν χημικά, ήταν όλα αυτά που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αυτές οι

0: Ιδανική. Ο Παφασιακός έκανε τα 200, έβαλε 200 παγίδες. Σίγουρα τη συνταγή την είχε καθαρά ο Γιωπόνος που είχε αναλάβει αυτό το project και όλοι οι επαγγελματίες που πρέπει να τους ευχαριστήσουν, αγκάλιασαν αυτό, πήραν όλοι παγίδες. Δεν υπήρχαν παγίδες, τον φέρναν συνέχεια και τις τοποθέτησαν στα καταστήματά τους, στα ξενοδοχεία παντού και γι' αυτό και σίγουρα υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει δραματικά, αλλά περιμένουμε να τελειώσει και το καλοκαίρι για να πούμε με σιγουριά ότι ήταν πολύ επιτυχημένη.
1: Αυτή ήταν η κυρία Θόμουλη Λουλουδή, η πρόεδρο του Παθασιακού Συλλογού Επαγγελματιών Τι Θάσο, σε μια συλλογική προσπάθεια, η οποία όταν είναι συλλογική είναι σχεδόν πάντα και επιτυχημένη. Και λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θυμίζουμε ότι σήμερα η πρωτοβουλία Καβάλας στόπ στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο της Θάσου διοργανώνει μουσική συναυλία ανημέρωση και οικονομική ενίσχυση στην παραλία της Καβάλας, έτσι την πρώτη μέρα του Ιουλίου κιόλας. Και εμείς από αυτή την πρωτοβουλία συναντήσαμε τον Πάνο Λονταράκη σε μια μεγάλη συνέντευξη. Να ακούσουμε όμως ένα μικρό απόσπασμα και θεωρούμε ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις των ημερών σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όσοι δεν έχετε κανονίσει να κάνετε κάτι πολύ σημαντικό, θα ήταν πολύ χρήσιμο να είστε εκεί και να στηρίξε τους ανθρώπους που προσπαθούν για τον τόπο τους.
2: Η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Από την πλευρά της εταιρείας και του Υπουργείου και τα λοιπά, τα σημάδια δείχνουν ότι το έργο οριμάζει αυτό που λέμε. Δηλαδή οι απαιτούμενες ενέργειες και τα λοιπά, ή τουλάχιστον αυτό βγάζουν προς τα έξω. Εντάξει, γιατί στην πραγματικότητα κανένας δεν μπορεί να ξέρει που πραγματικά βρισκόμαστε. Εντάξει, δόθηκε η άδεια αποθήκευσης. Τώρα λένε ότι θα γίνει και το λεγόμενο market test, δηλαδή θα κλείσουν κάποια άτυπα συμβόλαια με ενδιαφερόμενες βιομηχανίες κτλ. Για να παίρνουν το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα. Λένε επίσης ότι θα παραγγελθεί και η καινούργια εξέδρα, η ΩΜΕΓΑ, η οποία θα μπει 1 χιλιόμετρο περίπου νοτιότερα από το ήδη υπάρχουν σύμπλεγμα εξεδρών στον Πρίνο, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά μπορεί να είναι και επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε δεν έχει επιδοθεί καν η πρώτη βίδα, να το πούμε έτσι, για το έργο, άρα δεν έχει ξεκινήσει και θα αργήσει να ξεκινήσει η φάση κατασκευής. Δεν ξέρω αν ακριβώς το ούτε από την προεκλογική περίοδο. Βέβαια η προεκλογική περίοδος είναι μια καλή ευκαιρία με την αντίδραση του κόσμου να μπορέσουμε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση και τα λοιπά να αναθεωρήσει την άποψή της για το συγκεκριμένο έργο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το έργο δεν είναι αναπτυξιακό σε καμιά περίπτωση. Είναι αναπτυξιακό για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για την αύξηση της κερδοφορίας τους, αλλά δεν είναι καθόλου αναπτυξιακό για την τοπική κοινωνία. Και μας ενδιαφέρουν οι τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να έχουν λόγο σε αυτά τα ζητήματα μέσα από έναν ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο και όχι να επιβάλλονται απόψεις. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ένα έργο υποτέλειας. Επί της ουσίας σε αναγκάζει η Ευρωπαϊκή της Πολιτικής Ένωσης να το δεχτείς. Και στο τέλος αυτό που μένει είναι οι μεγάλες αφεντιβαιότητες, οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις και οι περιβαλλοντικές αλλά και στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Από αυτή την έννοια και επειδή γενικότερα το σχέδιο για την περιοχή μας, έτσι για όλη την Ανατολική Μακεδονία Θάκη, ειδικότερα νομίζω, είναι η μετάβαση στο να γίνει ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο και το λένε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε και το LNG στην Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις ανεμογεννήτριες, τις πλουτές ανεμογεννήτριες στο Θρακικό κτλ. Άλλα σχέδια για LNG και τα λοιπά τα οποία υπάρχουν ή θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Ζούμε σε ένα καθεστώς ενεργειακής και όχι μόνο αποικιοκρατίας και νομίζω έτσι πρέπει να ειδωθεί από τον κόσμο, ότι τελικά όλα αυτά γίνονται για τα συμφέροντα των ξένων κυρίως εταιριών και στις τοπικές κοινωνίες θα μείνουν οι αβεβαιότητες, οι κίνδυνοι, οι επιπτώσεις Και

0: Ειδικά για το θέμα του Πρίνου, θα μείνει μια περιδαποσίκη, να το πω έτσι, κάτω από τα πόδια μας, την οποία θα τον επομισθούν οι επόμενες γενιές στο διηνεκές. Γιατί ξέρετε, η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα θα μείνει εκεί για πάντα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Πάνος Λονταράκης από την πρωτοβουλία Καβάλα στο ψήν αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στο Πρίνο. Σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία στην παραλία της Καβάλας. Θα ακούσουμε, και όσοι θα πάτε θα ακούσετε, και αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μαύρος Χρυσός». Η στίχη του Μιχάλη και η μουσική του Μιχάλη Πεπόνη. Η εξαιρετική ερμηνεία του Αργύρη Μπατκιρτζή μαζί με την παιδική χοροδία οδείου Νεάπολης Καβάλας. Απολαύστε τους, ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Γεια σας.

μακριά ο νους. Βράχια που φυτρώσανε έσβησε ο φάρος. Που ρούχονται

0: από την πρώτη τη στιγμή. Όλοι κόλπος.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και σήμερα λίγο καθυστερημένα λόγω της πολιτικής επικαιρότητας. Είναι μαζί σας η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής από το στούντιο της οποίας γίνεται η εκπομπή και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Η Ερμιόνη Αδαμίδη είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Άντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο και σήμερα δεν είμαι και μόνος. Έχουμε μαζί μας και τον Βασίλη Αναστασιάδη που δεν ξέρω πού τον βρίσκουμε. Τώρα είναι Αμερική, Καναδά, Μεξικό, που θα μας πει ο ίδιος. Καλό μεσημέρι. Είσαι στο Μουντιάλ.
1: Το πλησίασες λίγο, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχει σχέση με Αμερική το θέμα που θα δούμε λίγο στην περίμετρο.
0: Α, ναι.
1: Γιατί βρισκόμαστε στην Ινούσα Σερών, ένα πάρα πολύ όμορφο χωριουδάκι. Είναι πολύ κοντά στις Σέρες, είναι σε υψόμετρο, δηλαδή απολαμβάνεις όλη την πόλη των Σερών από πάνω ψηλά. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόγραμμα από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Είναι το πρόγραμμα Summer in Greece. Greek Summer καλύτερα. Τι γίνεται, έρχονται 16 μαθητές από διάφορες πολιτείες, από διάφορες πολιτείες Αμερικής και έχουν έρθει από ό,τι παιδιά βλέπω εδώ από το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη, από όλη ολόκληρη τις ΗΠΑ, από ολόκληρες και φιλοξενούνται για μια εβδομάδα εδώ σε σπίτια, δηλαδή είναι 16 παιδιά, 16 οικογένειες, φιλοξενούν ένα παιδί, το οποίο με αυτά κάνουν δραστηριότητες, δηλαδή είναι σε ένα χώρο τώρα και κάνουν δραστηριότητες, δηλαδή το κάθε παιδί με τα παιδιά του χωριού παίζουν, τα παιδιά του χωριού μαθαίνουν καινούργιες, έτσι θα λέγαμε, όσον αφορά πρώτα απ' όλα τη γλώσσα, να ξεκινήσω ότι μαθαίνουν τα αγγλικά καλά, γιατί μιλάνε με παιδιά που έχουν αυτή τη γλώσσα. Μαθαίνουν τις κουλτούρες.
0: Και αυτοί μαθαίνουν ελληνικά.
1: Ακριβώς. Και αυτοί μαθαίνουν ελληνικά. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ινούσα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, κάθε οικογένεια παίρνει ένα παιδί το οποίο το φιλοξενεί για 5 μέρες στο σπίτι. Η κάθε οικογένεια λοιπόν υιοθετεί ένα παιδί, ένα Αμερικανάκι, για 5-6 μέρες και το παιδί μένει εδώ, τρώει εδώ, κοιμάται εδώ. Είναι πραγματικά έτσι μια ωραία, ωραία εμπειρία για τα Αμερικανάκια και κάποια από αυτά έχουν και ρίζες από την Ελλάδα. Τώρα μάλιστα. Πάμε στον Πανσεραϊκό να πούμε ότι.
0: Πανσεραϊκός, τι βλέπω, μεταγραφές που βλέπω
1: πολύ
0: στο
1: καλές,
0: ναι,
1: πολύ
0: στο Μουντιάλ βλέπω τη Γαλλία να πηγαίνει σβηστά μέχρι τώρα. Έτσι θα πάει και ο Πανσεραϊκός σβηστά στην κορυφή.
1: Κοίταξε, μεγάλη Παναγιώτη, είναι η υπόθεση της ανανέωσης της Τεϊχέιρα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για παίκτη που θα τον ήθελε κάθε ομάδα, 36 βέβαια.
0: Αυτός ήταν που έκανε τη διαφορά και κυνήγησε μέχρι το τέλος την παραμονή. Όχι μόνο αυτός, αλλά κυρίως αυτός.
1: Φυσικά, και σκέψω ότι αυτός ήρθε χωρίς προετοιμασία, έχοντας να παίξει πάρα πολύ καιρό, γιατί στη Βάσκο και την Γκάμα δεν έπαιζε, και ήρθε εδώ. Και πραγματικά μέχρι να τραυματιστεί ήταν ο κορυφαίος της ομάδας. Αυτός έφερε τον Πανσεραϊκό.
0: Πώς και υπέγραψε, δεν είχε προτάσεις από άλλες ομάδες. Super League, αμφιβάλλω αν δεν
1: είχε. Μαθαίνω ότι Super League είχε πρόταση από Ηρακλή και από Βόλο. Αλλά ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, Τάσου Καζίας, ήθελε πάρα πολύ να τον κρατήσει. Μπορεί να είναι στα 36, αλλά έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο. Είναι αρκετά τα χρήματα που ζητούσε και ζητάει. Ο Πανσεραϊκός ήταν αποφασισμένος, δηλαδή έλεγε δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον κρατήσω, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας. Ξέρεις τώρα, το να έχεις ένα παίκτη ο οποίος έχει παίξει Champions League, έχει πετύχει γκολ κοντά.
0: Δεν ήρθε για διακοπές δηλαδή για τελευταία ένσημα, αυτό κατάλαβα.
1: Όχι, είναι, θέλει να παίξει φίλος του Τάισον, είναι κολλητή με τον Τάισον.
0: Μαζί Σαχτάρ.
1: Όταν ήταν στη Σακτάρ, τον ήθελε η Λίβερπουλ και δεν προχώρησε η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ.
0: Γιατί έδωσαν, τότε ήταν η περίοδος που έδιναν πολλά λεφτά οι Κινέζοι. Έδωσαν 50-60 πόσα έδωσαν.
1: Και πήγε στην Κίνα. Είναι εντάξει, μεγάλη μεταγραφή. Εγώ το θεωρώ μεταγραφή. Και έχει προκαλέσει έτσι κύματα ενθουσιασμού εδώ στις Σέρες. Πραγματικά. Βέβαια, να πούμε ότι οι μεταγραφές συνεχίζονται. Δηλαδή, όταν έχει πάρει.
0: Παίχτες από Super League έχει πάρει κυρίως. Έχει πάρει παίχτες.
1: Έχει τον Μπασάρ. Να φυλάρισε στην επίθεση. Έχει τον Παντελάκη και τον Ηλιάδη που είναι στόπερ πίσω. Ναι. Έχει τον Τζέλιο.
0: Έχει και τον Τεσέιρα.
1: Ο Άγγελος Οικονόμου.
0: Ναι, έχει και τον Τεσέιρα.
1: Ο Άγγελος Οικονόμου που επιστρέφει στον Πανσεραϊκό. Μετά τη Λάρισα και την Καλαμάτα επιστρέφει στον Πανσεραϊκό. Θα ανακοινωθεί ο Πασκάλης ο Στάικος. Απλώς να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, γιατί βγαίνουν συνεχόμενα δημοσιεύματα που μιλάνε για μπαν του Πανσεραϊκού. Είναι λογικό οι παίκτες που έφυγαν, που ήταν πάρα πολλοί, να έχουν κάποιες οφειλές. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν έχουν οφειλές. Κάποιοι από αυτούς πάνε στη FIFA Αλλά ο Πανσεραϊκός αυτό που λέει είναι ότι δεν ανησυχούμε. Δηλαδή θα διευθετηθούν όλα όσα έχουν να πάρουν τα χρήματα ή αυτοί που έχουν φύγει. Γίνονται διακανονισμοί. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τον Πανσεραϊκό, γιατί συνεχώς διαβάζουμε για μπάν στον Πανσεραϊκό. Είναι φυσιολογικό, Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι, γιατί όταν έχεις 20 παίκτες, οι οποίοι απέδωσαν μόνο οι δύο από αυτούς, έτσι, και είχαν οι άλλοι πολύ μεγάλα συμβόλαια, είναι λογικό και για μικρό ποσό, γιατί ξέρω ότι πρόσφατα ένας παίκτης από τον Πανσεραϊκό ωφελήθηκε, να σου πω ότι έκανε για 20.000 προσηγή. Ο Πανσεραϊκός θα διευθετεί.
0: Ενώ είχε πάρει πάνω από 150-200, πόσα είχε
1: πολλά
0: πάρει.
1: Πολλά λεφτά. Και μεταγραφή έκανε. Δεν θέλω να πω ονόματα. Να. Λοιπόν, θα διευθετεί. Ο Πανσεραϊκός λέει: μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Και από εκεί και πέρα οι μεταγραφές συνεχίζονται. Να πούμε βέβαια ότι ο Πανσεραϊκός συνέχισε και αυτό. Πραγματικά είναι μεγάλη επιτυχία του Πανσεραϊκού στα τελευταία χρόνια. Εκτός ότι παίρνει καλούς παίκτες, δίνει και παίκτες.
0: Δεν μας είπες για τον Τσομπανίδη. Για τον Τσομπανίδη δεν μας
1: είπες. Στεναχωριά μου το σταματή. Ναι, πραγματικά ο Τσομπανίδης, ο οποίος είναι ήδη στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Από ό,τι λένε θα είναι βασικός στον Ολυμπιακό Β, δηλαδή αντίπαλος του Πανσεραϊκού.
1: Έτσι μαθαίνω. Ναι. Ο Κομωτινέος από την Ξάνθη.
0: Από τον ΠΑΟ Κομωτινής ξεκίνησε, πήγε στο ΝΑΟΚ.
1: Ο Πανσεραϊκός αυτό κάνει, δηλαδή δίνει παίκτες, παίρνει κάποια έσοδα και αυτά τα έσοδα δεν τα κρατάει στην τσέπη του τα ασπαζίες, πάει και τα δίνει σε μεταγραφές. Και έτσι είναι και η μοίρα κάθε ομάδα. Αυτό πάντως που σε έχω πει για τον Τεσέιρα, να σου πω και κάτι άλλο, Παναγιώτη, ότι βέβαια το έγραψε ένας καλός άνθρωπος, ο Ντίνος, ένας φίλος που ασχολείται με τον Πανσεραϊκό, ο Ντίνος ο Γαζέλης, ο οποίος το έγραψε στο Πανσεραϊκό blog. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Τεσέιρα μας θυμίζει Βελίτσκοφ. Το 87 λοιπόν ο Πανσεραϊκός τεινάζει την μπάνκα στον αέρα και φέρει ένα παίκτη μαγεία, όταν σου λέω μαγεία, αν μπορέσει, Παναγιώτη, να βρεις βίντεο από αυτό τον παίκτη.
0: Θυμάμαι το όνομα. Θυμάμαι, δημοτικό ήμουν τότε, αλλά θυμάμαι το.
1: Να πούμε ότι ήρθε, έπαιζε στη Λεχαύρη, στη Γαλλία, ήταν στην Εθνική Βουλγαρίας, στο Μουντιάλ της Αμερικής, μάλιστα είχε παίξει αντίπαλος του Μαραντόνα, Αργεντινή Βουλγαρία, ήταν μέρος της Εθνικής Ομάδας Βουλγαρίας, είχε παίξει στο Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ τον φέρνει ο Πανσεραϊκός εδώ. Πρώτο παιχνίδι, ψάξτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός 2-2, κάνει απίστευτα πράγματα, χορεύει όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, ένας παίκτης πραγματικά όνειρο, εγώ στη ζωή μου μετά το Χατζηπαναγή Βελίτσκοφ έχω δει να κάνει τέτοιες τρίπλες, απίστευτες τρίπλες, απίστευτος παίκτης και απίστευτος χαρακτήρας και τότε βοηθήσε τον Πανσεραϊκό, βέβαια ο Πανσεραϊκός έπεσε εκείνη τη χρονιά, αλλά κατάφερε η διοίκηση τότε όπως και τώρα με τον Τεχέρα να τον κρατήσει και την επόμενη χρονιά στη Β' Εθνική ο Βελίτσκοφ από τα γήπεδα του Μουντιάλ παίζει Β' Εθνική και τότε τα γήπεδα ήταν και χειρότερα.
0: Καλά,
1: βγαίνει πρώτος σκόρερ μαζί με τον Βαγγέλη Καλογερόπουλο που και αυτός πήγε μετά Ολυμπιακό και οδηγούν τον Πανσεραϊκό στην Α' Εθνική. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ιστορίες παράλληλες, έτσι. Βελίτσκοφ με Τεχέιρα. Γι' αυτό λέμε ότι πάντως, κοίταξε, όταν έχεις, παίρνεις τον προπονητή των ανόδων, τον Βοσνιάδη. Παίρνεις τον αθλητικό διευθυντή των ανόδων, τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο.
0: Φαίνεται ότι θες να πας ξανά να επιστρέψεις άμεσα.
1: Ακριβώς. Και παίρνεις την Αλίνη τον κρατάς, ένας του καλύτερου τροματοφύλακες πέρυσι, ο Ρουγουανός, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει. Ο Αρμογκόμ θα παραμείνει, ο αριστερός μπακ που είναι καλός παίκτης, αλλά πέρυσι είχε τραυματιστεί και δεν κατάφερε να δείξει πολλά πράγματα, αλλά στο τέλος της χρονιάς έδειξε. Και από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Πόσες μεταγραφές θα περιμένουμε ακόμη για να μιας και πλησιάζουν προς τα τέλος?
1: Νομίζω και άλλες μεταγραφές θα κάνει.
0: 3-4 θα κάνει ακόμη σίγουρα.
1: Ίσως και περισσότερες.
0: Γιατί έφυγαν πολύ, έφυγαν πάρα πολύ, ναι.
1: Αλλαγή, το ρόστερ αλλάζει κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι. Κοίταξε, και τώρα έφαλε μυαλό, φαίνεται, η διοίκηση. Δεν κοιτάζει μόνο τι θέλει ο προπονητής, κοιτάζει και η ίδια τι ξέρει.
1: Όχι, όχι. Μα το είπε και ο Βρετή Τσιμπανάκος, ότι θα πάρουμε παίκτες που ξέρουν την κατηγορία, θα πάρουμε παίκτες έτοιμος, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και βέβαια από εκεί και πέρα, ο Πανσεραϊκός οριστικά δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι άλλο στο μυαλό του.
0: Πώς μπορείς να πληρώσεις ένα λάθος του καλοκαιριού όμως, θυμίσω το περσινό.
1: Ναι, πλήρωσε πολλά γιατί έφερε παίκτες οι οποίοι πραγματικά και χρήματα πολλά πήραν και προσφυγές κάνουν κάποιοι από αυτούς.
0: Και οικονομικά και με το βασμό, αγωνιστικά. Δηλαδή...
1: Τώρα όμως σου λέω γίνεται ό,τι έγινε πέρυσι το καλοκαίρι, τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
0: Γίνεται δηλαδή, ό,τι έγινε πέρυσι το Δεκέμβριο καλά. Γίνεται τώρα.
1: Ακριβώς. Βγήκα τα διαρκείας, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τα διαρκείας.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, ναι.
1: Βγήκε ένα κονδύλιο γίνονται έργα στο Βόρειο Πέτρελο, εκεί που φιλοξενούνται οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας. Mm-hmm. Θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στο γήπεδο, γιατί έχει βγει ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο και από την περιφέρεια. Θα δοθούν χρήματα για το γήπεδο. Και νομίζω ότι είναι σε καλό φεγγάρι ο Παστρέκος. Και πάλι αυτό που λένε στον Παστρέκο είναι όλα αυτά που γράφονται για μπαν και αυτά. Μην ανησυχείτε, τα διευθετούμε με το που δημιουργείται το πρόβλημα. Εμείς προσπαθούμε και το διευθετούμε.
0: Στο Παστρέκο
1: αυτό να το αντέξει, γιατί καταλαβαίνει ότι οι παίκτες ήταν πολλοί, δεν νομίζω ότι τα πήραν όλοι τα χρήματά τους όλα, γιατί ήταν και με πολύ μεγάλα συμβόλαια. Μακάρι να αντέξει ο Παστρέκος αυτό το σφυροκόπημα που γίνεται από διάφορες οφειλές που έχει σε παίκτες.
0: Μάλιστα, με τους διαγωνισμούς.
1: Θα το αντέξει, να δούμε.
0: Τώρα, ο Πανθρακικός δεν έχει ανακοινώσει ακόμη. Γύρω στις 15 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Κάπου εκεί να περιμένουμε και Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκό για προετοιμασία.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Δεν έχουν πει, όχι. Δύο φιλικά παιχνίδια με Άρη και Καλαμαριά από ό,τι ξέρω. Ναι. Περιμένω όμως να ανακοινώσει λίγο καιρό προετοιμασία, νομίζω στην Ελλάδα. Τώρα από το Λεμαΐδη που πάνε πολλές ομάδες, δεν ξέρω, μάλλον κάπου κατά εκεί, γιατί εκεί πήγαινε τα τελευταία.
0: Στα 3-5 πηγάδια που πήγαιναν παλιότερα, θυμάμαι.
1: Εκεί πήγαινε παλιότερα, έχει ομάδες.
0: Ναι. Πλέον, το καλό είναι ότι πλέον υπάρχουν και μέρη στην Ελλάδα που πηγαίνουν ομάδες που μπορείς να κάνεις προετοιμασία και να βρεις αντιπάλους. Γιατί παλιότερα δεν μπορούσαμε να βρούμε. Δηλαδή υπήρχε ένα φιλικό κέντρο, αλλά πήγαιναν όλοι έξω και δεν υπήρχαν αντίπαλοι.
1: Όλοι έξω.
0: Λοιπόν, Βασίλη, θα τα ξαναπούμε μετά την άδεια που θα έχω από την επόμενη εβδομάδα. Θα ξαναπούμε τον Ιούλιο θα τα πούμε ξανά. Κοίταξε, όπως ξέρεις, εμείς άδεια συνεχόμενη μπορούμε να πάρουμε τα φιλικά μόνο το καλοκαίρι. Άμα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα, μετά μόνο και ένα διήμερο μπορούμε.
1: Καλή άδεια, Νάκη. Καλή άδεια.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πούμε στο χρόνο που μας απομένει. Έχουμε 7 λεπτά από ό,τι βλέπω. Να πούμε για το παγκόσμιο κύπελλο ότι χθες, λίγο που μιλήσαμε με τον Βασίλη, είπαμε ότι σβηστά η Γαλλία 3-0 τη Σουηδία και που σου δίνει την εντύπωση ότι δεν παίζει καθόλου. Είχε 3 γκολ, 2 δοκάρια. Τουλάχιστον όσο πρόλαβα να δω, γιατί το τέλος δεν άντεξα. Εντάξει, την παιχνίδια που ξεκινάνε 12:30 το βράδυ, Ερμιόν, μη γελάς. Δεν μπορώ να κάθομαι μέχρι συνέχεια για όλα τα παιχνίδια μέχρι τις 2-3. Εντάξει, τώρα θα πάει στις 8, εκεί μπορεί να καθίσω να δω. Αλλά τώρα στους 32 δεν κάθομαι να δω παιχνίδια μέχρι τόσο. Μέχρι ένα ημίχρονο, 1,5, εντάξει, και καλά είμαστε. 3-0 λοιπόν η Γαλλία. Η Νορβηγία πέρασε και αυτή με ένα γκολ του Χάλαντ στο 86, 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Και το Μεξικό κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ και περιμένει τώρα την Αγγλία αν περάσει σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε στις 7 η ώρα, είναι δύο παιχνίδια σε ανθρώπινες ώρες, ευρωπαϊκές ώρες, να πούμε έτσι. Στις 7 η ώρα Αγγλία Κονγκό και στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη. Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτό είναι το πρόγραμμα και μετά έχουμε την Ισπανία να παίζει με την Αυστρία και η Πορτογαλία με την Κροατία που εκείνο το παιχνίδι δυστυχώς είναι 2 η ώρα, αύριο, μάλλον μεθαύριο πρώτες πρωινές ώρες. Αυτά για το παγκόσμιο κύπελλο και να πούμε ότι υπάρχουν μέχρι τώρα κάποια ζευγάρια που έχουν βγει. Έχουμε την Παραγουάη που θα παίξει με τη Γαλλία, αφού πέταξε έξω τη Γερμανία. Πάει τώρα να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει δεύτερη έκπληξη, αλλά πολύ δύσκολο απέναντι σε αυτή τη Γαλλία. Ο Καναδάς θα παίξει με το Μαρόκο. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη Βραζιλία να παίζει με την Νορβηγία και όπως είπαμε το Μεξικό περιμένει σήμερα τον νικητή του Αγγλία Κονγκό. Αυτά είναι τα ζευγάρια τα οποία έχουν βγει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο δεν μας ενθουσιάζει και πολύ, θα λέγαμε ως τώρα τουλάχιστον, με το θέμα. Είδαμε και δύο από τα μεγάλα ονόματα, την Γερμανία και την Ολλανδία, παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις, να μένουν εκτός. Και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια μέχρι το τέλος. Και εμείς από το παγκόσμιο κύπελλο να έρθουμε τώρα στα δικά μας. 4 λεπτά βλέπω μας απομένουν. Να πούμε γρήγορα για τη Super League ότι Ηρακλής και Άρης εισηγήθηκαν αλλαγές στη μορφή του πρωταθλήματος. Ο καθένας βέβαια ανάλογα με τους στόχους που έχει. Ο Ηρακλής εισηγήθηκε άφηξη των ομάδων σε 16. από τη σεζόν 27-28, ενώ ο Άρης πρότεινε την διατήρηση των 14 ομάδων με play-off για θέσεις 1-6, γιατί συνήθως είναι πέμπτος, τερματίζει έκτος, και για τις θέσεις 7-14 χωρίς διαίρεση βαθμών. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει κάποια από αυτές τις προτάσεις. Να πούμε ότι παράλληλα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση για αύξηση των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, δηλαδή των ποδοσφαιριστών των μη κοινοτικών, να το πούμε έτσι, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνω των 23 ετών, από 5 σε 6 ανά ομάδα στην αποστολή. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος Super League μετά την ισοψηφία που είχαμε μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου. Τώρα, ο Πανθρακικός. Να πάμε στη Super League 2 για τον Πανσεραϊκό, το ακούσαμε από τον Βασίλη Αναστασιάδη. Για τον Πανθρακικό, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Στέφανο Ρούτσι, 23χρονος αμυντικός μέσος, θα αγωνίζεται για τρίτη χρονιά στην ομάδα. 28 συμμετοχές και ένα γκολ είχε. Και έτσι λοιπόν ο Πανθρακικός είναι κάνει πράξη αυτά που είχε πει, ότι πρώτα θα κοιτάξουμε να κρατήσουμε τον κορμό αυτούς που θέλουμε και μετά θα πάμε πιο κάτω για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα μείνει άνετα στην κατηγορία. Αυτά και για τον Πανθρακικό. Ενώ για τον Θωμαίδη, ο οποίος έπαιξε τη σεζόν 21-22, ενδιαφέρει τον Έστος Χρυσούπολης, 26χρονος καβαλιώτης αμυντικός μέσος. Δεν έχω διαβάσει αν υπήρξε κάποια ως τώρα κάποια ανακοίνωση. Για την Δόξα Δράμας, ο Γιώργος Μπισίδης ανακοινώθηκε, 31χρονος κεντρικός αμυντικός, εκ των αρχηγών της ομάδος, θα μείνει και την επόμενη χρονιά. Θα παίξει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής μαζί με την Δόξα Δράμας. Ενώ η Καβάλα, συνέντευξη τύπου στις 7.30 αύριο στην αίθουσα Νέστος του ξενοδοχείου Γκάλαξη. Θα δούμε το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΟΚ Καβάλας, ο νέος προπονητής της ομάδος, οι στόχοι και το αγωνιστικό πλάνο της νέας περίοδου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, για να απαντηθούν τα ερωτήματα στους φιλάθλους, με ενότητα, διαφάνεια και όραμα, όπως λέει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και στους ρυθμούς του 41ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων κινείται η Ξάνθη, το οποίο ξεκινά σήμερα και το οποίο θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, την Κυριακή 12/7 με τον τελικό. Είχαμε ρεπορτάζ στην τοπική εκπομπή του Σαμί, θα έχουμε αύριο πιστεύω και ένα μικρό απόσπασμα. Και από εκεί και πέρα, ο Λεύκηπος Ξάνθης πήρε τη wild card, θα αγωνίζεται ξανά στη National League 1 στο μπάσκετ, παρότι υποβιβάστηκε αγωνιστικά. Ήταν η μία από τις 5 ομάδες από τις 7 που έκαναν έτοιμα μαζί με Sporting, Παναχαϊκή, Όμιλος Αστέρα και Αχαγιά 82, οι οποίες θα αγωνίζονται στη National League 1. Ενώ καθόλου καλά τα νέα για την Α2 των γυναικών στο βόλεϊ, για την ΑΕΚ Κομωτινής, η οποία δεν δήλωσε συμμετοχή για οικονομικούς λόγους, με απόφαση κατά πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος, όπως δήλωσε, Τάσος Πετρίδης, δεν, η λόγη είναι οικονομική, ζήτησαν μια παράταση, δεν την πήραν. Την ίδια ώρα την παρέτηση του μετά τις εξελίξεις υπέβαλε ο προπονητής της ομάδας Κώστας Δελιγιαννίδης. Οπότε η ΑΕΚ, η οποία είδαμε και τις τιμητικές εκδηλώσεις που είχαμε εδώ για τις ομάδες της περιοχής, τιμήθηκε, αλλά θα αγωνίζεται πάλι στο περιφερειακό πρωτάθλημα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Ερμιόνιο Αδαμίδου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης. Και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι, οι οποίοι λόγο και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτηση του τις τρομοκρατικές επιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους εδράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ή ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους στρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρήσο Χοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη σου.
2: Το πρώτο και κυριότερο
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κ. Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της, κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες, ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης, από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της, κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος θρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό
0: μεσημέρι.
4: Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και, και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από, από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβαλα σε σοβαρή κατάσταση διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους, εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, ο εμπριστής ή οι εμπριστές, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πιλωτή στα Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πιλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιματοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοικοι, το πιθανότερο όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έξω όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχε αναπληρωτικά προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρία Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα, ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα, αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών, όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Αρόγλου, για να μας δώσετε νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με καζάκια. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς, για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλήχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη, νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτόματα τους πυροφύλακες, οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλόταν και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από καύση γεωργικών υπολοιμάτων, γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδαίας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρήπανσης, με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδαίας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθήσας ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμηρο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφτιακτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον Αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ισχυρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. Η Περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 μεγαβάτ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 μεγαβάτ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματά του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, αλλά χθες, αλλά... ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο, εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος, διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν δύο νεκροί απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
6: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεθρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια. Μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοχεία, τα οποία περίσταν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι, ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνει για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι εικασίες βέβαια, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί είναι σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα ζωντανή.
0: Μάλιστα.

0: Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να αναδειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία, και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντιμης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλου-Αλεξάνδρειας, αυτό απομακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο ΟΛΒ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Στη συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε, και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό: μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιο, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχεία, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλιπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Παξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμίας, καθώς όπως υποστηρίζει το

0: σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμαση των φορτηγών. Το Σωματείο Αυτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Δίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από την γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Κρίσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λέμε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: τους. Ναι.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι
0: πρόκειται
1: στην διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα
0: από εκεί και πέρα,
1: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην Έρτορε Στιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε αιτήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνηση και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του 1ου Γυμνασίου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Η ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, η ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβρου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη τη Σάμο. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπητικών Συνεταιρισμών ΣΑΜΟ και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της ΣΑΜΟ αλλά και για τον Δήμο Ανατολική Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Γιατί η Δράμα η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού Μεσολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 1913 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα που πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή δράση. Τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. η εκπαιδευτική διαδικασία μάλιστα ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμι.
7: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το, από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει περιφέρεια. Το πρόγραμμα φέρει τον εύρωτο του τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας». Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές σε δράση, γέφυρες συνεργασίας. Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Προκειμένου έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα ή εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα, Βίκη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήκθησαν 65 κρουαζιερόπλοια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλοιων με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλοιων σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλοια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλοια με 2.500 περίπου επιβάτες. Ένα κρουαζιερόπλαιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλαια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και σήμερα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένες υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντώνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντώνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρίς, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστεί στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούταν με την πολυτελή σεντάντσερ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο πορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη συντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή σύνταξη Αιντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτσι, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική και επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας, αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
7: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι. Φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
8: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν. Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιδωτή, όπως βλέπετε.
9: Έγινε μια εκρήξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Κάλεσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
6: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
10: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
6: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
10: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναντρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
6: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
11: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
6: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
11: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
6: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
11: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
6: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμωβιτς με το σπίτι του Σάββαρα Θεσσαλιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της δραμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κυρίου Ακίμωβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου ένα χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
6: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
12: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστρα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
6: Τίμο, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις ένα πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην σε βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
6: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό, καταλαβαίνουμε, είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
13: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστρα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μία ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
6: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
13: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνονται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση πυροληπτικού υλικού που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες την ταυτότητα των δραστών.
6: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Star News Radio 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμοβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα βέβαια και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε, επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
14: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση που ομοτοποιήθηκε σε έναν Μποδοσάκη, δήλωσε, εξέφρασε όπως είπε στη τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άναντρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το ζήσι, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, τη οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή τη, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο τη Διοικητικού Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Καναδίκη πλευρά τη κυβέρνηση είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για δολοφονική.
6: Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Μπαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
15: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
6: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγη Μπαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δείχνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγη.
16: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας πως δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Σεμαρινάκης. Στην πραγματικότητα γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι προσφέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό της των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούς όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ενοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή του προσφυγικού τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδη.
6: Περιπάμε στον κύριο Χρυσοχοίδη, Άγη, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για τόσα έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
17: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
6: Το
17: πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
6: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Άγη.
16: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη δίκαιη, για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και ο πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Ιρανάκη, μιλώντας για κανονική τρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
6: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
18: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
6: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
19: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι η μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
20: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
19: Έχουμε στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Ιακαμίδουιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
20: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
19: σας είπα το γεγονός.
20: Ναι.
19: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
20: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
19: Προφανώς. Δηλαδή... τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
20: Ναι.
19: Και έχω πει και από χθες να κάνω ανάρτηση το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλές Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
21: Ναι.
19: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια των Ελλήνων ημέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που διεθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από ένα και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
20: Μάλιστα.
19: Δηλαδή είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
20: Mm-hmm.
19: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
20: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευση. Ευγενία, περίφραση είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
22: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως τα λες, Γρηγόρη. Είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως, Γρηγόρη, παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
20: Μες.
22: Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η Ελληνική Λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
20: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
23: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
20: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσος Χουδεντάκης, τομέας οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
24: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
25: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
26: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
20: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Έναν 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε σε πυκνόφυτη περιοχή, και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκει σε ένα 12χρονο αγόρι, ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
0: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιβύη το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρωση της αρχής ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτα όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας. Βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλο αναγνωούμενο. Θα πρέπει να ταυτοποιήσει. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο. Συνεχίζει να νοσηλεύεται. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
20: Με σοβαρά εγκαύματα και 40χρονη σωστά λέει.
0: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
20: Αν έχει ενημερωθεί, ναι.
0: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα, πάντως όταν ενημερωθεί θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει τη ζωή.
20: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο Ρινιού Ζωρέ 15,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής Θεσσαλονίκης.
1: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός, δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
20: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
20: ενημέρωση
1: από τις αρχές για να γνωρίζουμε κι εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Ναι. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λιτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
2: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
2: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε. Στέλνατε.
1: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λιτής και συγκέντρωση του πληθυσμού στο σημείο που έχει οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
20: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λιτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στον δρόμο 7 οικογένειες.
3: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
4: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, τελάχιστον χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία. Απλά.
20: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Ερτ Νιούς. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
5: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά

0: κάποιοι από τους 5 συλληφθέντες μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη. Καθώς υπήρχε λοιπόν μια 20 πολυκατοικίες, μια ηλικιωμένη, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα και κάλεσε μια μηχανικό φίλη της προκειμένου να της δώσει μια γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ενίκοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μια τελευταία γυναίκα ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε καλέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
1: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Θεοδωρή Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Πυράκος.
2: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτιρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε. Ναι. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πλαστικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης, δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
3: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από πάνω.
1: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
4: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας θα έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ενίκους πολυκατοικίας.

0: Εκεί στους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι πέντε που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την αστυνομία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10-όροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα, λοιπόν?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Mm-hmm. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μία πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μίας 12-όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
1: Κρίμα, πραγματικά, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για 2 παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή, 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή, λοιπόν. Όταν πρόκειται για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συνδρομητικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι το συνδρομητικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την
1: κατάσταση. Έχει ομαλοποιηθεί πάντως με τις καταβολές, έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση, Δήμητρα, ποια είναι η εικόνα που έχεις?
3: Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Σε αυτές μόνο τις διαδικασίες
3: που προανέφερα, δηλαδή δεν έχουν πάρει
1: κατανοητό
3: χρήματα. Δηλαδή συνέβη σε γνωστό, όπως λέει, μα έχω 2 παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν για να δούμε ο μπαμπάς μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα, και πραγματικά για το άλλο παιδί τα χρήματα είχαν πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία αν έχει IBAN σωστό.
1: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα,
3: όλα αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ωραία. Ό,τι υπάρχουν στην φορολογική μας δήλωση. Με βάση
1: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
3: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκηνάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά. Οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
1: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο News 35,8 Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών. Περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
4: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα είχε ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από το χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο και να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
5: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
4: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
5: Μάλιστα.
4: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που λαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε 2 νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της ΜΑΡΚ, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%, ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νέδη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
7: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης όρις μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Βεβαίως.
7: Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι. Ναι.
7: Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλέτρη Κούπη για τις χαμένες ευκαιρίες, όπως αυτό διαβάζει το Αμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγοι πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος σε προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
1: Νότι ανανιάδησε.
7: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από αυτό.
1: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότι ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση και για το Μεξικό με το 2-0 του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, Μπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης. Δημήτρη.
9: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά χθες του Χάλαντ, το βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα, έτσι να είναι οι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ, είτε στον επόμενο λόγο ηλικίας, έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν να το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεζαμπαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά.
1: Στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίχτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, σταμάτητο όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φίλαθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
9: Είναι στα μεξικά, είναι και στα ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού, μεγάλη ομάδα, για να πάρει το πρωτάθλημα. Και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωσης το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία θα είναι τα δύσκολα. Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
1: Που δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
9: Ναι, ναι,
1: έτσι, ακριβώς. Τα μπέλα κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα. Για σήμερα, λοιπόν, σήμερα. Σήμερα αξίζει έχουμε... το ξενύχτη να περιμένουμε. Τι να δούμε.
9: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
1: Α, νωρίς, ωραία.
9: Είναι, δηλαδή είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολο να το δουν. Λόγω ώρας. Μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο. Φαβορεί η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει την γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, αλλά τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει η απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
9: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνανε φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς, ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
10: Ναι, ένα 6χρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη τον εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες τους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους για να συντιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομίας σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να αναγνωρίζουν, να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
1: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
10: Ακριβώς, φοδρότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τους εορτασμούς, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκοπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου το έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. τα είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλήρες αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Η άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτίνης 981 και 91,2 οι συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτίνης και για το υπόλοιπο δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που μας μεταδίδει και μας ακούει, για την Καβάλα στους 96,3, για τις Άρες στους 101,5, για την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Καλησπέρα και σε όλη την πλατφόρμα του Ερτέκο που μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Αυτά τα κοκτέιλ ξεκίνησαν σήμερα έτσι με ένα ιστορικό βρετανικό rock συγκρότημα του Jethro Tull. Σχηματίστηκαν το 1967 με ηθήνο νου, ηγέτη και χαρακτηριστική φιγούρα τον Ian Anderson, ο οποίος ξεχώρισε και για τη χρήση του φλάουτου στη ροκ μουσική και για τους στίχους που έγραφε και για την πνευματική προσέγγιση που είχε στα τραγούδια. Και ακούσαμε λοιπόν το Bungle the Jungle, κυκλοφόρησε το 1974. Έρχεται από το 7ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο War Child. Το κομμάτι γράφτηκε αρχικά για ένα προηγούμενο ατελές εγχείρημα της μπάντας που αφορούσε μια ταινία και ένα θεατρικό έργο. Ενώ οι στίχοι του χρησιμοποιούν μεταφορές από τη ζωή των ζώων στη ζούγκλα για να περιγράψουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, τις κοινωνικές σχέσεις και τον ανταγωνισμό στις σύγχρονες πόλεις. Σχεδόν χορευτικός είναι ο σκοπός, με έντονη την παρουσία χορδών και του φλάουτου αλλά και των Ιρλανδικών επιρροών του Άντερσον. Αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του συγκροτήματος και βοήθησε το άλμπουμ να φτάσει και στο νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard. Τώρα, με τη ζούγκλα έτσι θα ξεκινήσουμε, διότι δεν ξέρω πώς, αλλά από διάφορα βιντεάκια που έβλεπα στο YouTube την έχουν έτσι ως ένα τροπικό προορισμό, οπότε πάμε να συναντήσουμε τους Jeff Healey Band, ένα καναδέζικο blues τριό. Σχηματίστηκαν το 1985 στο Τορόντο με αρχηγό έναν τυφλό κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Jeff Healey, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός για την ιδιαίτερη τεχνική που παίζει την κιθάρα κουμπισμένη στα γόνατα. Το κομμάτι είναι του John Fogerty και των Creedence Clearwater Revival, το Run Through the Jungle δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1970 από εκείνους. Μάλιστα ηχογραφήθηκε για το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας Roadhouse το 1989 από τους Jeff Healey Band, στην οποία το συγκρότημα είχε επίσης ενεργό ρόλο εμφανιζόμενος ως η μπάντα του μπαρ σε εκείνη την ταινία. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο επίσημο άλμπουμ της ταινίας Roadhouse The Original Soundtrack και διακρίνεται για τον πιο σκληρό ηλεκτρικό blues rock ήχο του σε σχέση με την πρωτότυπη country εκδοχή, ενώ οι στίχοι του, παρά τη συχνή σύνδεσή τους με τον πόλεμο του Βιετνάμ, αφορούν στην πραγματικότητα τον προβληματισμό του John Fogerty για την εξάπλωση της χρήσης όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνης εποχής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά στον Bar Ert μέχρι τις 4.

Αυτή ήταν και οι Waterboys στα βροχόπεδα τα γνωστά. Ιρλανδικό συγκρότημα και με Σκοτσέζους μέσα. Σχηματίστηκαν το 1983 στο Εδιμβούργο από τον τραγουδιστή και πολυμουσικό και βασικό συνθέτη του Mike Scott, με τον ήχο τους να εξελίσσεται από folk και post-punk σε αυτό το ιδιότυπο στυλ που ονομάστηκε The Big Music. Αυτό ήταν και το εμβληματικό του τραγούδι, το The Hole of the Moon. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1985 και ήταν το βασικό σίγγλ από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο This is the Sea. Η στίχη του κομματιού είναι γραμμένη εξ ολοκλήρου από τον Σκοτ κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Νέα Υόρκη και λειτουργούν ως ένας ύμνος για την ανθρώπινη φαντασία, την πνευματική ανάπτυξη και την έμπνευση, συγκρίνοντας ένα άτομο που βλέπει μόνο μια ημισέλινο με κάποιο άλλο που έχει τη διορατικότητα να αντικρίσει ολόκληρο το φεγγάρι. Βέβαια, εμείς το βάλαμε για τη χθεσινή πανσέλινο, που ήταν και η πανσέλινο της φράουλας. Και αναζητώντας εδώ στο ίντερνετ γιατί λέγεται Strawberry Moon, αυτή η ονομασία έρχεται από τους Ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι συνέδεαν την πανσέλινο του Ιουνίου με την εποχή συγκομιδής της φράουλας. Και η ονομασία πέρασε αργότερα στα αλμανάκια και έγινε viral, παρότι η ίδια σελήνη δεν αλλάζει χρώμα, αλλά παραμένει πανέμορφη. Και έτσι για τις νέες γενιές και για διάφορα αποσταρίσματα έτσι που βλέπω στο Facebook, και νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες έχουν μια κρίση ταυτότητας, σε αυτούς θα αφιερώσω το κομμάτι των Who, φυσικά το Who Are You. Ένα από τα πιο επιδραστικά βρετανικά ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν οι Who. Σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 64 με βασική σύνθεση τον Pete Townshend, τον Roger Daltrey και τον John Entwistle και τον Keith Moon. Το πασίγνωστο τραγούδι τους, το Who Are You, γράφτηκε από τον Townshend και κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1981 ως single, ενώ αποτέλεσε και το μόνιμο κομμάτι του 8ου στούντιο άλμπουμ τους, Who Are You, το οποίο εκδόθηκε την ίδια χρονιά και ήταν η τελευταία δισκογραφική δουλειά της μπάντας πριν από το θάνατο του drummer, του Keith Moon.

ACDC είναι το εναλλασσόμενο ρεύμα και ACDC είναι και αυτό το κορυφαίο hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στην Αυστραλία και με τον ήχο τους δημιουργούν ένα ρεύμα το οποίο πραγματικά σε διαπερνά. Κάθε φορά που ακούς τους αδερφούς Angus και Malcolm Young με τον ήχο τους και αυτά τα βαριά ρυθμικά ρυφ της κιθάρας και τα χαρακτηριστικά φωνητικά του Brian Johnson, ο οποίος ανέλαβε το 1980 μετά το θάνατο του Bon Scott. Ακούσαμε το Rock and Roll Train, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2008 ως το πρώτο σινγκλ από το 15ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Black Eyes. Και σηματοδότησε τη μεγαλύτερη δισκογραφική απουσία της καριέρας τους, καθώς μεσολάβησαν 8 χρόνια από την προηγούμενη κυκλοφορία που έκαναν ως μπάντα. Το κομμάτι γράφτηκε από κοινό από τους αδερφούς Young. Αρχικά έφερε τον τίτλο Runaway Train και μουσικά ακολουθεί την κλασική δοκιμασμένη hard rock συνταγή του group με ένα δυναμικό εθιστικό riff και ρυθμό ιδανικό για στάδια, ενώ το άλμπουμ σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Κατέκτησε την κορυφή σε 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρα από αυτά όμως, είναι ένα τραγούδι που πραγματικά σε κάνει να χτυπάς το πόδι σου και είναι εθιστικό, όπως και εθιστικό είναι και το rock and roll. Οπότε έτσι συνειρμικά πήγαμε στο Scream το 1967 σε ένα κομμάτι που το έχουμε ακούσει πάμε πολλές φορές, το Sunshine of Your Love, και για να αλλάξουμε κάτι βρήκαμε εκείνη την εκτέλεση του εξαιρετικού Κάρολ Σαντάνα με έναν επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Ρομπ Τόμας. Κάναμε μια διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Cream, κυκλοφόρησε το 2010 και περιλαμβάνεται αυτό το κομμάτι στο 18ο στούντιο άλμπουμ του Σαντάνα με τίτλο Guitar Heaven, the greatest guitar classics of all time. Και μέσα σε αυτά τα greatest guitar classics έβαλε ο Σαντάνα και το Sunshine of Your Love, κατά την άποψή μου δικαιολογημένα. Όλο το άλμπουμ αποτελείται αποκλειστικά από διασκευές εμβληματικών ροκ κομματιών με τη συμμετοχή διαφόρων προσκεκλημένων τραγουδιστών. Ο Σαντάνα με το συγκρότημά του, πολλούς από τους Σαντάνα Brothers που είχαν σχηματιστεί το 1966 στο Σαν Φρανσίσκο, και ο Ρομπ Τόμας, εδώ γνωστός ως κεντρικός τραγουδιστής του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος Matchbox 20, και είχε συνεργαστεί ξανά με τους Σαντάνα στην τεράστια παγκόσμια επιτυχία του Smooth το 1999. Η συγκεκριμένη εκδοχή του Sunshine of Your Love διατηρεί αυτό το πασίγνωστο βαρύ ρίφ της αυθεντικής εκτέλεσης, αλλά είναι εμπλουτισμένη με τα χαρακτηριστικά Latin κρουστά της μπάντας του Σαντάνα και τα δυναμικά φωνητικά του Τόμας, και φυσικά αξιόλογη και ανάλογη ήταν και η επιτυχία του άλμπουμ, αφού έφτασε στο νούμερο 5 του αμερικανικού Billboard.

Να και ένα κομμάτι που μας συνδέει έτσι με το προηγούμενο. Το Sunshine of Your Love το έχουν τραγουδήσει η Cream και αυτό το ίδιο, το Buds. Και μάλιστα το Buds είχε κυκλοφορήσει στο τελευταίο άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Goodbye, το οποίο εκδόθηκε αφού η μπάντα ήδη είχε αποφασίσει να διαλυθεί λόγω εσωτερικών εντάσσεων και υπήρχε 3 στούντιο κομμάτια και 3 ζωντανές ηχογραφήσεις από το Royal Albert Hall. Μάλιστα το Buds, έτσι για την ιστορία, γράφτηκε από κοινού με τον Eric Clapton και το στενό του φίλο του George Harrison, τον Beatles, ο οποίος συμμετείχε και στην ηχογράφηση παίζοντας την ρυθμική κιθάρα, rhythm guitar, με το ψευδόνυμο L'Angelo Misterioso. Ενώ ο τίτλος του προέκυψε τυχαία όταν ο Clapton διάβασε ανάποδα την και λανθασμένα τη λέξη Bridge από τις χειρόγραφες σημειώσεις του Harrison. Μουσικά το τραγούδι είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια των Cream στα οποία ο Clapton ανέλαβε τα κύρια φωνητικά. Διακρίνεται για τη χρήση των εφέ στην κιθάρα του και στοιχουργικά περιλαμβάνει μία αναφορά για τους κύκνους στο πάρκο, την οποία τους έδωσε ο Ρίγκο Στάρ όταν μπήκε μεθυσμένο στο στούντιο κατά τη διάρκεια της σύνθεσης. Οπότε φανταστείτε την κατάσταση της ηχογράφησης εκεί. Πρέπει να ήταν εκπληκτικά χρόνια και εκπληκτικές ατμόσφαιρες. Τέτοιες ατμόσφαιρες έφτιαχναν και οι Deep Purple, ένα από τα πιο επιδραστικά βρετανικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών. 1968, Hertfordshire, θεωρούνται οι πρωτοπόροι του hard rock με τη σύνθεσή τους να αποτελείται από τον Ian Gillan, τον Ritchie Blackmore, τον Roger Glover, τον John Lord, τον Ian Paice. Και αυτή η σύνθεση να καθορίζει την πιο επιτυχημένη τους περίοδο και μάλιστα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, και αυτό θα ακούσουμε, το Strange Kind of Woman. Φλεβάρης του 1971 είχε κυκλοφορήσει ως μη άλμπουμ single στο Ηνωμένο Βασίλειο και με την κυκλοφορία του αμέσως γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και συμπεριλήφθηκε στην αμερικανική και την καναδική έκδοση του επόμενου στούντιο άλμπουμ του, του Fireball, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, αντικαθιστώντας το κομμάτι Demon's Eye. Η στίχη του τραγουδιού είναι γραμμένη από τον Ian Gillan και είναι βασισμένη σε μια πραγματική ιστορία ενός φίλου και αφορούν έναν άνδρα που ερωτεύεται απελπισμένα μια γυναίκα της νύχτας, την παντρεύεται, αλλά εκείνη πεθαίνει λίγο καιρό μετά το γάμο τους. Εντάξει, μουσικά ξεχωρίζει για αυτό το εξαιρετικό riff της κιθάρας του Blackmore και το ρυθμικό μπάσο του Glover και το Hammond που παίζει ο Lord, ενώ στις ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας, όπως αποτυπώθηκε τουλάχιστον στο live album Made in Japan που είχε βγει το 1972, μετατράπηκε σε σήμα κατά τη θέση του συγκροτήματος λόγω της περίφημης μονομαχίας αυτοσχεδιασμού, call and response έτσι το λέγανε, ανάμεσα στα υψηλά φωνητικά του Gillan και την κιθάρα του Blackmore.

Λοιπόν, σας είπα ότι το rock and roll είναι θυστικό. Οπότε ακούσαμε πρώτο κομμάτι από τους Deep Purple, το Strange Kind of Woman. Οπότε πήγαμε και στο Burn. Και μάλιστα έτσι είναι 1974 και παρουσίασαν τις αρχές εκείνου του έτους στη νέα του σύνθεση, γνωστή ως Mark III, με την προσθήκη του David Coverdale, στα κύρια φωνητικά, και του Glenn Hughes στο μπάσο και στα φωνητικά, οι οποίοι αντικατέστησαν τους Ian Gillan και Roger Glover αντίστοιχα, και πλαισίωσαν τον Ritchie Blackmore, τον John Lord και τον Ian Paice. Αυτό το εμβληματικό κομμάτι, το Burn, αποτέλεσε εναρκτήριο κομμάτι και για το ομώνυμο single, και το ομώνυμα μάλλον single του 8ου studio album τους. Burn λέγονταν και το album, το οποίο ηχογραφήθηκε στο Μοντρέ της Ελβετίας και κυκλοφόρησε τον Φλεβάρι του 1974, γνωρίζοντας τεράστια εμπορική επιτυχία, καθώς έφτασε πάρα πολύ ψηλά σε πολλές χώρες στους σχετικούς καταλόγους. Οι στίχοι του τραγουδίου έχουν έντονο μεταφυσικό περιεχόμενο, περιγράφοντας μια πόλη που καταστρέφεται από τις φλόγες μιας δαιμονικής γυναίκας που προειδοποιεί για το τέλος του κόσμου. Και φυσικά, μουσικά, το κομμάτι είναι διάσημο για αυτό το ταχύτατο και επιθετικό ριφ της κιθάρας του Blackmore και τα εντυπωσιακά διπλά φωνητικά των Coverdale και Hedges, και το περίπλοκο σόλο το πλήκτρο του Lord, που είναι επηρεασμένο από την κλασική μουσική και μάλιστα από ένα θέμα του Johann Sebastian Bach. Έτσι έχουν δηλώσει οι ίδιοι. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Led Zeppelin. Είναι αναπόφευκτο. Και μάλιστα μιλάμε για ένα από τα πιο επιδραστικά και εμπορικά επιτυχημένα βρετανικά rock συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής. Λονδίνο 1968, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham έθεσαν τα θεμέλια για το hard rock των μετέπειτα γενεών. Εμβληματικό το τραγούδι του Black Dog, κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1971 ως το πρώτο σίγγλ από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο έχει μείνει ευρύτερα ως γνωστό Led Zeppelin 4, και γνώρισε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας πολύ ψηλά και στα αμερικάνικα και στα βρετανικά charts. Ο τίτλος του κομματιού δεν αναφέρεται στους στίχους, αλλά δόθηκε επειδή ένας αδέσποτος μαύρος λαμπραντόρ περιπλανόταν γύρω από το στούντιο Headley Grange, όπου ηχογραφούσε η μπάντα στο Hampshire. Οπότε να ξέρετε ότι πολλές φορές έτσι συνειρμοί φτιάχνουν και τους μεγάλους τίτλους και τους μεγάλους στίχους. Κάπου εδώ θα χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Μην φύγετε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής και του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακολουθεί η εκπομπή που δίνει βήμα στον ξενών των κακοποιημένων γυναικών με τον Χρήστο Σερμπέζη. Από εμένα λοιπόν ευχές. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενών Αφιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 338 άτομα, εκ των οποίων 192 γυναίκες και 146 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, το οποίο, όπως θα δούμε, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή ξαφνικό γεγονός, αλλά μια ιδιαίτερη μορφή βίας που συνδέεται με τις ερωτικές και οικογενειακές σχέσεις, τις αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας των γυναικών από τους άντρες συντρόφους τους, τη ζήλια και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άντρες αντιλαμβάνονται την αγάπη και τον χωρισμό από τη σύντροφό τους. Θα δούμε το πώς η μετάβαση από την αγάπη στη βία δεν εξηγείται μόνο από έναν παράγοντα, όπως παραδείγματος χάρη ο χωρισμός, αλλά από ένα συνδυασμό κοινωνικών, προσωπικών και συναισθηματικών παραγόντων. Παράλληλα θα δούμε το πώς η λεγόμενη ιδεολογία της ρομαντικής αγάπης, σε εισαγωγικά αυτό, η αντίληψη με άλλα λόγια ότι ο σύντροφος αποτελεί κτήμα ή ότι η αγάπη δικαιολογεί την απόλυτη αφοσίωση και τον έλεγχο, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μετατραπεί σε ζήλια, θυμό και βίαιη συμπεριφορά. Θα δούμε επίσης και κάποια ερευνητικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι για την κατανόηση και την πρόληψη των γυναικοκτονιών χρειάζεται να εξετάζονται παράγοντες όπως η προσωπικότητα, οι προηγούμενες βίαιες συμπεριφορές, οι συνθήκες της σχέσης και κυρίως το αίσθημα ιδιοκτησίας απέναντι στη σύντροφο. Το φαινόμενο της δολοφονίας γυναικών, συζύγων, συντρόφων, θυγατέρων δεν είναι καινούριο ούτε πρόσφατο και όπως και άλλες μορφές θανατηφόρας βίας είναι κάτι που υπήρχε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες μορφές ανθρωποκτονιών, όπως για παράδειγμα τη δολοφονία αγνώστων, αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο απαιτεί μια πιο ιδιαίτερη προσοχή και εξέταση, γιατί έχει να κάνει με την εσκεμμένη ενέργεια του άντρα συντρόφου να αφαιρεί τη ζωή της γυναίκας συντρόφου του με τα ίδια του τα χέρια, το οποίο συχνά συμβαίνει αφού έχουν περάσει πολλά χρόνια μαζί και έχοντας κάνει οικογένεια και παιδιά και έχουν μοιραστεί πολλές εμπειρίες από τη ζωή τους. Το ερώτημα που αφορά την αιτία ή τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς έχει απασχολήσει έντονα τους επιστήμονες κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Έχουν δοθεί διάφορα ονόματα στο φαινόμενο όπως σύζυγοκτονία, οικογενειακή ανθρωποκτονία και πρόσφατα γυναικοκτονία. Το φαινόμενο συμβαίνει φυσικά και στη χώρα μας. Κάθε φορά που αυτό συμβαίνει, το θέμα των γυναικοκτονιών αναδύεται στη δημόσια σφαίρα και λίγες ημέρες μετά επιστρέφει στο να διαμείνει και πάλι με ασφάλεια στην άβυσσο της δημόσιας λύθης και αδιαφορίας. Ωστόσο, ο πόνος, η λύπη και το πένθος συνεχίζει στην οικογένεια του θύματος και ειδικότερα στα ορφανά παιδιά της. Πέρα από τις δολοφονίες γυναικών από συζύγους, πρώην συζύγους, συντρόφους ή πρώην συντρόφους, έχουμε και τις δολοφονίες γυναικών που διαπράττονται από μέλη της ίδιας της οικογένειάς της, συνήθως πατέρες, αδελφούς, θείους, και είναι οι λεγόμενες δολοφονίες τιμής. Συνήθως διαπράττονται για λόγους κοινωνικοθρησκευτικούς, αλλά είναι μια κατηγορία γυναικοκτονιών για την οποία θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή μας. Η ερωτική σχέση ανάμεσα στους συντρόφους είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ερμηνεία του φαινομένου των γυναικοκτονιών και έτσι εγείρει και πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, πώς γίνεται η αγάπη να μετατρέπεται σε μίσος? Πώς συνδέεται η έννοια της ζήλιας με την αγάπη και την δολοφονία? Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η γυναικοκτονία δεν προκύπτει απαραίτητα από την απουσία αγάπης, αλλά μπορεί να συνδέεται με ένα διαστρεβλωμένο τρόπο βίωσης της αγάπης, όπου η ζήλια, η ανάγκη ελέγχου, η κτητικότητα και η αίσθηση προδοσίας μετατρέπονται τελικά σε βία. Μία από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που υποβάλλουν στον εαυτό τους οι ερευνητές είναι το τι είναι αυτό που κάνει έναν άντρα να αφαιρέσει τη ζωή από μια γυναίκα η οποία είναι ή ήταν η αγαπημένη του. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με άντρες οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για τη δολοφονία της συντρόφου τους, είπαν ότι ένιωθαν μια τεράστια αγάπη προς το θύμα τους. Στην πράξη, τέτοιου είδους ισχυρισμοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, εφόσον μπορούν να συμβάλλουν στο να παρουσιάσει ο θήτης μια εικόνα του εαυτού του, η οποία θα προσομοιάζει περισσότερο σε αυτήν του θύματος, ή να προσπαθεί να δώσει μια εικόνα αυτή του καλού και αγαπητικού συντρόφου, ο οποίος προδόθηκε ή δεν του φέρθηκαν καλά κτλ. Πολύ συχνά, βέβαια, διαπιστώνουμε ότι μια τέτοιου είδους διαστρεβλωμένη άποψη για την πραγματικότητα αντανακλά απλώς και μόνο τον διαστρεβλωμένο τρόπο που βλέπει τον κόσμο ο θήτης και όχι μια εσχεμένη προσπάθεια από μεριά του να παραπλανήσει την αστυνομία ή τους δικαστές. Η σχέση ανάμεσα στη βία, το μίσος και τη ζήλια εμφανίζεται κατ' επανάληψη τόσο στην επιστημονική βιβλιογραφία όσο και στον καθημερινό τύπο. Αυτό που έχει ονομαστεί από κάποιους συγγραφείς ως η ιδεολογία της ρομαντικής αγάπης είναι κάτι που, όπως τονίζουν, είναι ευρέως διαδεδομένο στις σημερινές κοινωνίες. Είναι κάτι το οποίο τροφοδοτείται καθημερινά μέσα από τραγούδια, ποίηματα, κινηματογραφικές ταινίες, βιβλία κτλ. Εσωτερικεύουμε αυτήν την ιδεολογία, η οποία συχνά προσομοιάζει με, θα λέγαμε, θρησκεία ή με ένα σύστημα πίστεων, το οποίο μαθαίνουμε και αποκτάμε μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Ένα καλό παράδειγμα είναι οι υπερβολικές παραγωγές που συνοδεύουν τις προτάσεις γάμου, που πολύ συχνά βλέπουμε σε γιγαντοοθόνες αμερικανικών σταδίων, σε αίθουσες κινηματογράφου σε όλη τη χώρα, σε επιγραφές που σέρνουν μικρά αεροπλάνα κατά μήκος τροπικών παραλιών, στην κορυφή του Ολύμπου και σε άλλα εξωτικά σημεία του πλανήτη. Είναι σημαντικό για ένα νεαρό όχι μόνο να κάνει πρόταση στην αγαπημένη του, αλλά να έχει επίσης και κοινό το οποίο θα εκτιμήσει τη μεγαλειώδη χειρονομία του. Να μην ξεχνάμε επίσης γιορτές όπως αυτή του Αγίου Βαλεντίνου, όπου κάθε άντρας νιώθει καθήκον να δείξει στην αγαπημένη του το γεγονός ότι θυμήθηκε την περίσταση και της αγόρασε ένα δώρο αξίας. Έτσι λοιπόν, αν η ερωτική αγάπη είναι τόσο σημαντικό μέρος της ζωής μας, τότε η ανικανότητά μας να εκπληρώσουμε αυτού του είδους την αγάπη ή η ρήξη ή η προδοσία μιας τέτοιας αγάπης έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική προσωπική κρίση για το άτομο που τη βιώνει. Με παρόμοιο τρόπο, τα συναισθήματα τα οποία σχετίζονται με την ερωτική αγάπη είναι τόσο έντονα που η οποιαδήποτε διακοπή ή διαταραχή αυτών μπορεί να προκαλέσει αρκετά ισχυρά αρνητικά συναισθήματα προς τη σύντροφο, η οποία θεωρείται ότι έχει ασκήσει μεγάλη συναισθηματική βλάβη στον σύζυγο ή τον σύντροφό της. Θα αναφέρω ένα ποίημα εδώ, ένα πολύ σύντομο ποίημα, το οποίο στη μετάφραση στα ελληνικά δεν ακούγεται και πολύ καλό, οφείλω να ομολογήσω, αλλά θα το προσπαθήσω. Λέει λοιπόν, αν τα δάκρυά σου τρέχουν τη νύχτα σαν ποτάμι, τη χαρά μου θα τη φουντώσω σαν ξερό άχυρο. Και αν το κρεβάτι μου σε κρυώνει και τρέμεις, θα σε σκεπάσω εγώ και ας κοιμηθώ στο πάτωμα. Μα αν ποτέ, όταν δεν είμαι δίπλα σου, γελάς και διασκεδάζεις χωρίς δεύτερη σκέψη, θα κάψω τα δοκάρια πάνω από το κεφάλι σου από τη ζήλια που θα με κυριεύσει. Η στίχη είναι του Nathan Alterman, ενός από τους πιο σημαντικούς Εβραίους σύγχρονους ποιητές,
Το ποίημα αυτό έχει μελοποιηθεί και είναι αρκετά γνωστό στο Ισραήλ, κυρίως μέσα από μουσικές εκτελέσεις, επειδή έχει έντονο λυρικό και δραματικό χαρακτήρα. Οι λέξεις αυτού του ποίηματος περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί σε μια ερωτική σχέση. Ο σύντροφος θα κάνει τα πάντα για την αγαπημένη του, αλλά αν αυτή τον πρόδιδε, η αγάπη του θα γυρίσει σε ζήλια και ακόμα και σε φοβερό μίσος και φρικτή εκδίκηση. Με άλλα λόγια, η ποσότητα της συναισθηματικής ενέργειας που επενδύεται στις σκέψεις, στις ενέργειες, στην αποδοχή, στον πόνο και σε όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί μια ερωτική σχέση, μπορούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να μεταμορφωθούν σε καταστροφικές συναισθηματικές δυνάμεις. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν στην περίπτωση που ο σύντροφος θεωρηθεί είτε ότι θέλει να λήξει τη σχέση, είτε ότι μπορεί να πατάει τον σύζυγο ή σύντροφό της. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτά είναι μερικά από τα κίνητρα ή οι καταλύτες που οδηγούν τελικά στις γυναικοκτονίες. Θα κάνουμε όμως εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η γυναικοκτονία δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τον χωρισμό ή την ύπαρξη βίας, αλλά από έναν συνδυασμό παραγόντων που διαφοροποιούν τους άντρες που φτάνουν στη δολοφονία από εκείνους που δεν το κάνουν. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, ένα μικρό μόνο ποσοστό ανδρών, οι οποίοι είτε έχουν πάρει διαζύγιο, είτε βρίσκονται σε διάσταση ή είναι πρώην εραστές, καταλήγουν να δολοφονήσουν τη σύντροφό τους. Άρα αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να εξηγηθεί με βάση τους λόγους εκείνους οι οποίοι είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν αυτούς που καταλήγουν να σκοτώσουν τη σύντροφό τους από εκείνους που δεν το κάνουν. Αν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε αυτό, τότε κάτι τέτοιο θα είχε μεγάλη αξία για τη διαμόρφωση κατάλληλων κοινωνικών πολιτικών και παρεμβάσεων για την πρόληψη του φαινομένου. Μία από τις έρευνες που έχουν ρίξει φως στο φαινόμενο των γυναικοκτονιών πρότεινε ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε 4 παράγοντες. Πρώτον, τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του άντρα συντρόφου, όπως το αν είναι νέος, άνεργος, φτωχός κτλ. Δεύτερον, προσωπικά χαρακτηριστικά του άντρα συντρόφου, όπως η προσωπικότητά του, τυχόν παραβατικές συμπεριφορές και η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τρίτον, συγκυριακοί και περιστασιακοί παράγοντες που περιλαμβάνουν τη φύση της σχέσης ανάμεσα στο ζευγάρι, όπως χωρισμοί, ζήλια, κτητικότητα κτλ. Και τέταρτον, η φύση της βίας και των καυγάδων που έχουν προηγηθεί, αν για παράδειγμα αφορούσαν τα παιδιά, καθημερινές δουλειές στο σπίτι, θέματα με την κατανάλωση αλκοόλ κτλ. Όταν συγκρίνουμε βίαιους άντρες, συζύγους, συντρόφους με αυτούς που έχουν διαπράξει γυναικοκτονία, χρησιμοποιώντας τα 4 κριτήρια που μόλις προαναφέραμε, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι γυναικοκτόνοι είχαν μια περισσότερο συμβατική ή αλλιώς τυπική παιδική ηλικία. Οι κακοποιητικοί σύζυγοι σύντροφοι τείνουν αντίθετα να προέρχονται από οικογένειες με έναν αλκοολικό πατέρα, ο οποίος κακοποιούσε τόσο τη γυναίκα του όσο και τα παιδιά του. Ωστόσο, όσον αφορά την ενήλικη ζωή, δεν βρέθηκαν να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους κακοποιητικούς συντρόφους και τους γυναικοκτόνους. Και οι δύο κατηγορίες ανδρών είχαν προβλήματα με την ανεργία, και αυτοί που κατάφεραν και να δουλεύουν τελικά συνήθως εργάζονταν ως ανειδίκευτοι εργάτες, και οι δύο κατηγορίες ανδρών είχαν τουλάχιστον από μία καταδίκη για βίαιη συμπεριφορά, και επίσης και οι δύο έτειναν να καταναλώνουν υπερβολικά αλκοόλ. Επίσης, οι γυναικοκτόνοι έτειναν να έχουν μια υψηλότερη τάση να έχουν ασκήσει βία σε προηγούμενες σχέσεις τους. Οι κακοποιητικοί άντρες έτειναν να βρίσκονται πιο συχνά κάτω από την επιρροή του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της άσκησης βίας σε σχέση με τους γυναικοκτόνους. Ανάμεσα στους γυναικοκτόνους τώρα, η βία που είχαν ασκήσει πριν την διάπραξη της δολοφονίας τους περιλάμβανε απόπειρα στραγγαλισμού, σεξουαλική επίθεση και ή την χρήση κάποιου αιχμηρού αντικειμένου. Σε σχέση με αυτό, ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι το 41% των γυναικοκτόνων δεν είχαν ασκήσει βία προς τη σύντροφο σύζυγό τους πριν τη δολοφονία της. Ωστόσο, ο τύπος της βίας που είχε ασκηθεί πριν τη δολοφονία και η απόφασή του να επιτεθεί σεξουαλικά στη σύντροφό του ή το να χρησιμοποιήσει κάποιο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο αποτελεί μια πολύ σημαντική αλλαγή ως προς τη μελλοντική στάση του δράστη προς το θύμα του. Οι ερευνητές τόνισαν επίσης ότι ο χωρισμός δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα πρόβλεψης μιας μελλοντικής γυναικοκτονίας, αλλά συνδέεται επίσης με το συνέστημα ζήλιας και την αίσθηση ιδιοκτησίας που έχει ο άντρας για τη σύντροφό του, καθώς επίσης και με την ερμηνεία που δίνει ο ίδιος σχετικά με την πραγματική πρόθεση της συντρόφου του όταν του ζήτησε να χωρίσουν. Αν ο άντρας πιστεύει ότι η πρόθεση
αυτή συντρόφου του είναι αληθινή και ότι όντως δεν θα επιστρέψει στην σχέση, τότε μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση και από εκεί που προσπαθούσε να την πείσει να μην τον χωρίσει, να αποφασίσει να την σε εισαγωγικά ξεφορτωθεί με βάση τα συναισθήματα αδικίας, αγανάκτησης, πικρίας και ένα ακραίο αίσθημα ιδιοκτησίας που έχει πάνω της. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το αίσθημα ιδιοκτησίας είναι ένας καλός προσδιοριστικός παράγοντας που ξεχωρίζει την δολοφονία από την μη δολοφονική βία. Θα κλείσουμε εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του πώς η γυναικοκτονία δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή ξαφνικό γεγονός, αλλά μια ιδιαίτερη μορφή βίας που συνδέεται με τις ερωτικές και οικογενειακές σχέσεις, τις αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας των γυναικών από τους άντρες, συντρόφου τους, τη ζήλια και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άντρες αντιλαμβάνονται την αγάπη και τον χωρισμό από την σύντροφό τους. Είδαμε το πώς η μετάβαση από την αγάπη στη βία δεν εξηγείται μόνο από έναν παράγοντα, όπως παραδείγματος χάρη ο χωρισμός, αλλά από έναν συνδυασμό κοινωνικών, προσωπικών και συναισθηματικών παραγόντων. Παράλληλα, είδαμε το πώς η λεγόμενη ιδεολογία της ρομαντικής αγάπης, η αντίληψη με άλλα λόγια ότι ο σύντροφος αποτελεί κτήμα ή ότι η αγάπη δικαιολογεί την απόλυτη αφοσίωση και τον έλεγχο, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μετατραπεί σε ζήλια, θυμό και βίαιη συμπεριφορά. Παρουσιάσαμε τέλος και κάποια ερευνητικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι για την κατανόηση και την πρόληψη των γυναικοκτονιών χρειάζεται να εξετάζονται παράγοντες όπως η προσωπικότητα, οι προηγούμενες βίαιες συμπεριφορές, οι συνθήκες της σχέσης και κυρίως το αίσθημα ιδιοκτησίας απέναντι στη σύντροφο. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος μπορεί να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Χρήστο.
2: Ελένη, καλησπέρα από το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πριν από περίπου 10 λεπτά προχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες από τις πρωινές τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός έμεινε περίπου 20 λεπτά στον χώρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ακολούθησε κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επισκέφθηκε τους όλους τους τραυματίες, ευχαρίστησε τους γιατρούς για τη συνδρομή και τη βοήθεια την οποία παρήχαν και την υποστήριξη στους τραυματισμένους. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ιατρικού προσωπικού, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και ακολούθως έκανε την δήλωση στην οποία αναφέρθηκε και εσείς, θέλοντας ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτή κανένα άλλο φαινόμενο τρομοκρατίας στην χώρα. Επανέλαβε ότι κύριο μήνυμα της πολιτείας είναι να συλλάβει τους δράστες και να τους παραδώσει ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου εκείνη με τη δική της σειρά να κάνει τη δουλειά της. Ο Πρωθυπουργός αναφόρησε για την Αθήνα και φεύγοντας μάλιστα ευχαρίστησε και τον κύριο Τσαβλή, τον διευθυντή του τμήματος, για την σύνδρομη όλου του ιατρικού προσωπικού. Να σας πω ότι κατά την άφηξή του στο χώρο του νοσοκομείου, ο Πρωθυπουργός είχε έναν θέρμο αναγκαλισμό με τον Δύση Ιωακίμωδη, τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα έχει ξαναδεχθεί μια ακτιβιστική επίθεση με χρώματα και μετρικά και πριν από 2 χρόνια στο σπίτι του. Αντάλλαξαν έτσι δύο κουβέντες και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός πέρασε στο εσωτερικό του κτηρίου Β' εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Ο οποίος βέβαια, Χρήστο, δεν ήταν και μόνος του. Είχε και άλλα κυβερνητικά στελέχη μαζί του.
2: Ήτανε μαζί του, τον συνόδευαν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ήταν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο Κωνσταντίνος Κιουλέκας, και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταξίδι αστραπή λοιπόν του Πρωθυπουργού επί τούτου για να επισκεφθεί τα στελέχη και να στείλει μήνυμα κατά τις τρομοκρατίες, πως ως εγκληματίες θα αντιμετωπιστούν όσοι πράττουν με το συγκεκριμένο τρόπο. Στη συνέχεια του δελτίου μας, τώρα σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Νωρίτερα ήχησε το 112, δύο φορές μάλιστα. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 11 αέρια μέσα και ισχυρότατες επιγείες δυνάμεις. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 6 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. το θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέπα, πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει εισαγωγές βενζίνης διαθαλάσσης από την Ινδία σε μια προσπάθεια της Μόσχας να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σε όλη τη Ρωσία, οι ελλείψεις καυσίμων έχουν γίνει αισθητές και οι πωλήσεις πλέον γίνονται με δελτίο, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξησης της τιμής της βενζίνης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με το θερμόμετρο να φτάνει στους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με όχι άλλες δυσάρεστες ειδήσεις και γενικότερα καλό μήνα με επιφύλαξη, έτσι διάβασα και κάπου. Μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα επιτέλους του καλοκαιριού, ήδη δηλαδή μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα, γιατί πολλοί από εμάς δεν έχουν, πολλοί από εσάς μάλλον, εγώ έχω κάνει και 2-3 μπάνια, δεν έχουν κάνει ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Τάσο, έχεις κάνει κάποιο μπάνιο στη θάλασσα? Όχι, ούτε ένα, έτσι. Δεύτερος μήνας καλοκαιριού, έτσι στο λέω. Τάσο 30 φίλου στην τεχνική υποστήριξη, μετά την καραμέλα που μου δώσες, ο καφές στη γεύση έχει υπέροχη. Εδώ είμαστε αγουναδί στον 102.3. Είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, παρότι δεν μου ακούγεται. Εγώ είμαι, απλά είμαι λίγο κρυωμένη, εξού και η καραμέλα, και τον ευχαριστώ θερμά τον ηχολήπτη μου, τον Τάσο τον Τριανταφύλου, που μου έδωσε καραμελίτσα και τσαγάκια και απ' όλα. Ξέρετε, είναι και η νόσος των κλιματιστικών, γιατί έχουμε και τα κλιματιστικά και έτσι την πατάμε πολύ από εμάς και εσάς ενδεχομένως. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους καλά, να έχουμε καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 1η του Ιούλη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση πάρα πολύ, μόνο λίγο βλέπω φορτωμένη είναι η Τσιμισκή, η Βενιζέλου και λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια θυμοτυπικά. Στον περιφερειακό βαίνουμε καλώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, διότι δυστυχώς πλέον καθημερινά διαβάζουμε και για καραμπόλες και για τροχέα και. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης προσοχή να έχουμε γενικότερα, διότι πάλι ερχόμενοι σήμερα στη δουλειά, είδα από ένα αυτοκίνητο κάποιος, κάπνιζε το τσιγάρο του, οκ, καλά έκανε, αυτοκίνητό του είναι, και φυσικά πέταξε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο. Πάρα πολύ συνετό στους 30 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα, δηλαδή κανένα σεβασμό για το περιβάλλον, τίποτα. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6930-078-228. Να έχουμε καλό μήνα επιτέλους, μπαίνουμε έτσι στο κουκούτσι του καρπουζιού, ενώ του καλοκαιρακίου, και πολύ μας αρέσει σιγά σιγά να κάνουμε και καναμπάνιο, να κάνει και ο φίλος μας ο Τάσος. Πάντως μαύρισμα έχεις πάρει, να τα λέμε αυτά. Συνεχίζω με τραγούδια από Bon Jovi, διότι και αυτό το τραγούδι, το Living on a Prayer, βρίσκεται στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να στείλουμε καλησπέρες και στην Καβάλα, στο φίλο μου τον Βασίλη, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στην Δράμα, και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική. Και οπουδήποτε φτάνει και στο εξωτερικό η φωνή μας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Καλό μήνα θα ξαναευχηθούμε. Ποτέ δεν αρκούν έτσι οι ευχές. Εμείς θα τα λέμε και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω τώρα αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος της Πηλαίας. Αναφορικά τώρα μετά του καιρού μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα μας εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης καιρικής αστάθειας με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές μπόρες και τις ισχυρές καταιγίδες. Οι αλλαγές αυτές αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση λόγω της ενίσχυσης των μελτεμιών, γεγονός που δυστυχώς αυξάνει παράλληλα και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Παρά την επικείμενη κακοκαιρία όμως, η γενικότερη εικόνα του καιρού στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ήπια τουλάχιστον μέχρι τις 15 του Ιούλη. Εμείς τουλάχιστον θα αποφύγουμε τα ακραία κύματα καύσωνα που ήδη έχουν πλήξει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε φυσιολογικά εντός εισαγωγικών επίπεδα για την εποχή, δηλαδή και γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το μεσημέρι του Σαββάτου η αστάθεια θα είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο του καιρού. Οι μέρες θα ξεκινούν δηλαδή με ήπιες συνθήκες, αλλά τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να έχουμε κάποιες μπόρες και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο δε αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν στα 8 μποφόρ, κάτι που δεν το θέλουμε, ξαναλέμε, διότι μας προκαλεί ανησυχία για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Πέμπτη από ό,τι βλέπω, αλλά σημειώστε ότι Πέμπτη με Σάββατο θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και ενδεχομένως κάποιες πολυπόθητες βροχούλες. Την Κυριακή ο καιρός είναι υπέροχος και δίνεται για να κάνει τη βουτιά του ο φίλος μου ο Τάσος. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228. Hit it!

Ανήκει στην κατηγορία, είχες καιρό να με ακούσεις το συγκεκριμένο τραγούδι, Eurythmics, Missionary Man. Να στείλω την καλησπέρα μου εδώ στη Θεσσαλονίκη στο φίλο μου τον Αντώνη, που λέει μάλλον είναι κατ' εισφωνής, Τόνια λέει ο καύσωνας των Ιρτζιανών. Μου έχουν πει βέβαια για αυτή τη φωνή ότι είναι πιο σεξι, λένε Τάσο κάποιοι, δεν ξέρω, λέω εγώ. Λοιπόν, με σύνθημα, πάμε να γεμίσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Με σύνθημα, το πάρτι είναι νοοτροπία. Το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη, η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο, στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της Ελλάδος. Εκτός από άφθονο εννοείται χρώμα, θα υπάρχουν και άφθονα παιχνίδια. Και ήδη έχει ξεκινήσει η πρώτη ρήψη για παιδιά από 2 έως 10 ετών στις 4 το απόγευμα, αλλά έρχεται και η επόμενη ρήψη σε λίγο, στις 5.30 στην Πλάζα Ρετσούς αυτή τη στιγμή. Η μέρα με χρώματα. Αρκεί λέει να φορέσετε ένα λευκό μπλουζάκι, ένα μαγιό, όσοι θέλετε τώρα να πάτε στην μέρα με χρώματα, ό,τι άλλο τρελό σκεφτείτε, γυαλάκια, φωτάκια, φτεράκια, μπαλόνια, λουλούδια, καπέλα, ό,τι θέλετε. Αξίζει να σημειώσω ότι η μέρα με τα χρώματα είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων της Ελλάδος και για πρώτη φορά διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012. Με μπλουζ διάθεση θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1915 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός της μπλουζ, ο Willie Dixon, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1992, θεωρείται από τους μουσικούς που καθιέρωσαν τον ήχο της Chicago Blues. Έχει γράψει μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια της blues, όπως είναι το Hoochie Coochie Man που ακούμε τώρα. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Muddy Waters και άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Blues Hall of Fame το 1980, αλλά και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το 1989 κέρδισε το βραβείο Grammy Best Traditional Blues Recording. Πάμε λοιπόν, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά από αυτή την υπέροχη μπλουζιά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

only 7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7 doctors said,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα. Οι δραστές θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός για το τριπλό χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Μαζί με τον Πρωθυπουργό ταξίδευσαν στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ συνεχίζει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα, η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε: «Για μένα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν». Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Από τις αρχές Μαΐου έως και σήμερα αδυνατεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με το 12χρονο γιο τους. Το παιδί δε τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες, φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι, όπου κρύφτηκε στην ντουλάπα για να γλιτώσει. Η μητέρα έτρεχε μπροστά. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απεργίας των ναυτικών στη Ραφίνα κατέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. 4 συλλήψεις μετά από οπαδικό επεισόδιο στην Εύβοια επιτέθηκαν σε πατέρα και τα παιδιά του. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Στάθη Ψάλτης, έτσι, εντελώς ιδιαίτερα το βίντεο κλιπ. Να σε καλά φίλε Βασίλη για τις επιλογές σου. Gary Low, Danger, you are a danger. Εσύ είσαι κίνδυνος, εντελώς. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλό μήνα λέμε συνέχεια να έχουμε, με υγεία, με χαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά τώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και ανατολικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Και λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ πολύ προσεκτικά και ελάτε στην παρέα μας. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα και καλά. Ανήκεις στο ζώδιο του καρκίνου, εξ όσων γνωρίζω, γιατί οι περισσότεροι που γνωρίζω είναι καρκίνοι, οπότε τώρα έχουμε συνέχεια γενέθλια. Έχεις γενέθλια παρέα με την Ντέμπι Χάρη. Η Ντέμπι Χάρη, Ντέμπορα Αν Χάρη κατά κόσμο, γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1945 στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Σβήνει τα 81 κεράκια να τα χιλιάσει. Είναι φυσικά δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο συγκρότημα των Blondie, με το οποίο γνώρισε επιτυχία τις δεκαετίες και του 70 και του 80, με τραγούδια όπως το Heart of Glass, το Atomic, The Tide is High, Rapture, Call Me, One Way or Another, πολλά πολλά τραγούδια. Οι ηχογραφίσεις της Debbie Harry με το συγκρότημα έφτασαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου σε πάρα πολλές περιπτώσεις από το 1978 έως και το 1981, αλλά για 1η του Ιούλη νομίζω ότι ταιριάζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λίγο ακόμα λέει, θέλω να τα παρατήσω όλα, να φύγω για Ισλανδία, να καθαρίζω ρέγγες και να παίρνω 12 χιλιάρικα το μήνα. Να μας πάρεις μαζί σου.

Χρόνια πολλά στην Ντέμπορα Χάρη που έχει σήμερα γενέθλια. Γίνεται 81 ετών. Φυσικά ακούει, άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη. Καλό μήνα να έχουμε. Και στη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ξεκινούν και οι θερινές εκτόσεις. Τα καταστήματα επίσης διαβάζουμε ότι μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων ή της στις 19 Ιουλίου. Το πλαίσιο του ωραρίου για την ανωτέρω Κυριακή καθορίζεται από τις 11 έως τις 6 από τον Εμπορικό Σύλλογο εδώ Θεσσαλονίκης για εκείνη την Κυριακή 19 Ιουλίου από 11 έως και στις 6, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων, διότι λέγαμε ότι μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα καλοκαιριού και πολλοί από εμάς δεν έχουμε κάνει και μία βουτίτσα. Λοιπόν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων και την κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης στις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στοχεύουν τα νέα θερινά δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ενισχύονται οι λεωφοριακές γραμμές 69, 70, 71, 72 και 77 ΙΤΑ. Πρόκειται για τις γραμμές που πηγαίνουν Επανομή, Μηχανιώνα και στον ποταμό. Πάρα πολύ ωραία. Αλλάζουμε πάλι μουσική ρότα, πάμε στους Doors, διότι σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Soft Parade. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, πολλά όπως το Touch Me που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Εντωμεταξύ μου δώσε και ένα ωραίο τύπο φίλος μου ο Βασίλης, μου λέει σαν σήμερα το 1979 έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο Walkman. Το θυμάμαι. Το περίμενα πώς και τι αυτή την αγορά. Και φυσικά πάντα κοιμόμουν με τα σταυτιά μου με Walkman, πήγαινα βόλτα με Walkman κτλ. Αλλά ας ακούσουμε τόσο καλύτερα.

μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Να πω την καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει παρεούλα όμορφη, φίλη μου η Αθηνά. Έρωτας, λέει ο Τζιμ Μόρισον. Εννοείται ότι είναι έρωτας ο Τζιμ Μόρισον και οι Doors γενικότερα. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και επειδή μπήκαμε και επισήμως στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, και στον Τζουλάι, εννοείται ότι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα για μία ακόμη φορά με τραγούδι που αναφέρεται στον Ιούλιο, έρχεται από τους Uriah Heep, έχει φέρει τον τίτλο έτσι, July Morning, και μας έρχεται από το 1971 με το συγκεκριμένο τραγούδι. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι έχουμε τώρα 30 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει και την κινησούλα του και στη Λεωφόρο Νίκης και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, από το ύψος της Τούμπας έως και την Τριανδρία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Μια τεράστια αγκαλιά, ένα τεράστιο χαμόγελο και καλό μήνα να έχουμε, ρε παιδιά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μένετε η φωτιά στη Φθιώτιδα. Μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επιγείες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έσταλλε και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα εκένωσης της περιοχής. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Μαζί του ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπως και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανακοινώσεις καταδίκησης υπήρξαν από όλα τα κόμματα. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα διεμήνυσε μετά την εμπριστική επίθεση. «Για μένα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν». «Αυτά τα χτυπήματα είναι εναντίον της δημοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, δήλωσε στον 102 FM. Η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της θηλυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο τους. Το παιδί δεν τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες, φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι όπου κρύφτηκε για να γλιτώσει μέσα σε μία ντουλάπα. Η μητέρα μπροστά έτρεχε κι αυτή για να γλιτώσει από τις φλόγες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Όπως ανέφερε ένικος του 10ου ορόφου, μετά τη διακοπή ρεύματος και την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι διάδρομοι γέμισαν καπνό και οι ένικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους μέχρι να διασωθούν από την πυροσβεστική. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτη της πυρκαγιάς και την πλήρη αποτίμηση των θυμάτων. Θετικά εξελίσσεται, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά εθρίος καιρός προβλέπεται για αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριά.

0: Άιντε.
1: Δώστου, δώστου.
0: Έτσι.
1: Όχα, μαν.
0: Άπαπα.
1: Άντε, γεια. Άιντε, πάμε στην τσικούδια τώρα. Μπανιστιτζούμε έκανε εισβολέας και η Ιουλία Καραπατάκη με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα 1η του Ιούλη, ο Σωκράτης ο Μάλαμας επιστρέφει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, με τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία του. Μαζί του στη σκηνή η Ιουλία Καραπατάκη που μόλις ακούσαμε και ο Γιάννης Μάλαμας στο τραγούδι και μια πλήρης μουσική παρέα. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Σωκράτης Μάλαμας. Έρχεται στην γειτονιά μου, στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, σήμερα 1η του Ιούλη και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 18 ευρώ σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε, άνευ εισιτηρίου και οποία έκπληξη, διότι κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου αυτό το τρελό, ο Νικόλας ο Κακαρίκος, Νίκ Κακαρίκ με το όνομα, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε σας θέλουμε εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τα παραπονά σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο Viber 6930-078-228. Έρχεται weekend για τη συνέχεια, παρέα με την Dua Lipa, που είναι έτσι φρεσκοπαντρεμένη. Θα μιλήσουμε και για γάμους, γιατί χαμούλης γίνεται. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στο άκου να δεις.

Εδώ είμαστε. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Λέγαμε νωρίτερα για την Dua Lipa που φρεσκοπαντρεύτηκε και φυσικά τη ζήλεψε και η Taylor Swift. Όχι, δεν τη ζήλεψε, απλά και αυτή το είχε στο πρόγραμμα να παντρευτεί τον καλό της, τον Travis Kelce. Και διαβάζω ότι η Stevie Nicks από τους Fleetwood Mac αναμένεται να τραγουδήσει στο γάμο της Taylor Swift. Ξεχωριστό φαίνεται ρόλο θα λάβει η Stevie Nicks, καθώς αναμένεται όχι μόνο να δώσει το παρόν, να ερμηνεύσει και τραγούδια κατά τη διάρκεια της τελετής. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η επιχρόνια φίλη της Swift θα βρεθεί στο γάμο της, με πηγή του περιοδικού να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να ανέβει και στη σκηνή. Οι δύο καλλιτέχνηδες, δηλαδή η Taylor Swift και η Stevie Nicks, έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, ενώ η εμβληματική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac έχει γράψει και ένα ποίημα για την Taylor Swift για το άλμπουμ της The Tortured Poets Department του 2024. Μάλιστα την ίδια χρονιά είχε μιλήσει θερμά και για το δεσμό της με τον Travis Kelce, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα. Όλοι έτσι ξεκινάμε και μετά, τέλος πάντων, ας μην πούμε πώς καταλήγουμε. Η Taylor Swift τίμησε την θρυλική καλλιτέχνηδα μάλιστα τώρα στις 10 Ιουνίου, όταν εμφανίστηκε στον τέταρτο τελικό του NBA φορώντας μία μπλούζα με την επιγραφή Stevie Nicks. Παρότι το ζευγάρι, δηλαδή η Taylor Swift και ο Travis Kelce, δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για το γάμο, ενδέχεται πάντως από ό,τι μαθαίνουμε να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden εκεί στη Νέα Υόρκη, λίγο να τώρα στα κοντά, πριν την Τετάρτη του Ιούλη. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Taylor Swift έχει μισθώσει το χώρο για μια πολυήμερη εκδήλωση, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια ιδιωτική τελετή περίπου 100 καλεσμένων στις 2 Ιουλίου και μια μεγάλη δεξίωση με σχεδόν 1000 προσκεκλημένους. Πάρα πολύ ωραία, είπαμε, να καλοπαντρευτούν οι ελεύθεροι. Θέλουμε εδώ την επικοινωνία μαζί σας στο 2313338420 και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6930078228. Και μιας και μιλήσαμε και για Taylor Swift και για Stevie Nicks από Fleetwood Mac, πάμε να ακούσουμε και Fortnite από Taylor Swift και μια διασκευή από ένα τραγούδι των Fleetwood Mac και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Πες μου όχι εσύ, πες μου αν η φωνή μου είναι σεξι έτσι ή όχι. Δεν σ' αρέσει έτσι η φωνή μου, προτιμάς την κανονική φωνή εσύ. Τι να κάνω όμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγικός επίλογος στη φωτιά της Λιτής το 12χρονο ανήκει η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός σύμφωνα με την εξέταση DNA. Κλιμάκιο ψυχίατρων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου γνωστοποίησε στη 40χρονη εγκαυματία μητέρα του το θάνατο του 12χρονου γιού της και του 65χρονου συντρόφου της. Μένεται φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν 25 αέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάλθηκε προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Για το τρίπλο χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Νωρίτερα επισκέφθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στην Αμβέρσα, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από φωτιά σε δεκαόροφο κτίριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

0: I want you, I need you, oh God.
1: Και με αυτή τη φωνή.
0: These beautiful things that I've got.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει ψηφοφορία εδώ αν αυτή η φωνή τελικά Νίκο Κακαρίκο είναι σεξ ή όχι. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι φίλοι μου εδώ και η Αθηνά και ο φίλος μου ο Βασίλης και κάποιοι άλλοι ονόματα δεν λέμε, μου λένε ότι προτιμούν έτσι τη φωνή. Εγώ όμως την προτιμώ όπως είναι κανονικά, γιατί υπάρχει μια ταλαιπωρία στο λαιμό και ελπίζω να μην σας ενοχλεί ιδιαίτερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τετάρτης 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στην Κουντουριώτου και γενικότερα γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και σήμερα, όποιοι βρίσκονται στην Αθήνα και ιδιαίτερα πάνε και στη συναυλία του Μόμπι, θα περάσουν σούπερ. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Είναι η μόνη συναυλία αυτό το καλοκαίρι που τη ζηλεύει. Ειλικρινά πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Ο εμβληματικός λοιπόν Μόμπι επιστρέφει σήμερα 1η του Ιούλη στην Ελλάδα στα πλαίσια του Release Athens για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Sold out επιστροφή, έχουν εξαντληθεί εννοείται τα εισιτήρια. Μαζί του εμφανίζονται και οι Garbage και οι Pale Blue Eyes. Το Release Athens λοιπόν υποδέχεται τον Μόμπι στην πλατεία νερού. Νομίζω πάλι δεν χρειάζεται να σας πω για το πόσο τον συμπαθώ τον Μόμπι και σαν προσωπικότητα και σαν τις μουσικές του. Ο Αμερικανός Superstar, μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει λοιπόν δυναμικά στις περιοδίες. Υπόσχεται ένα σοου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θυμάστε και τους Garbage, το θρυλικό συγκρότημα των 90's με την Shirley Manson. Έχουμε ακριβώς τις ώρες που θα εμφανιστούν. Οι πόρτες λοιπόν σήμερα ανοίγουν στις 6. Οι Pale Blue Eyes στην σκηνή θα βγουν γύρω στις 6.30. Οι Garbage θα εμφανιστούν γύρω στις 8 παρατέταρτο και ο Μόμπι θα ανέβει στη σκηνή στις 10 παρατέταρτο σήμερα 1η Ιούλη στην πλατεία του νερού. Τυχεροί, ξανά λέω, όσοι θα πάνε. Αν υπάρχει πάντως κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα, είναι ότι ο Μόμπι γενικά δεν φοβάται να πειραματίζεται και να δοκιμάζει και νέα πράγματα και νέα στυλ και γενικότερα νέες μορφές στη μουσική του, με περισσότερο από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένει ο Μόμπι μία από τις πιο αυθεντικές ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής και νομίζω ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα σόου που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα αυτό που θα ζήσουν πολλοί στα πλαίσια του Release Athens 2026. Και είναι, εντάξει, μαγική στιγμή φαντάζομαι, μόνο που ακούς αυτές τις πρώτες νότες από το Porcelain, εγώ του ήδη ανατριχιάζω σαν να είμαι εκεί. Πάμε να απολαύσουμε Μόμπι και Garbage για τη συνέχεια.

Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, Μόμπι και Garbage σήμερα, 1η του Ιούλη στην Αθήνα, στα πλαίσια του Release Athens 2026. Πάμε να δούμε όμως πώς θα υποδεχθεί η όμορφη πόλη μας σήμερα τον Ιούλιο, δηλαδή τι όμορφες ιδέες μπορούμε να σας δώσουμε για το βράδυ σήμερα, Τετάρτης 1η Ιουλίου. Πάμε σε μια θεατρική παράσταση που πραγματικά θέλω να τη δω. Sexy Laundry στο Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου. Νομίζω ότι όλοι τους θυμάστε, εγώ τουλάχιστον χάρηκα όταν είδα αυτή τη σύμπραξη, διότι θυμήθηκα τους Απαράδεκτους, το Αστροπελέκη και το Σπύρο Παπαδόπουλο, τι έγινε ρε παιδιά κτλ. Οπότε μου θύμισε λίγο και εκείνες τις εποχές. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου φέρουν το Sexy Laundry στη Θεσσαλονίκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, αλλά πηγαίνουν μετά και στην Σάτι Χαλκιδική Δεν Έχει, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, σε μια κωμωδία για τον γάμο, για τη φθορά της καθημερινότητας, για την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Το έργο της Μισελ Ρίμι σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου συνδυάζει και χιούμορ και τρυφερότητα και ένταση και αλήθειες για τις σχέσεις, μετατρέποντας τα συζυγικά άπλυτα σε μια θεατρική βραδιά γεμάτη αναγνωρίσιμες στιγμές. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Σοκράτης Μάλαμας παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα σήμερα βρίσκονται στην γειτονιά μου στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, μια απόλυτα καλοκαιρινή συναυλία στις 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά αν θέλετε να πάτε προς το Θέατρο Γης, εκεί θα συναντήσετε την Ιουλία Καλιμάνη, η οποία και αυτή έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ένταση, αγαπημένες επιτυχίες, σήμερα στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Ήδη σας είπαμε και για τη μέρα τα με χρώματα στην πλατεία, στην Ακτή Αρετσούς, με συγχωρείτε, στην Καλαμαριά. Το πάρτι είναι Νοοτροπία, είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα. Έχω πάει μία φορά. Αν δεν έχετε πάει καμία, νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε και γενικά να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Αν δεν σας πειράζει κιόλας να λερωθείτε, να τσαλακωθείτε, να πασαλιφτείτε με χρώμα από πάνω μέχρι κάτω, τότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το δοκιμάσετε. Να υπενθυμίσω επίσης ότι συνεχίζεται και το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στην πόλη μας, εθιμοτυπικά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, σήμερα Τετάρτη, ο Τέλος Φίλης θα υπογράψει τα αντίτυπα των δύο βιβλίων του, το Έσχατο Έρμα και το Νύχτα Νύχτα Πολύ, στο περίπτερο σήμερα τώρα στις 7 στη Νέα Παραλία. Και ο λόγος που το λέω είναι διότι μαζί του θα βρίσκεται η δικιά μας, η Μάρα Τσικάρα, λέω δικιά μας γιατί την απολαμβάνετε στο αδελφάκι μας, τον 958. Μαζί τους θα είναι και ο Γιώργος Κορδομενίδης και ο Γιώργος Βλυσίδης, καθώς και η Μελίνα Τσουρέκα και η Αφροδίτη Κεραμέως. Συνεχίζεται λοιπόν το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία για να πάτε να δείτε, να διαλέξετε τα βιβλία της προτίμησής σας και γενικότερα να δείτε ποια βιβλία θα διαβάζετε στην παραλία στις διακοπές σας. Εννοείται ότι δεν έχω καθόλου αποφασίσει τι θα κάνω φέτος το καλοκαίρι, διότι πάντα τελευταία στιγμή το αποφασίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω και τον Τάσο Τριανταφύλου και τον Νικόλα τον Κακαρίκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Παρότι δεν μου φαίνεται, είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102.3, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έχει την κίνησή του αυτή τη στιγμή και στην Εθνική Σαμίνης και στη Λεωφόρο Νίκης και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι είναι φορτωμένο. Να προσέχετε, να έχουμε ξανά, θα μα τα πω, έναν καλό μήνα με υγεία. Τελείωσε, εντάξει, αυτό ήταν. Φεύγω, με διώχνουν, παιδιά. Υπέροχο τραγούδι και Μόμπι σε λίγο. Γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένετε η φωτιά στη Φθιώτιδα. Μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων. Κατάλημα και σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάληκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο κατέληξε η μητέρα της, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Αντισυστημικά άτομα προσπαθούν να δημιουργήσουν με τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της Διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, μιλώντας στον 102 FM, ανέφερε ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Τόσο ο κύριος Ιωακίμοβιτς όσο και ο κύριος Αναστασιάδης είχαν δεχθεί τον Ιούλιο του 2023 ξανά επίθεση, τότε όμως με μπογιές. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκιγα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να ενημερώσει την άτυχη γυναίκα για την κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο του. Νέο περιστατικό παδικής βίας σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη 4 ατόμων έπειτα από επίθεση σε βάρος φιλάθλων που συμμετείχαν σε εκδήλωση ομάδας στη Super League. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και ενώ φιλάθλοι, ανάμεσά τους και ανήλικοι με τους γονείς τους, αποχωρούσαν από το σημείο, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που φέρονται να είναι οπαδοί αντίπαλης ομάδας. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις οικειών και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό. Ενώ η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, ελιόσπορα και τριφύλια προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έβληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής της Έρεσα, αφήνοντας τους παραγωγούς σε κατάσταση απόγνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή αγγίζουν το 100%. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Ανβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Θέατρο τη Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή στη σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις. 6 και 7 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το ζητούμενο στα παιχνίδια με χαρτιά δεν είναι να έχεις απλώς καλό φύλο, είναι να ξέρεις και πότε θα το χρησιμοποιήσεις. Στη Λατινική Αμερική το καλύτερο χαρτί το είχαν πάντα οι Αμερικανοί, που ήξεραν να παίρνουν μέσω των εταιριών που ίδρυαν στα προτεκτοράτα τους κάθε τι καλό έβγαζε ο κάθε τόπος. Μπανάνες από το Εκουαδόρ, καφέ από τη Βραζιλία, αγελάδες ή κρασί από την Αργεντινή, ορυκτό πλούτο, με ανθρώπους ανδρίκελα, κυρίως δικτάτορες, είχαν, ανέκαθεν, το πάνω χέρι. Κομμουνιστικά κινήματα υπό τη μορφή αντάρτικου επιχείρησαν να αλλάξουν την κατάσταση. Αλλού με επιτυχία, όπως για παράδειγμα στο πρώην μεγαλύτερο καζινοπορνείο της CIA την Κούβα, αλλού χωρίς επιτυχία όπως στη Βολιβία, όπου η σπίθα της επανάστασης που επιχείρησε ο Ερνέστο Γκεβάρα δεν πρόλαβε να γίνει ποτέ φωτιά. Στην Αργεντινή των αμέτρητων δικτατοριών που μόνο δυστυχία έφεραν, επρόκειτο να εμφανιστεί κάποιος που κατάφερε να χτίσει ένα απίστευτο φιλοεργατικό αντιαμερικανικό προφίλ χωρίς να είναι κομμουνιστής. Και κυρίως φημώνοντας κάθε διαφορετική φωνή. Σας κάνει κάτι σε φασισμό αυτό, το ξέρω. Είπαμε όμως, το ζήτημα είναι πώς θα παίξεις καλά τα χαρτιά σου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Τάσος Τριανταφύλου σήμερα συντροφιά στην ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όσοι είναι του ταγκό, ενδεχομένως να αναγνώρισαν και τη φωνή και το τραγούδι, αλλά εμείς κινούμαστε πάντοτε στη λογική του ότι εκεί έξω μπορεί να υπάρχει έστω και ένας ο οποίος δεν γνωρίζει. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές του αργεντίνικου ταγκό, ο Κάρλος Γκαρδέλ, σε ένα τραγούδι σύμβολο, θα έλεγε, μιας ολάκερης χώρας και ενός συγκεκριμένου είδους του ταγκό, το «Madre Selva», ένα τραγούδι του 1931. Η Αργεντινή κατάφερε να απαλλαγεί από τους Σπανιόλους το 1816 και να αποκτήσει το δικό της σύνταγμα το 1853. Τότε αρχίζει να αναπτύσσεται σταθερά. Η αυστηρή της ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τη βοήθησε να αποκτήσει στιβαρή οικονομία. Την ίδια ουδετερότητα δεν κατάφερε να κρατήσει και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο λαός ήταν σαφώς κατά το άξονα, αλλά η κυβέρνηση υπέρ του άξονα. Άλλωστε από το 1931, πραξικοπήματα και αντιπραξικοπήματα έφερναν πρόσχερους προέδρους στο προσκήνιο, ενώ η γερμανική διπλωματία φρόντιζε να τα έχει καλά με όλες τις πλευρές. Μια φιλοναζιστική οργάνωση προετοίμαζε το έδαφος για τη δημιουργία γερμανικής βάσης στην Παταγωνία, το νοτιότερο κομμάτι της Αμερικής. Οι διαθέσεις των κυβερνώντων εκδηλώθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την έκρηξη του πολέμου, όταν στις 13 Δεκέμβρη του 1939 άρχισε η ιστορική ναυμαχία του River Plate στις ακτές της Νότιας Αμερικής, ανάμεσα στα βρετανικά καταδρομικά Exeter, Ajax και Αχιλλέας και στο γερμανικό θωρικτό Graf Spee. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στα χωρικά ύδατα της Αργεντινής και να βρουν καταφύγιο στην εντός εισαγωγικών ουδετερότητά της. Φωτιά στα μπατζάκια όλων, φίλες και φίλοι, ξεκινά ένας μαραθώνιος διπλωματικών διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια του οποίου οι σύμμαχοι πιέζουν και οι Αργεντίνοι αθίστανται. Η απέτηση ήταν να μην επιτραπεί ο ελληνισμός του Γκραφ Σπέε, διότι έτσι η νοτιοαμερικάνικη χώρα φιλοξενούσε πολεμικό πλοίο εμπολέμου κράτους και άρα δεν ήταν πλέον ουδέτερη. Η κυβέρνηση της Αργεντινής προέβαλε διάφορες δικαιολογίες για να παρατείνει την παραμονή του θωρικτού και αναγκάστηκε να υποκύψει μόνο μπροστά στην απειλή ότι η Μεγάλη Βρετανία θα της κήρυσε τον πόλεμο. Τελικά, στις 17 Δεκεμβρίου, το Γκραφ Σπέε απέπλευσε. Μόλις βγήκε από τα χωρικά ύδατα της Αργεντινής, αυτοβυθίστηκε, αυτοί είναι οι Γερμανοί, τι να κάνουμε, έξω από το Ρίο Ντε Λα Πλάτα, περίπου στο σημείο που 25 χρόνια νωρίτερα, στα 1914, ο ναύαρχος Μαξιμιλιανός Φον Σπέε βρήκε το θάνατο, ακολουθώντας και αυτός την ναυαρχίδα του στο βυθό. Στα 1940, ο πρόεδρος της Αργεντινής Καστίλιο διαδέχτηκε τον Ορτίζ και εκδηλώθηκε απροκάλυπτα υπέρ του άξονα. Όμως, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα του πραξικοπήματος θα γίνει σήμερα, φίλες και φίλοι. Τον Ιούνιο του 1943 φάνηκε να φέρνει την Αργεντινή στο πλευρό των συμμάχων. Γρήγορα ωστόσο αποδείχθηκε πως επρόκειτο για μια πρώτης τάξης φασιστική κίνηση, της οποίας τα νήματα κινούσε αθέατος κάποιος συνταγματάρχης.
Como nos cambia la vida, φίλες και φίλοι, το επόμενο αργεντίνικο τραγούδι μας με τον Alfredo De Angelis.

Cómo nos cambia la vida, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Alfredo De Angelis. Ταγκό είπαμε να σας φέρουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μιας και στην Αργεντινή βρεθήκαμε και εκεί θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ο Αργεντίνος Juan Domingo Perón γεννήθηκε στο Λόμπος της επαρχίας του Buenos Aires στις 8 Οκτωβρίου του 1895. Ήταν κρεολός, γιος κτηματία. Όταν ήταν 16 χρόνων, εισήχθη σε στρατιωτική σχολή και μετά την αποφύτισή του, πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε να ανέβει στις βαθμίδες της στρατιωτικής ιεραρχίας και να φτάσει έως τον βαθμό του συνταγματάρχη. Κατά τη δεκαετία του 1930, ο Περόν θα βρεθεί ως στρατιωτικός ακόλουθος στη γειτονική για την Αργεντινή Χιλή και αργότερα στην πανέμορφη Ρώμη. Εκείνη η μακροχρόνια παραμονή του στην Ευρώπη, όπου μετεκπαιδεύτηκε, του έδωσε σύμφωνα με τους ιστορικούς την δυνατότητα να μελετήσει τόσο το φασιστικό σύστημα της Ιταλίας όσο και το ναζιστικό σύστημα του Τρίτου Ράιχ. Και ενδεχομένως από τις εμπειρίες εκείνες αρχίζει η σκέψη για την εγκαθίδρυση ενός παρόμοιου καθεστώτος στην πατρίδα του, με έναν τέτοιο τρόπο όμως που σε καμιά περίπτωση δεν θα προκαλέσει το λαϊκό αίσθημα. Με την έκρηξη λοιπόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο τότε πρόεδρος, ο Ραμόν Καστίλιο, ο οποίος κυβερνούσε με την υποστήριξη του πανίσχυρου στρατηγού Αγκουστίν Πέδρο Χούτο, είχε κηρύξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Αργεντινή ουδέτερη, με την προσδοκία της οικονομικής ωφέλειας που θα της εξασφάλιζε πια καλή η διατήρηση μάλλον των καλών σχέσεων με όλους τους εμπόλεμους. Παρόλα αυτά, στο εσωτερικό της χώρας, οι αντίθετες πολιτικές παρατάξεις ασκούσαν πιέσεις για να ταχθεί η χώρα είτε στο πλευρό των συμμάχων είτε στο πλευρό του άξονα. Το 1941 ο άνθρωπός μας, ο Περόν, επιστρέφει στην Αργεντινή και σε χρόνο ρεκόρ αναλαμβάνει ηγετική θέση σε μια μυστική στρατιωτική οργάνωση που έφερε τον τίτλο «Ομάδα Ενωμένων Αξιωματικών». Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, στην συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής, δεν μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για σοβαρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν. Και οποιαδήποτε σκέψη για επιστροφή σε ένα συνταγματικό κόσμο έβρισκε τείχο τον οποίον έχτιζαν σταδιακά οι διάφοροι συντηρητικοί και φασιστικοί κύκλοι της χώρας. Με λίγα λόγια, η χώρα τελούσε υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών ακόμη και στα χρόνια εκείνα κατά τα οποία τη θέση του Προέδρου κατήχε ένα πολιτικό πρόσωπο. Με λίγα λόγια, να φανούμε δημοκράτες, αλλά πίσω από τον Πρόεδρο θα είναι κάποια ηγετική φυσιογνωμία των ενόπλων δυνάμεων, εκείνη η οποία ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο στα πράγματα. Το χειρότερο που μπορούσε να πάθει ένα πολιτικό πρόσωπο, στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος της χώρας, ήταν να πεθάνει ο στρατιωτικός ο οποίος τον στήριζε. Και δυστυχώς για τον πρόεδρο Καστίλιο, το 1943 φεύγει από τον μάτιο του το κόσμο ο στρατηγός Χούτο. Βούτυρο στο ψωμί όλων αυτών που ήθελαν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Καστίλιο, ο οποίος, είπαμε, έμεινε χωρίς στρατιωτική βοήθεια. Και όντως, τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης, νέο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον πρόεδρο Καστίλιο.
Ακολουθεί μια σειρά στρατιωτικών κυβερνήσεων, πάντοτε με στρατηγούς στη θέση του Προέδρου. Τρίτο τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μινότσε Τρίφτε, 1949, θα βρεθούμε και εκεί με τον Ανιμπάλ Τρόγιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε τελικά η μητέρα της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμεναν. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, διεμήνυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε Ραματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα μένεται η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Μήνυμα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, ενώ συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάλει και προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 ετών με αναστολή στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Γερμανία, εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα βρέθηκε στην Αργεντινή. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Να σας θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στα μηνύματα του κινητού γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο, το φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει διαδικτυακά από την Αθήνα. Και όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, στο βουβό η τηλεόραση και βέβαια διαδίκτυο για μια ιστορία θα σας πω. Στην τηλεόραση... Γιατί, διότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται η αναμέτρηση μεταξύ της Αγγλίας και του Κονγκό, σε μια αναμέτρηση στην οποία η ένδοξη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό προηγείται με 1-0 της απικιοκρατικής Αγγλίας, διότι και το ποδόσφαιρο πολιτική είναι. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα. Στην αγαπημένη μας τη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, με την οποία τα είπαμε και από νωρίς πάλι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Στον Παναγιώτη, στον Κοσμά, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά. Στον φίλο μας τον Στέλιο, τον Δημοσθένη, τη Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη. Εσείς δεν θέλω να μπερδεύεστε με τα ονόματα των δικτατόρων, διότι είναι πάρα πολλοί φίλες και φίλοι. Εσείς θα επικεντρωθείτε στο όνομα του Περόν. Ο Περόν, η οργάνωση του οποίου είχε παίξει τον πρώτο ρόλο στο πραξικόπημα που είχε ανατρέψει τον πρόεδρο Καστίγιο, διορίστηκε ευθύς εξ αρχής υπουργός εργασίας και πρόνοιας. Όταν το 1944 η προεδρία θα περάσει στα χέρια του στρατηγού Φαρέλ, ο Περόν αναλαμβάνει πλέον την αντιπροεδρία της Αργεντινής και ταυτόχρονα το κρίσιμο Υπουργείο των Στρατιωτικών. Είχε περάσει και βρέθηκε σε πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμα Υπουργεία Εργασίας και Πρόνοιας, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Στρατιωτικών,

με τους εργοδότες. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια στιγμή οι αντίπαλοί του τον συνέλαβαν και τον έθεσαν υπό περιορισμό, και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1945, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να ξεχυθούν στους δρόμους οι οπαδοί του από τα εργατικά σωματεία ή υπό την καθοδήγηση και της δαιμόνιας ερωτικής του συντρόφου, της ερωτικής συντρόφου του, της Εύας Ντουάρτε, της Εβίτας, όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία, και διοργάνωσαν απεργίες, διαδηλώσεις, απαιτώντας και πετυχαίνοντας τελικά την απελευθέρωσή του. Κάποια στιγμή η πρώτη σύζυγος του Περόν πεθαίνει και βέβαια ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να παντρευτεί την Εβίτα. Ήταν ο ισχυρός άνδρας της χώρας. Ήταν ο ρυθμιστής της κατάστασης στην Αργεντινή. Την ίδια ώρα, υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων και με την απειλή κυρώσεων σε βάρος της Αργεντινής, ο πρόεδρος Φαρέλ αναγκάστηκε να προσανατολίσει το καθεστώς προς δημοκρατικότερες κατευθύνσεις. «Εσύ είσαι που το λες. Στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 1946, το ξύλο στους αντιπάλους έπεφτε σύννεφο και όπως είχε συμβεί και εδώ στη χώρα μας, ψήφισαν δέντρα, παραφιάδες, γλάστρες. Ψήφισε το σύμπαν ολάκερο προκειμένου να νικήσει ο Περόν. 56% πήρε. Λίγο δεν το λες?» Ήταν τότε που παρουσίασε τη λεγόμενη τρίτη θέση, όπως την αποκάλεσε. Κάτι δηλαδή ανάμεσα σε καπιταλισμό και κομμουνισμό. Εγώ θα σας το πω πως ήταν απλώς ένα εθνικιστικό πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών αντιμπεριαλιστικό και εχθρικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, με όλες τις εξουσίες επικεντρωμένες στο πρόσωπό του. Με κύριο προπαγανδιστικό πολιορκητικό κρυό, τον απίστευτο συντηρητικό λαϊκισμό, το πρόγραμμα του Περόν στηριζόταν στην οικονομική αυτάρκεια και στην ταχεία εκβιομηχάνηση, σε βάρος όμως του αγροτικού τομέα. Και προς τι η ταχεία εκβιομηχάνηση, διότι πάρα πολύ απλά, όπου έχουμε εκβιομηχάνηση, έχουμε όλο και περισσότερες ανάγκες για εργατικά χέρια, άρα η εργατική τάξη βρίσκει δουλειά, άρα ενισχύεται. Και από τη στιγμή που η εργατική τάξη ήταν η βάση των ψηφοφόρων του Περόν, ήταν εκείνη η οποία θα έπαιρνε τη μερίδα του Λέοντος. Όπως πίστευε η εργατική τάξη. Στο πολιτικό επίπεδο, αφού του ανέλαβε την εξουσία, ο Περόν γινόταν όλο και πιο απολυταρχικός, όλο και πιο καταπιεστικός. Οι αντίπαλοι του ψηλαμβάνονταν και φυλακίζονταν. Οι εφημερίδες δεν υπήρχε περίπτωση να γράψουν κάτι εναντίον του. Έκλειναν την ίδια ώρα. Η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη τελούσαν υπό ασφυκτικό κρατικό έλεγχο.

Με όλες αυτές τις αμοιβές, παροχές να τις αποκαλέσουμε καλύτερα προς την εργατική τάξη, τις αυξήσεις των αμοιβών και χίλια δυο άλλα ευεργετήματα, ο Πέρον κατόρθωσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δύναμή του στις μάζες των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, με τη βοήθεια της δημοφιλούς Σεβίδας, η οποία είχε γίνει κάτι σαν ανεπίσημο μέλος της κυβέρνησης, ο Πέρον μετέτρεψε τα εργατικά σωματεία σε σκληρές στρατευμένες οργανώσεις φασιστικού τύπου.

Έχει την πίκρα του το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Ανταμώνει ένα ζευγάρι μετά από χρόνια. Έχουν χωρίσει. Και χέρι-χέρι πιάστηκαν κάποια στιγμή, μάνο-αμάνο δηλαδή, όπως λέει και ο τίτλος, και θυμούνται το παρελθόν. Ένα παρελθόν το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολύ φτώχεια. Και κουβέντα την κουβέντα, ο άνδρας της ιστορίας συνειδητοποιεί ότι η πρώην σύντροφός του περνά μια πάρα πολύ καλή ζωή χάρη στους καινούριους και πάρα πολύ πλούσιους θαυμαστές της. Ένα τραγούδι του 1920 σε μουσική του Κάρλος Γκαρδέλ και του Χωσέ Σαρατσάνο, σε στίχους του μεγάλου αρχεντίνου ποιητή Καλεντόνιο Φλόρες. Εμείς το ακούσαμε σε μια εξίσου ιστορική εκτέλεση του Χούλιο Σόσα. Η δημοτικότητα του Περόν από ένα σημείο και μετά αρχίζει να κλονίζεται. Αυτό όμως δεν επρόκειτο να σταθεί εμπόδιο, φίλες και φίλοι. Κανονίζει μια πάρα πολύ καλωστημένη συνταγματική τροπολογία, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να επανεκλεγεί πρόεδρος το 1951.

Οι συνθήκες όμως έχουν πλέον αλλάξει, όχι μόνο για τον Περόν, για ολόκληρη τη χώρα, για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Την πηγή που έδινε στον Περόν τη δυνατότητα να προβαίνει σε μεγάλες παροχές προς τους εργαζόμενους, ουσιαστικά την τροφοδοτούσαν οι συσσωρευμένοι πόροι από τις αυξημένες εξαγωγές της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου. Ήταν έξυπνη εκείνη η ουδετερότητα, φίλες και φίλοι, διότι πρώτες ύλες δεν υπήρχαν στον υπόλοιπο πλανήτη, ο οποίος ουσιαστικά είχε καταστραφεί. Ως εκ τούτου, ο περισσότερος κόσμος από την Αργεντινή αγόραζε. Από μαλλί προβάτου μέχρι κρέας αγελάδας και πάει λέγοντας. Ωστόσο, με την βαθμία εξομάλυνση των αγορών στις υπόλοιπες χώρες, το εμπόριο στην Αργεντινή άρχισε να μην πηγαίνει τόσο καλά, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει και η αύξηση του πληθωρισμού. Η Αργεντινή όμως σε όλα τα επίπεδα είχε συνηθίσει στην αλόγιστη σπατάλη, στη λογική την οποία είχαμε ακούσει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, λεφτά υπάρχουν. Εκείνη η αλόγιστη σπατάλη δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε οικονομική κρίση. Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι όταν μιλούμε για αλόγιστη σπατάλη δεν αναφερόμαστε σε καμία περίπτωση στις πάρα πολύ βασικές ανάγκες αλλά και στα όνειρα ενός λαού. Αναφερόμαστε σε όλους εκείνους σε πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις που και εκεί υπήρχαν τραπεζίτες, μεγαλοβιομήχανους κτλ. Κτλ. Οι οποίοι σκόρπιζαν λεφτά από εδώ και από εκεί. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί η δυσαρέσκεια για τη διαφθορά, τη δημαγωγία και πάνω απ' όλα για την καταπίεση που ασκούσε το καθεστώς. Παρ' όλα αυτά θα σημειωθούν και άλλες εξελίξεις που θα συμβάλλουν στη μείωση της δύναμης του Χουάν Περόν. Η Εβίτα το 1952 πεθαίνει. Όσοι δεν ήξεραν, έκαναν λόγο μόνο για ένα βαρύτατο πλήγμα στον συναισθηματικό κόσμο. Δεν ήταν έτσι. Ήταν ένα βαρύτατο πολιτικό πλήγμα. Οι σπουδαστές στράφηκαν εναντίον του και η αντικληρικαλική στάση του θα οδηγήσει και στον αφορισμό του από την Καθολική Εκκλησία το 1955. Την ίδια ώρα, ο ετερόκλητος συνασπισμός ο οποίος στήριζε τον Περόν μέχρι τη στιγμή εκείνη, εργαζόμενοι, αντιδραστικοί, εθνικιστές, κληρικοί και στρατός, μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε έτσι, διαλύθηκε.

Ποιο είναι το αλάτι και το πιπέρι της αρχεντίνικης πολιτικής ζωής στα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε? Το πραξικόπημα. Έτσι λοιπόν, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1955, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον Περόν, ο οποίος για να σωθεί καταφεύγει πρώτα στην Παραγουάη και στη συνέχεια στην Ισπανία. Προσοχή όμως, ο βασιλιάς δεν ήταν γυμνός. Ο Περόν μπορεί να είχε φύγει, αλλά στη χώρα είχαν μείνει εκατομμύρια οπαδοί του. Ο Περονισμός παραμένει μια ισχυρή πολιτική δύναμη στη χώρα. Μετά την αναχώρησή του, οι κυβερνήσεις της Αργεντινής, είτε αυτές ήταν πολιτικές, είτε στρατιωτικές ή και μικτές, αποδείχθηκαν αδύναμες να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα. Επικρατούσαν ανησυχία, δυσαρέσκεια, και ένας από τους λόγους για την κατάσταση εκείνη ήταν ο αποκλεισμός του ολοένα διωγγούμενου περονιστικού κινήματος από την εξουσία. Μέχρι να φτάσουμε στα 1971. Τότε λοιπόν ο πρόεδρος της χώρας, ο στρατηγός Αλεχάνδρο Αγκουτή Λανούσε, είχε πιστεί πλέον ότι η αποκατάσταση της τάξης στη χώρα θα ήταν αδύνατη χωρίς τον Περόν.

Πού μπορεί να φτάσει μια χώρα, φίλες και φίλοι, όταν τα ανδρίκελα τα οποία την κυβερνούν την καθιστούν έναν τόπο ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Περόν, έτσι είναι φοβερό αυτό. Στο σημείο αυτό βέβαια να σας πούμε πως αυτό που ακούσαμε ήταν το Tango de los Abuelos, Los Padres y los Hijos, από μια ιστορική συνάντηση τριών πολύ μεγάλων φωνών του αργεντίνικου τάγκο, του Ρομπέρτο Κογενέτσι, της Αντριάννα Βαρέλα και του Λίτο Νέμπια. Ενημερώνει λοιπόν τον Περόν ότι έχει πλέον την άδεια να επιστρέψει. Όρος να μην λάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 1973. Κανένα πρόβλημα. Κατέβασε έναν περονικό υποψήφιο, τον Έκτορ Καμπόρα, ο οποίος βέβαια νίκησε. Προσέξτε σχέδιο. Τρεις μήνες μετά ο Καμπόρα παραιτείται. Και το Σεπτέμβριο, πάλι μπροστά σε μια ανεπανάληπτη κυβερνητική κρίση, ο Περόν εκλέγεται πρόεδρος με το 62% των ψήφων. Είχε ήδη τριτοπαντρευτεί ο Περόν την πρώην χορεύτρια, την Ιζαβέλα, βέβαια το 1961. Εκείνη εξελέγεται πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι οι Περονικοί δεν την αγαπούσαν διόλου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ήταν προσκολλημένη στη μνήμη της αγαπημένης του Εβίτας. Και αντιπρόεδρος η Ιζαβέλα. Ο Περόν, με το που ανέλαβε την εξουσία, πέταξε όλα τα χαρτιά δεξιά και μόνο δεξιά. Παρ' όλα αυτά δεν πρόφτασε να κάνει και πολλά πράγματα. Βλέπετε, να εκεί η ημερομηνία μας. Πέθανε την 1η Ιουλίου του 1974 από καρδιακή προσβολή. Η Ιζαβέλα Περόν, που τον διαδέχτηκε, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη καμίας ισχυρής ομάδας, ούτε καν των φιλοπερονικών εργατικών σωματείων. Θα ακολουθήσει μια περίοδο φοβερής τρομοκρατίας και βίας μέχρι την επέμβαση των στρατιωτικών στις 24 Μαρτίου του 1976. Εκείνου του φοβερού δικτάτορα του Βαρέλα με τα κατάμαυρα μάτια. Περνά πλέον η χώρα σε μια περίοδο γεμάτη αίμα και εξαφανίσεις. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Εδμούντο Ριβέρο και το θρυλικό ταγκό Μαλένα. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 7 παρα 10 έφυγε από τη ζωή η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από την εμπριστική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στην πιλωτή της πολυκατοικίας του, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, δύο ένοικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα. Εστάλησαν μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ νωρίτερα φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες κατασβέστηκε άμεσα. Στο μεταξύ, σε 40 ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε νωρίτερα να την ενημερώσει για την κατάληξη της οικογένειας της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 62χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του για να διαφύγει μαζί με τον 12χρονο γιο του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραθέσει απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της Αμερικανικής Πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ. Τη στρατηγική της κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτησίες ή μισθωτές εκτάσεις από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινή κοινωνική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει το φιλί σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Να γίνω αέρας και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν εραστή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει το φιλί σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Να γίνω αέρας και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν εραστή σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης. Τετάρτη είναι, 1η Ιουλίου. Δύσκολη μέρα και σήμερα. Χθες είχαμε τη φωτιά και είχαμε περισσότερο ειδησιογραφικό fade out. Σήμερα έχουμε πριν από λίγο τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία κατέληξε μετά από την εμπριστική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα στο σπίτι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί ως στις 10 εδώ στον 102. Έχω Νίκο Κακαρίκο απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σπίτι όπου έγινε η εμπριστική επίθεση και προσπαθούσαμε και πριν από λίγο να καταλάβουμε πώς αυτή η επίθεση οδήγησε στο θάνατο της γυναίκας, γιατί ήταν γκαζάκια που έσκασαν και στη συνέχεια τι. Κώστα, έφτασες πρώτος σήμερα το πρωί εκεί. Να μας πεις λίγο αν κατάλαβες τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, τουλάχιστον Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, όταν φτάσαμε με το συνεργείο της ΕΡΤ εκεί, ακόμη η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο οι δύο γυναίκες, δηλαδή η άτυχη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της πριν από λίγη ώρα, αλλά και η Αφροδίτη Νέστορα που φαίνεται ότι ήταν ο στόχος σύμφωνα με την αστυνομία της εμπριστικής αυτής επίθεσης στο αυτοκίνητό της, για ποιο λόγο κατέβηκαν εκείνη την ώρα κάτω, ενώ το σπίτι τους είναι στον 4ο όροφο. Και αυτό προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε αν κατέβηκαν, αν πρόλαβαν να κατέβουν, γιατί και η αστυνομία δεν είχε επαρκή στοιχεία μέχρι και το μεσημέρι. Οι γείτονες μας εξηγούσαν ότι όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη, γιατί άκουσαν όλοι μιλούσαν για δύο εκρήξεις, όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη στην πιλωτή της οικοδομής εκεί στην Κίμωνος Βόγα, στη διασταύρωση με Γραβιάς, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κανείς το σημείο, τουλάχιστον από την οικοδομή, γιατί το κλιμακοστάσιο είχε τυλιχθεί στους καπνούς και το θερμικό φορτίο ήταν τόσο έντονο που έκαιγε τα πάντα στο πέρασμά του. Το είδα και εγώ αυτό, Παναγιώτη, γιατί ανεβαίνοντας τους ορόφους της οικοδομής, είδα δηλαδή στις σκάλες ότι όποια πλαστική συσκευή υπήρχε από ίντερνετ, ξέρετε, αυτά τα routers που μπαίνουν στις οικοδομές, είχε λιώσει. Οτιδήποτε υπήρχε στο έδαφος είχε λιώσει, χωρίς να υπάρχει εκεί φωτιά. Ήταν ο καπνός και το θερμικό φορτίο που ανέβηκε από την πιλωτή, από το ισόγειο, σε όλη την οικοδομή. Αυτό μας περιέγραψε και ο ιδιοκτήτης του ενός διαμερίσματος του 6ου ορόφου. Στο άλλο διαμέρισμα κατάφερε και μπήκε ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος ήταν σε άσχημη κατάσταση, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνθρωπος αυτός μας είπε δηλαδή ότι δεν μπορούσα ούτε εγώ να αναπνεύσω και εγώ ήταν τα σωθικά μου, που σημαίνει ότι το θερμικό φορτίο ήταν έντονο. Επομένως, αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι οι δύο γυναίκες κατάφεραν και κατέβηκαν κάτω πριν γίνει η δεύτερη έκρηξη και αναπτυχθεί τέτοιο θερμικό φορτίο. Τουλάχιστον συμπεραίνουμε σε κάτι τέτοιο. Αυτή φαίνεται να είναι εκτίμηση, γιατί υπάρχει μαρτυρία γυναίκας της ενίκου της οικοδομής που έλεγε ότι ήταν τους είδε που κατέβηκαν κάτω. Μάλλον πήγαν να δουν τι ακριβώς έγινε όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη.
0: Ίσως αυτό
1: Κώστα, όλα θα τα ξεκαθαρίσει βέβαια η έρευνα της αστυνομίας, και αφού η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα είναι σε θέση να καταθέσει και να δώσει λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα σήμερα. Η επίθεση αυτή έγινε 4:35, έχει καταγραφεί από την αστυνομία. Είναι η μία εκ των τριών εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν την.
0: Ίσως αυτό που λες, Κώστα, να είναι και μια λογικοφανής εξήγηση για ποιο λόγο είχε η Βάγια Νέστορα τόσο εκτεταμένα εγκάβματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γιατί βλέποντας και το αυτοκίνητο σε τι κατάσταση ήταν, ένα από τα αυτοκίνητα που υπέστη σοβαρές ζημιές, είναι λογικό να έχουν κατέβει με τον πρώτο ήχο, την πρώτη έκρηξη, και στη συνέχεια να ακολούθησε μια δεύτερη που είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι...
1: Επίσης, να συμπληρώσω, Παναγιώτη, ως λογική ερμηνεία από τα ευρήματα εκεί που είδαμε εκεί πέρα, δεν είμαστε και ειδικοί, το ξέρει φαντάζομαι αυτό η αστυνομία, είναι ότι το γκαζάκι, ο εμπριστικός μηχανισμός, το γκαζάκι με μια φιάλη έμφλεπτου υγρού, τοποθετήθηκε κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν παρκαρισμένο στην πιλωτή, γιατί εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη καταστροφή σε υλικές ζημιές. Δηλαδή το αυτοκίνητο εκεί μπροστά διαλύθηκε εντελώς. το γειτονικό έχει επίσης εκτεταμένες ζημιές, είναι κατεταμένο και αυτό εντελώς, αλλά φαίνεται ότι είναι λιγότερες από ότι το μπροστινό μέρος της Αφροδίτης Νέστορα. Δηλαδή, εκεί φαίνεται που οι εμπριστές που στόχευαν και που φαίνεται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, τον οποίο ενεργοπυροδότησαν στη συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω αν από την έκρηξη αυτή πετάχτηκε κάποια πόρτα, ήταν πίσω από την πόρτα, όλα αυτά θα τα δει η έρευνα της αστυνομίας, θα τα ξεκαθαρίσει και αφού βέβαια καταθέσει και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία ελπίζουμε να είναι καλύτερα στην υγεία της, γιατί και αυτή έχει εγκάβαντα στα χέρια και στα πόδια.
0: Κώστα, δεν θυμάμαι άλλη εμπριστική επίθεση που να έχει τέτοια τραγική κατάληξη. Εσύ είσαι και λίγα περισσότερα χρόνια από μένα. Θυμάσαι
1: όχι,
0: κάτι τέτοιο?
1: Καμία. Όχι, καμία επίθεση με τέτοιο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Συνήθως περιζόταν στις τελικές ζημιές και κάποιοι μπορεί να είχαν, όχι εγκάβματα, μπορεί να είχαν αναπνευστικά προβλήματα ή κάποιος φεύγοντας να χτύπησε από τις κάλες κλπ. Δεν είχαμε, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον στα χρόνια που κάνω αυτό το ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι να είχαμε θύμα από εμπριστική επίθεση.
0: Έτσι κι αλλιώς θα τα δείξουν όλα οι έρευνες της αστυνομίας και θα ρίξουν φως και οι καταθέσεις. Όπως
1: η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, όπως είπες και εσύ πρώτος, η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, εξετάζει κάθε στοιχείο. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια πολύ πρωί από το ξημέρωμα πήραν όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να βρουν και σε εκείνο το σημείο, γιατί που μπορεί να προσδιορίσει το στάδιο των δραστών. Πάντως, εγώ είδα με τα μάτια μου ότι η αστυνομία κάνει έρευνα πόρτα-πόρτα.
0: Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Καλή συνέχεια.

Πριν από λίγο είχαμε δήλωση του Πρωθυπουργού μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της, στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της ίδιας της Αφροδίτης Νέστορα πριν από το θάνατο της μητέρας της. Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου, σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το τυφλό, απάνθρωπο, τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να τη διατυπώνουμε. Να διατυπώνουμε τις ιδέες μας για την κοινωνία και τη Θεσσαλονίκη πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Ανέφερε αύριο στις 6 το απόγευμα οργανώνεται συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλευόταν η Βάγια Νέστορα, νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, για συμπαράσταση στους δύο τραυματίες πια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μια δύσκολη βραδιά και μια ακόμα πιο επόμενη δύσκολη ημέρα. Καλησπέρα στην Στέλλα που μας στέλνει μήνυμα και λέει: δυσάρεστη η επικαιρότητα, τουλάχιστον μας αποζημιώνει η μουσική σας. Ελάτε κι εσείς μαζί μας σε αυτή την παρέα. Δυσάρεστη η επικαιρότητα, αλλά δυστυχώς πρέπει να την ακολουθήσουμε. Στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 τα μηνύματά σας, και θα είμαστε μαζί, είπαμε, ως τις 10, όπως και αν πάει.

σάπιο στην τροχιά, κοίτα μας. Δίσεξα Μαρτίν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλία και η κόλαση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας τα συλληπιτηριά του στην οικογένειά της. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Μένε τη φωτιά στη Φθιώτιδα, σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων και στις δύο περιοχές, εστάλει μήνυμα από το 112. Η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗΣ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Στη Γερμανία, εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Fade Out και πάμε ευθύς αμέσως σε Τίμο Φακαλή, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνομίλησε με τα άλλα δύο θύματα των εμπριστικών επιθέσεων, με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Ζήση Ιωακίμοβιτς, και με τον πρώην βουλευτή, τον Σάβα Αναστασιάδη. Τίμο, εσύ τους μίλησες πρώτος. Εσύ ήσουν ο πρώτος που έδωσες και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο. Λίγο εικόνα δώσε μας, τι σου είπαν, πώς το αντιλήφθηκαν όλο αυτό, και θα δούμε μετά, καθώς ήσουν και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Καλό απόγευμα εδώ από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αυτό που τόνισε από την πρώτη στιγμή ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς είναι ότι δεν απειλείται η Νέα Δημοκρατία, απειλείται η Δημοκρατία με αυτό το μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αυτό που μου έκανε βέβαια εντύπωση ήταν ο Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος παραθέριζε και ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, επέστρεψε στεσμένα με τη σύζυγό του εδώ

0: έγινε στόχος. Πάντως και στους δύο, τόσο που το ζήσει ο Ακίμοβιτς όσο και στον Σάφα Σαστιάδη, ακριβώς πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούλιο μήνα, το 2023, και οι δύο είχαν δεχτεί επίθεση πάλι. Εκείνη τη φορά ήταν με μπογιές πάλι στις εισόδους των δύο πολυκατοικιών. Τότε είχαν μάλιστα αναλάβει την ευθύνη μια ομάδα αναρχικών, οι οποίοι ζητούσαν την απελευθέρωση ενός συντρόφου τους, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές. Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές, βέβαια, είχαμε στην πολυκατοικία της Χαριλάου, στην περιοχή της Ανάληψης, εκεί όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστερος. Είχαμε και την τραγική κατάληξη πριν από λίγο της μητέρας της στις 7 παρα 10, μετά από πολύ ωραία μάχη, δεν μπόρεσε να κατηθήσει τη ζωή. 80% είχε πολυοργανική ανεπάρκεια και 80% ήταν τα εγκάβματά της σε όλο το σώμα, στην επιφάνεια του σώματός της. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται 4 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία έχει τραύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα κάτω άκρα και στα χέρια. Είναι ο πατέρας της, ο οποίος έχει καλύτερη εικόνα, έχει κάποια πνευμονολογικά ζητήματα, ωστόσο αν συνεχιστεί η βελτίωση της υγείας του, αύριο να μένει να πάρει εξιτήριο. Είναι και 2 ένοικοι της πολυκατοικίας εκεί στην Ανάληψη, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάποια πνευμονολογικά ζητήματα, αλλά και αυτοί αναμένεται άμεσα να πάρουν εξιτήριο.
1: Φαντάζομαι το κλίμα βαρύ.
0: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα και το μεσημέρι που ήρθε ο Πρωθυπουργός, μπήκαν κατά μόνας στο θάλαμο της Αφροδίτης Νέστορα. Καταρχήν μπήκε ο Πρωθυπουργός και συνομίλησε μαζί της και στη συνέχεια μόνος του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, και στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όλοι μαζί μπήκαν στο θάλαμο του πατέρα της Αφροδίτης, που συνομίλησαν μαζί του, δηλώνοντας τη συμπαράστασή τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι δύο υπουργοί, μαζί με τον Δρόσο Τσαβλή, ο οποίος τον παρακολουθεί. Στο διπλανό ακριβώς κρεβάτι, στο θάλαμο, ήταν ένας ακόμη ασθενής, ο οποίος εκείνη την ώρα, βλέποντας τον Πρωθυπουργό να είναι στο θάλαμο, δεν κατάλαβε τι γίνεται και έμεινε άναυδος. Μετά του εξήγησαν βέβαια του ανθρώπου. Πάντως είναι τραγική κατάληξη αυτή εδώ στο Ιπποκράτειο και μάλιστα αύριο υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Δεν σας φοβόμαστε, είναι ο τίτλος της συγκέντρωσης. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια ανθρώπινη αλυσίδα, ξέροντας το δικό τους μήνυμα εδώ οι συμμετέχοντες.
1: Τιμό, πήγες και στα 2 σπίτια των 2 πρώτων χτυπημάτων, του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη. Οι ζημιές που έγιναν εκεί δεν έχουν καμία σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι δεν
0: ακριβώς,
1: είναι?
0: Ακριβώς. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε στην πολυκατοικία του Ζήση Ιωακίμοβιτς τοποθετήθηκε στην αυλή του κτηρίου, στο έδαφος, χωρίς να προκαλέσει κάποιες ιδιαίτερες ζημιές. Σχεδόν τίποτα. Αντίστοιχα, στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, 100 μέτρα απέχουν τα 2 σπίτια, είναι 2 κάθετοι δρόμοι Περεβού και Τσιαπανού. Εκεί είχαμε κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Έσπασαν τα τζάμια της θωρακισμένης πόρτας της εισόδου, έγινε μαύρος ο τείχος και ουσιαστικά κάει και η είσοδος της πολυκατοικίας. Ωστόσο, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τέτοιο έντονο θερμικό φορτίο, προκαλώντας όλες αυτές τις ζημιές. Εκεί ήταν και η διαφορά.
1: Μάλιστα. Τίμο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Θα συνεχίσεις μέχρι αργά εκεί, περιμένοντας να δούμε αν έχουμε εξελίξεις.

0: Πήγαμε στο Ιπποκράτειο, πάμε τώρα και στη γειτονιά, εκεί στο σπίτι που έγινε η θανατηφόρα αυτή έκρηξη. Φέδωνα, πώς είναι το κλίμα?
1: Υπάρχει πάνω ένα κλίμα παγωμάρας εδώ στην γειτονιά, στην ανάληψη, στην οδό Κίμωνος Δόγα, όπου βρίσκεται το σημείο της φωνικής αυτής επίθεσης, όπως μπορούμε πλέον να την χαρακτηρίσουμε μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί δεν ήταν καλό το κλίμα. Διαρκώς βλέπαμε κόσμο να περνάει, να στέκεται, να μένει αποσβολωμένος και να κοιτάει αυτήν την πολυκατοικία, η οποία πραγματικά έχει μια εικόνα πολύ απόκοσμη, με τους καπνούς που έχουν τυλίξει ίδιο τον πρώτο όροφο αλλά και την πιλωτή της πολυκατοικίας αυτής. Βέβαια, μετά την είδηση του θανάτου, βλέπουμε ακόμη περισσότερο κόσμο να φτάνει εδώ και να έχουν πληροφορηθεί ήδη την είδηση του θανάτου και να είναι και ελαφρώς εξοργισμένοι και να ζητούν φυσικά και την έβρεση και εκείνη των δραστών που έκαναν αυτή την θανατηφόρα τριπλή αυτή η επίθεση. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορούμε να πούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, φαίνεται ότι η δεύτερη έκρηξη που προκλήθηκε στην πολυκατοικία αυτή να ήταν η μοιραία για την 70χρονη Βάγια Νέστορα, καθώς μετά την πρώτη έκρηξη κατέβηκε η ίδια μαζί με την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου, όπου και διέμεναν στο ισόγειο για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν πλησίασαν στο ισόγειο και προσέγγισαν το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα, το σημείο δηλαδή όπου οι δράστες φέρεται να είχαν τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, τότε είχαμε την δεύτερη έκρηξη πιθανότατα από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι λοιπόν προκλήθηκαν τα εγκάβματα στις δύο γυναίκες. Δυστυχώς για την 70χρονη Βάγια αυτά τα τραύματα ήταν μοιραία. Από εκεί και πέρα, θυμίζουμε, φαντάζομαι το έχει πει και ο Τίμος Αφακαλής στην προηγούμενη σύνδεση, υπάρχουν άλλοι τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα όλοι τους.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Κώστα Καντούρη και λέγαμε αυτό ακριβώς που ανέφερες, ότι δεν εξηγείται το ότι οι δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στους δύο άλλους, δύο άλλους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Τούμπα, δεν είχαν την ίδια εικόνα όσον αφορά την αποτύπωση των ζημιών με την εικόνα που υπάρχει εκεί που βρίσκεσαι. Φέδωνα, δεν έχουν καμία σχέση. Καμία. Οι τρεις περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση. Οι δύο πρώτες είναι παρόμοιες οι ζημιές. Η τρίτη είναι κάτι εντελώς καταστροφικό.
1: Και αυτό νομίζω παίζει ρόλο το ότι υπήρχαν τα αυτοκίνητα στην πιλωτή της πολυκατοικίας, τα οποία πυροδότησαν δεύτερο κύκλο έκρηξης, η οποία ήταν και μεγαλύτερη. Μάλιστα, αυτή ήταν που ξεσήκωσε όλη την η γειτονιά στο πόδι και μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε βγήκανε και έντρομοι όλοι οι κάτοικοι εδώ της γειτονιάς και από τις παρακείμενες πολυκατοικίες και ούρλιαζαν και ζητούσαν βοήθεια. Βέβαια, κανείς δεν είχε αντιληφθεί μέχρι εκείνη την ώρα ότι πρόκειται για μια εμπριστική επίθεση. Πιθανότατα κάποιοι να νόμιζαν ότι πήρε φωτιά το αυτοκίνητο από κάποια αυτανάφλεξη, είναι και καλοκαίρι άλλωστε. Κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για εμπριστική επίθεση, κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση όπως εξελίχθηκε.
0: Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα τυφλό και απάνθρωπο χτύπημα. Καλό κουράγιο, Φέδωνα Τομόσχολου, ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, αλλά και στην Ιωάννα που λέει ότι είναι βάρη το κλίμα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Θα πρέπει να το αποθηκεύσετε ή να το μάθετε απ' έξω, παρόλο που εγώ δεν το έχω μάθει ακόμα και χρειάζεται να το διαβάζω. Πριν από λίγο ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1 ανατρέποντας το 0-1 όσον αφορά τον αγώνα Αγγλία-Κογκό. Το Κογκό είχε προηγηθεί πολύ νωρίς, ωστόσο Χάρι Κέιν μέσα σε 11 λεπτά γύρισε το μάτς και αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε στο 90 λεπτό, η Αγγλία προηγείται με 2-1. Το Μουντιάλ έχει και συνέχεια σήμερα, λίγο αργότερα στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 είπα Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όλα φυσικά από την ΕΡΤ. Και μιας και μιλάμε για ρεκόρ εδώ του Χάρι Κέιν, τι να πούν και οι Αριανοί που βλέποντας την ομάδα να πηγαίνει, να μην πω άλλη λέξη, τρένο, σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα εξαντλήθηκαν σήμερα τα 1000 εισιτήρια διαρκείας που είχαν μείνει διαθέσιμα. Δηλαδή σε κάτι δευτερόλεπτα, με το που άνοιξε η αγορά, οι ουρές που είχαν σχηματίσει απ' έξω από το Nick Gallis Hall οι Αριανοί εξαφάνισαν όσα εισιτήρια διαρκείας που είχαν απομείνει, και αυτό γιατί πλέον υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες με τις μεταγραφικές κινήσεις, με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Το Nick Gallis Hall φέτος θα είναι μια καυτή έδρα. Εκτός από τον Άρη έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ, με Τριγκέρι θα είναι στο πάγκο, οπότε βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να αντεπιτίθεται.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες αλλά και δολοφονικές, επισημένοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι η 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υπογραμμίζει, κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια της. Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, οι δύο ένικοι της ίδιας πολυκατοικίας αντιμετωπίστηκαν επίσης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το πνευμονολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν μέχρι στιγμής 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, στην περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν ζωοτροφές αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρίσκονταν στην άκρη του κορμού. Σφάκα. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα στέλνει μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε αερεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη, όπως αναφέρεται, συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί και σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, όπου μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους θα πραγματοποιήσει πορεία προς τη Βουλή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο έφηβος που τραυματίστηκε στην απόπειρα δολοφονίας με παγιδευμένο δέμα ενός Ουκρανού ολιγάρχη το βράδυ της Δευτέρας στο Μονακό μπόρεσε σήμερα να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, η οποία εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη της επίθεσης, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Πριγκιπάτου. Το πρωί προσήχθη ένας αλλοδαπός και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση κρατήσει μέχρι να γίνει επαλήθευση των στοιχείων του, όμως το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
8: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
7: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
8: Θα τα καταφέρεις.
9: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Νίκο Κακαρίκο, έχω και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και αφού είδαμε όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτό το τραγικό περιστατικό, τη φωνική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, πάμε λίγο να δούμε. Καλοκαίρι είναι έξω, αν και πολλοί από τους φίλους που έχω, γιατί δεν είναι και οι φίλοι που έχω καλύτερα από μένα, λένε ότι πλέον μετράμε αντίστροφα για το χειμώνα. Έχει ξεκινήσει ήδη η μέρα να μικραίνει, οπότε πηγαίνουμε προς το χειμώνα και όσοι λάτρεις του χειμώνα είναι, πανηγυρίζουν ήδη, γιατί η μεγαλύτερη μέρα του έτους ήδη είναι πίσω μας, οπότε οδεύουμε και προς το τέλος του καλοκαιριού. Όπως το βλέπει ο καθένας, άλλος λέει αρχίζει το καλοκαίρι, άλλος λέει τελειώνει. Σε κάθε περίπτωση, κάποιοι, οι περισσότεροι, σχεδιάζουν τις διακοπές τους τους δύο αυτούς μήνες που έχουμε μπροστά μας, και όσοι πάτε διακοπές σε ξενοδοχεία που ετοιμάζουν μπουφέδες και μπορείτε να φάτε εκεί, να ξέρετε ότι αυτοί οι μπουφέδες δεν λειτουργούν τυχαία. Γιατί λοιπόν τα ξενοδοχεία έχουν μπουφέδες για το φαγητό των φιλοξενούμενων, των επισκεπτών, των τουριστών ή όποιον είναι εκεί? Λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς του τουρισμού, οι μπουφέδες είναι αυτοί που περιορίζουν την κατανάλωση και το κόστος. Με ποιο τρόπο? Αρχικά με τη θεωρία, λέει, της τρίτης ημέρας, σύμφωνα με τις αναλύσεις της τουριστικής αγοράς, η λογική είναι απλή. Τις πρώτες μέρες των διακοπών οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται στο έπακρο το μπουφέ, δοκιμάζοντας μεγάλες ποσότητες φαγητού και περισσότερες επιλογές από όσες θα καταναλώναν στην καθημερινότητά τους. Πώς κυκλοφορεί αυτό που λένε ότι ο Έλληνας στο σπίτι θα πιει ένα σκέτο καφέ για πρωινό, αλλά θα πάει στο ξενοδοχείο και θα πάρει τρία βουνά με πιάτα για πρωινό? Αυτό ακριβώς εξηγεί. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, μπορεί να γίνεται αυτό τις πρώτες δύο μέρες. Ωστόσο, την τρίτη ημέρα η εικόνα αλλάζει. Και αυτό γιατί η κατανάλωση μειώνεται, καθώς οι περισσότεροι αισθάνονται χορτασμένοι και πλέον αναζητούν πιο ελαφριά γεύματα ή δεν έχουν την ίδια διάθεση να δοκιμάσουν τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι μετά την τρίτη μέρα η μέση κατανάλωση ανά επισκέπτη υποχωρεί. Και αυτό γίνεται και όσο προχωρά η διαμονή, γεγονός που λειτουργεί υπέρ της συνολικής οικονομίας του ξενοδοχείου. Επίσης, σε ένα συμβατικό εστιατόριο, ένας σερβιτόρος μπορεί να εξυπηρετήσει, υπολογίζεται, περίπου 25 πελάτες. Σε ένα μπουφέ αυτοεξυπηρέτησης, ο ίδιος εργαζόμενος μπορεί να καλύψει πολλαπλάσιο αριθμό επισκεπτών, άρα μείωση του προσωπικού που εξυπηρετούν τους επισκέπτες. Επίσης, η διάταξη δεν είναι τυχαία. Τα τρόφιμα χαμηλότερου κόστους τοποθετούνται σε πιο εμφανή σημεία και είναι και πιο εδελεαστικά όσον αφορά την εμφάνιση, έτσι ώστε να αποτελούν τις πρώτες επιλογές. Τα πιο ακριβά προϊόντα βρίσκονται συνήθως σε σημεία που απαιτείται η παρουσία μάγειρα ή η παρασκευή τους γίνεται επί τόπου. Επίσης, ψωμί και άλλα προϊόντα που προκαλούν γρήγορο κορεσμό παρουσιάζονται με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο, ενώ ορισμένα πιάτα υψηλότερου κόστους προσφέρονται σε μικρότερα σκεύη, ώστε οι ποσότητες που επιλέγουν οι επισκέπτες να είναι πιο περιορισμένες. Οπότε νομίζετε ότι τρώτε πολύ. Δεν τρώτε πολύ. Όλα μελετημένα είναι.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα και εύχεται καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τα δικά σας περιμένουμε στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και μιας και είπαμε τι γίνεται στα μπουφέ των ξενοδοχείων, πολλοί από εσάς θα, για να ταξιδέψετε, όσοι ταξιδέψετε, θα χρειαστείτε αεροπλάνο. Και τι συμβουλεύουν οι ειδικοί όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια? Τι να φορέσετε. Ο οργανισμός όταν ταξιδεύεις με το αεροπλάνο καλείται να διαχειριστεί την πίεση στην καμπίνα ενώ κάθεσαι σε μία θέση και ο αέρας είναι πολύ ξηρός, η υγρασία είναι 10 με 20% τη στιγμή που στο έδαφος είναι από 30 έως 60% και προκαλεί αφυδάτωση. Τα άνετα λοιπόν και φαρδιά ρούχα είναι αυτά που προτείνονται από τους ειδικούς, καθώς προωθούν την κυκλοφορία του αίματος ή τουλάχιστον δεν τη δυσκολεύουν, μειώνουν τη δυσφορία, μειώνουν τον μικρό αλλά πραγματικό κίνδυνο βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης ή πρηξίματος των ποδιών και δει όταν η πτήση είναι πολύ ωρή. Γιατροί λένε ότι καλό είναι να αποφεύγουμε οτιδήποτε μας φύγει σε μέση, μυρούς και γάμπες. Κολάν, ζώνες, στενά, τζιν. Επίσης, πολύ κακή ιδέα, σόρτς, κοντές φούστες και οτιδήποτε άλλο αφήνει το δέρμα εκτεθειμένο. Τι να φορέσετε, λοιπόν, όσον αφορά το καλοκαίρι που είναι τώρα, βαμβάκι, λινό, το χειμώνα, μαλλί, τέτοια υφάσματα λένε οι ειδικοί.

δική ότι είναι καλά. Όσον αφορά τις κάλτσες και τα παπούτσια, στις μικρές διάρκεια πτήσης, okay, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και να αποφύγετε τις κάλτσες. Αν το ταξίδι όμως είναι μεγάλο, θα πρέπει να φοράτε κάλτσες, και αν είναι πάνω από 4 ώρες, κάλτσες συμπίεσης που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και μειώνουν το πρίξιμο, και σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, άνετα και εύκολα στην αφαίρεση. Κάτι που σημαίνει επουδενή τα κούνια. Ιδανικά τα βγάζεις όταν είσαι στον αέρα και τα βάζεις κάθε 1 με 2 ώρες. Οπότε δεν φτάνει μόνο να κλείσετε τα εισιτήρια, πρέπει να φροντίσετε και τι ρούχα θα φοράτε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Είπε εκείψε στα τραύματα της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα ενέαρια μέσα. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Σχεδόν 2.300 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

δεν αποκλείεται να τους δούμε και πιο ψηλά. Όσο ζεσταίνουν οι θάλασσες, τόσο οι λαγοκέφαλοι θα πληθαίνουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Μπορεί να τους βλέπουμε την τελευταία δεκαετία στα ελληνικά νησιά, στα ελληνικά νερά, αυτό το τόσο επικίνδυνο ψάρι. Στην Κρήτη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει σημαντική παρουσία. Στον Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, γιατί είναι μία από τις πύλες εισόδου από την Ανατολική Μεσόγειο, από εκεί ήρθε, από τη διόρυγα του Σουέζ, άλλωστε το συγκεκριμένο ψάρι. Όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο, Θερμαϊκό, Χαλκιδική και Θράκη, αναμένεται σταδιακή μελλοντική αύξηση, κυρίως στα πιο θερμόφυλα είδη, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας που διευκολύνει την εξάπλωσή τους? Είναι φυσικά αυτή η κλιματική αλλαγή. Έχει ανέβει η θερμοκρασία στα νησιά, βρίσκουν φιλόξενο έδαφος όλα αυτά τα ξενικά είδη, και επειδή έρχονται στη Μεσόγειο και δει στο Αιγαίο χωρίς να έχουν θηρευτές, καθώς είναι κάποια νέα είδη που δεν υπάρχουν, δεν έχουν εχθρούς εκεί, πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα, κάνουν τα ίδια, γίνονται θηρευτές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται πληθυσμιακά σε μεγάλο βαθμό, και επίσης εγκαταβιούν σε σημεία που ζουν ήδη πολλά είδη που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες, και με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν αυτά που ήδη ζουν εδώ τροφή, και μειώνεται ο πληθυσμός τους. Αυξάνεται λοιπόν ο πληθυσμός των εισβολικών ειδών και έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση. Οπότε μεγάλη προσοχή, όπως μεγάλη προσοχή χρειάζεται να έχετε όταν μπαίνετε στη θάλασσα, γιατί όπως έλεγε και ένας επιστήμονας, εμείς μπαίνουμε στο δικό τους πεδίο, στο δικό τους κόσμο και όχι αυτά στο δικό μας. Οπότε μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να έχετε δυσάρεστες συναντήσεις.

μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια, στα χίλια κυβικά σου. Πλάι στα

Καλησπέρα και στην Έφη. Μετά τα σαγόνια του Καρχαρία, τώρα τα σαγόνια του Λαγοκέφαλου, λέει, και έχει και δίκιο. Την Decadence που θα έλεγε εκεί μου Αντάμ Σουσού έχει ακόμα περισσότερο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει, σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Λοιπόν, ο Σεργέι Μπαρμπαρέζ, προπονητής της Βοσνίας, ξεκίνησε όπως πολλοί άλλοι προπονητές και αυτός από ποδοσφαιριστής. Στο ενδιάμεσο όμως, πριν γίνει ποδοσφαιριστής και οδηγήσει την Βοσνία στο Μουντιάλ και σήμερα στις 3 τα ξημερώματα αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη φάση των 32, ήτανε παίκτης του πόκερ και μάλιστα καλός. Άφησε λοιπόν τα τραπέζια του πόκερ για να πάει στο Μουντιάλ. Γεννήθηκε το 1971 στο Μόσταρ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Βελέζ. Το 1991 βρέθηκε στη Γερμανία δοκιμαστικά για το Ανόβερο. Ξέσπασε τότε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, αποφάσισε να μην επιστρέψει. Έμεινε λοιπόν στη Γερμανία και εκεί αγωνίστηκε σε Ουνιόν Βερολίνου, Χάνσα Ρόστοκ, Ντόρτμουντ, Αβούργο και Λεβερκούζεν και μάλιστα πήγε πολύ καλά με 330 συμμετοχές και 143 γκολ στην Bundesliga. Με το Αβούργο είχε αναδειχθεί και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος το 2000-2001 με 22 γκολ. Μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα απέκτησε δίπλωμα UEFA Pro προπονητή, αλλά δεν βρήκε καμία θέση στους πάγκους και τι έκανε, απέκτησε επαφή με την τράπουλα. Στράφηκε στο επαγγελματικό πόκερ συμμετέχοντας σε τουρνουά του European Poker Tour και μάλιστα συγκέντρωσε 140.000 δολάρια σε χρηματικά έπαθλα. Τον Απρίλιο του 2024 ανέλαβε την Εθνική Βοσνίας χωρίς καμία προηγούμενη προπονητική εμπειρία. Είχε σοβαρά προβλήματα η Εθνική και ο Μπάρμπαρες ανανέωσε το ρόστερ, αξιοποίησε ποδοσφαιριστές της Διασποράς και παρά τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα δικαιώθηκε. Προκρίθηκε στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 και κυρίως στα play-off που απέκλεισε την Ουαλία στα πέναλτι και στη συνέχεια την Ιταλία επίσης στα πέναλτι, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη συμμετοχή της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2014. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν που εγκατέλειψε το Μόσταρ για να γλιτώσει από τον πόλεμο και αργότερα έγινε επαγγελματίας παίκτης του πόκερ, σήμερα θα κληθεί να αποδείξει πόσο καλός προπονητής είναι στο χορτάρι.

Μετά τα πρώτα 8 παιχνίδια στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε βρει ήδη τους πρώτους 8, από τους οποίους θα προκύψει ο ένας του τελικού. Σε αυτό το μονοπάτι λοιπόν που θα προκύψει ο ένας του τελικού, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες την Γαλλία με την Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία και τον Καναδά με το Μαρόκο που πέταξε έξω την Ολλανδία. Οι δύο νικητές αυτών των αγώνων θα πάνε στον επόμενο γύρο. Από την άλλη πλευρά έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία, η οποία μόλις προκλήθηκε. Οι δύο νικητές θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και θα πάνε τελικό. Εφόσον όμως νικήσουν τον νικητή του άλλου αγώνα νωρίτερα. Βρήκαμε λοιπόν τον ένα δρόμο που οδηγεί στο τελικό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από εδώ και στο εξής. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στον άλλον του τελικού. Περιμένουμε ακόμα ματσάρες μέχρι να τελειώσει ο τελικός. Όρεξη να έχετε να βλέπετε ακόμα μισό μήνα μπάλα.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάφματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Σύνδου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και οι σκουπίδια και ξερά χόρτα μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη φθιότητα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, σε μια περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν μέσα ζωοτροφές, αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρισκόταν στην άκρη του χωριού Σφάκα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης Νταλίκα, που κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρη. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβησε τον οδηγό, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αεροδιακομιδή για ένα εξάχρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει σήμερα το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να αποφθεχθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο εξάχρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα Σχοινάρια Ρεθύμνο, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και τώρα να κινδυνεύει να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα, οι τραυματίες ανέρχονται στους 11.267. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος. Το Κίεβο ανακοίνωσε τη δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, αποσκοπώντας τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σα με τίτλου ειδήσεων στι 10.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλό μήνα σε όλους. Να είναι ένας Ιούλιος μόνο με καλές ειδήσεις, γιατί τις τελευταίες δύο μέρες οι ειδήσεις είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Να μην έχει πολλούς καύσονες, να έχει όση ζέστη χρειάζεται για να απολαύσουμε τις θάλασσές μας, να μην έχουμε φωτιές, αν γίνεται. Ας μας ξαφνιάσει θετικά ο Ιούλιος. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα στον ήχο. Μέχρι και τις 12 θα τα λέμε παρέα, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228, 6930-07-8228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά η είδηση της ημέρας είναι το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα ξημερώματα σήμερα. Οι δράστες τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία, προκαλώντας υλικές ζημίες σε οχήματα και κτίρια στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Χαριλάου. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό, οι οποίοι πιθανότατα χρησιμοποίησαν δίκυκλο για να διαφύγουν από τα σημεία. Την επίθεση καταδίκασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας μας, ενώ ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, επισκέφθηκε και τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο από την επίθεση στη Χαριλάου. Τραυματίστηκαν 5 άτομα και πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η 72 ετών Βάγια Νέστορα, που διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δυστυχώς κατέληξε. Είχε εγκάφματα στο 80% του σώματός της και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Ανακοίνωση έβγαλε για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και το νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σήμερα, 1 Εβδόμου του 2026 και ώρα 5 και 53 πρώμος ημβρίας, η Νέστορα Βάγια ετών 72 προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια, σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 6:50 μετά μεσημβρίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας ελπιδήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Καινούργιες δηλώσεις έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Και όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη, που δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιες ειδήσεις, και τις τελευταίες δύο μέρες δυστυχώς μεταδίδουμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο, δηλαδή μια τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο κιόλας της Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης είναι σίγουρος ότι θα συλληφθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπου θα αντιμετωπίσουν και βαρύτατες κατηγορίες πλέον.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από τον Σπύρο που δεν αντέχει τον καύσωνα και περιμένει το Σαββατοκύριακο, λέει, για να πάει για μπάνιο στη Χαλκιδική. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγο βγήκε ένα αεράκι που έριξε τη θερμοκρασία και οι μετεωρολόγοι δίνουν μια μικρή πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη για βροχή μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα όμως. Αλλά και αύριο η θερμοκρασία θα είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτό που λέμε καύσωνα. Και μετά ανεβαίνει. Σάββατο-Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία και από εβδομάδα ανεβαίνει γενικά η θερμοκρασία. Θα έχουμε ζέστη πολύ. Αναγκαστικά θα είστε σε χώρους με air condition ή αν είστε τυχεροί θα είστε κάπου και θα παραθερίζετε και που θα έχει δροσιά. Έχουμε και άλλους θανάτους σήμερα. Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Πολύ αγαπητός στον κόσμο ο Βασίλης Λεβέντης. Το παρουσιαστικό του σας μπέρδευε. Νομίζανε πάρα πολύ ότι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ήταν 75 ετών. Την ανακοίνωση την έκανε ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κόμμα με το οποίο μπήκε στη Βουλή των Ελλήνων μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, μετά από πάρα πολλά χρόνια που προσπαθούσε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πολιτικής του πορείας, ο Βασίλης Λεβέντης ίδρυσε επίσης το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν να λένε για αυτό το κανάλι, ήταν θρυλικό. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στη Μεσίνη, σπούδασε πολιτικός μηχανικός και οι συνάδελφοί του λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συμμετείχε ενεργά στον αγώνα κατά της δικτατορίας κατά την περίοδο 1970-1974. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης. Καίγονται σκουπίδια και ξεραχόρτα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα Κουφάλια. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Αεροδιακομιδή εξάχρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα. Κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα. Ένας αγνοούμενος. Σχεδόν 2.300 είναι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεν το κάνω επίτηδες και σίγουρα δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά έχω να σας ανακοινώσω άλλους δύο θανάτους. Σήμερα πέθανε ο Victor Wills, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Village People. Ηλικία 74 ετών, λέει. Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα. Ο Wills υπήρξε η φωνή πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες της disco τη δεκαετία του 70 κυρίως και στο τέλος των 60's. Είχε και μια δικαστική περιπέτεια. Μέχρι και το 2015 τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν του είχαν αναγνωρίσει τα πνευματικά δικαιώματα από τα τραγούδια του συγκροτήματος. Το 2015 βγήκε η τελεσίδικη απόφαση που του έδινε ένα τεράστιο ποσό από αυτά τα τραγούδια. Και έτσι έγινε και η επιστροφή του Willis στους Village People το 2017. Κάναν κάποιες εμφανίσεις με πάρα πολύ κόσμο, πολύ αγαπητό συγκρότημα στον κόσμο. Πολύ ταλαντούχοι όταν βγήκαν τη δεκαετία του 70, ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή τους, λέει. Είχαν στοιχεία gospel μέσα, pop μουσική, funk

Εμβληματικό τραγούδι. Δεν ξέρω βέβαια πώς ξεκίνησε η μόδα και το άρχισαν να το παίζουν στους γάμους. Δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ σε γάμο που να μην έχουν παίξει αυτό το τραγούδι. Και φυσικά σηκώνονται όλοι και προσπαθούν να το χορέψουν. Κάποιοι τα καταφέρνουν, κάποιοι όχι με τόση επιτυχία. Πάμε να δούμε άλλη μία απώλεια. Λογικά θα είναι η τελευταία που θα σας πω σήμερα, αλλά ζωντανή εκπομπή είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά στη σκαλέτα μου είναι η τελευταία απώλεια για σήμερα. Ο Μιχάλης Μόσιος, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε περισσότερο με το ρόλο του Ταμτάκου στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80 και στις αρχές των 90s. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, άμα δείτε

το βιογραφικό του, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Γεννήθηκε το 1947. 79 ετών ήταν όταν, σήμερα που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε στο Στενήμαχο Ιμαθίας. Ξεκίνησε την καριέρα του από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την τριετία 1969-1972 συμμετείχε ενεργά σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, όπως Πλούτος και Αντιγόνη, αλλά και σε έργα κλασικού ρεπερτορίου των Σέξπιρ, Γκέτε και Κορνάρου. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1972, έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία «Αν ήμουν πλούσιος», ενώ την ίδια χρονιά συνεργάστηκε θεατρικά με τον Δημήτρη Χόρν. Όμως, στη συνείδηση του κόσμου, ταυτίστηκε με το ρόλο του Ταμτάκου. Την ανακοίνωση του θανάτου του την έκανε ο γιος του. Στην ανάρτηση του έγραψε: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδεσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγαινε να βρεις τον αδερφό σου, το Στάθη», εννοεί το Στάθη Ψάλτη, «που μοιραστήκατε τόσα πολλά πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα κι εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για σένα». Καλή δύναμη και πάλι στην οικογένειά του.

Τα ξημερώματα έγινε ο αγώνας για το Μουντιάλ Μεξικό απέναντι στο Εκουαδόρ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ο εκφωνητής του γηπέδου, δεν είχαν ακόμη ακουστεί η εθνική ύμνη, ζήτησε από τους φιλάθλους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Την ώρα λοιπόν που καλεί ο εκφωνητής να κάνουν όλοι ενός λεπτού σιγή, όλο το γήπεδο μαζί, αντί να κάνει ησυχία, αρχίζει και φωνάζει ρυθμικά «Δεν είστε μόνοι, δεν είστε μόνοι», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς το λαό της Βενεζουέλας. Αν δείτε το βίντεο, ξεκινάει από μία θύρα και όλο το γήπεδο μαζικά αρχίζει και φωνάζει μηνύματα συμπαράστασης προς το λαό της Βενεζουέλας. Πραγματικά είναι από τις στιγμές που καταλαβαίνεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι 22 ποδοσφαιριστές που κλωτσάνε απλά μια μπάλα, είναι κάτι πολύ πιο δυνατό. Να πούμε ότι το Μεξικό ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν δυνάμεις στη Βενεζουέλα για να βοηθήσουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας και μάλιστα πάρα πολλούς ανθρώπους έστειλε το Μεξικό και οικονομική ενίσχυση έστειλε. Και θα σας πάω μετά, αφού κέρδισε το Μεξικό το 2-0 με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16, βγήκαν στους δρόμους οι Μεξικανοί, 150.000 άνθρωποι ξεχύθηκαν κατευθείαν στους δρόμους και στήσαν ένα τελείωτο γλέντι. Αν δείτε εικόνες, είναι από αυτό που λες, θέλω να το ζήσω μια φορά στη ζωή μου. Γλεντήσαμε και εμείς όταν κερδίσαμε το 2004, αλλά τέτοιο ταπεραμέντο όπως έχει η Λατινική Αμερική και οι χώρες Καραϊβικής δεν το έχουμε. Στήθηκε λοιπόν ένα ατελείωτο πάρτι το οποίο τελείωσε γύρω στις 11-12 ώρα το μεσημέρι. Το ζήσαν και το ευχαριστηθήκαν με την ψυχή τους.

Αν είστε σπίτι και θέλετε να δείτε ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή ξεκινάει το Βέλγιο Σενεγάλη στο R2 Sport. Γυρίστε στους τηλεοπτικές δέκτες στο κανάλι της ΕΡΤ για να απολαύσετε ένα καλό παιχνίδι. Αν έπρεπε να προβλέψω νικητή, θα πόντερα στη Σενεγάλη. Έρχεται η Ειρήνη με ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μανία που έπιασε σήμερα τους φιλάθλους του Άρη για ένα εισιτήριο για την ΚΑΕ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπες τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφόνικο και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική, και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η μία από τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν γύρω στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια στο Δήμο Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η δεύτερη πυρκαγιά, στην οποία παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 4 οχήματα για να επέμβουν άμεσα αν χρειαστεί. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μια 24χρονη, οι οποίοι προέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιώνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο μεταξύ και στη Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα έχει αύριο στις 12 το μεσημέρι συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν ετοιματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Αεροδιακομιδή για ένα 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο 6χρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα σχοινάρια Ρεθύμνου όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διευθυνσή Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθηνε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Βουιτάνκερ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Στρατιωτικό ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα στην Αραβική θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του 5ου στόλου, διευκρινίζοντας πως 3 μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα, αλλά αγνοείται η τύχη του 4ου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σπορά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη και τελευταία ώρα για τη νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Τρέλα από τον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ. 11 η ώρα έγιναν διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας. 11 και 3 και 39 δευτερόλεπτα είχαν εξαντληθεί. Σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα 1000 εισιτήρια έγιναν καπνός. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν βρήκαν εισιτήριο ήμουνα και εγώ. Μπήκα 11 και 3 και ήμουνα σε λίστα αναμονής το 888 νούμερο. Απελπίστηκα και το έκλεισα. Ουρές έγιναν και στο Palais des Sports από ανθρώπους που προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους για την επόμενη σεζόν. Άρχισαν και οι ανακοινώσεις παικτών από την ΓΑΕ. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Νένο Δημητρίεβιτς, ένα πολύ καλό γκάρντ. Πέρσι έπαιζε στην Bayern Μονάχου, είχε περίπου 14 πόντους μέσο όρο. Ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του Άρη, μία θέση έχει μείνει, η θέση του ψηλού. Ακούγονται κάποια ονόματα, ένας παίχτης πάρα πολύ έμπειρος και πολύ ικανός από το NBA. Είναι δύσκολη η περίπτωσή του, πολλά τα χρήματα που θα δοθούν, ακούγεται ένα ποσό τρελό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το μπάσκετ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ φτιάχνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και ελπίζουμε ένας από τους δύο, και γιατί όχι και ο Ηρακλής, ας είναι έκπληξη, να σηκώσει έναν τίτλο φέτος.

Και επιστρέφουμε στο Μουντιάλ, όπου χθες η Γαλλία πέρασε εύκολα από τη Σουηδία με 3-0 και περνάει στους 16. Αυτό που τρομάζει με τη Γαλλία είναι ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο 10-20 λεπτά και βάζεται πάρα πολλά γκολ. Βγάζει φωτιές η επίθεσή της, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Το Μεξικό με άμυνα από γρανίτη κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ. Δεν έχει δεχθεί γκολ το Μεξικό. Η Αγγλία ανάψει μια λαμπάδα στο Χάρι Κέιν. Προηγήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 0-1, αλλά με την εμπειρία του Άγγλου επιθετικού κατάφερε η Αγγλία και γύρισε στο 84 το μάτς και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτή την ώρα το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Βρισκόμαστε στο 20 λεπτό, είναι 0-0 ο αγώνας. Και στις 3 ώρα τα ξημερώματα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Αμφίροπο μάτς. Οι Βόσνοι είναι έμπειροι παίχτες. Οι ΗΠΑ έχουν πολύ ταλέντο. Και στις 10 αύριο η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Τόνια και τον Βασίλη που μας ακούνε από το δρόμο, από το αυτοκίνητο. Έχουν αφήσει τη δροσερή Νορβηγία και ήρθανε για διακοπές στα Πάτρια Εδάφη. Να δούμε τι κάνει και ο Τσιτσιπάς. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τον Τζόκοβιτς. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ και είναι 0-2. Χάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όχι ότι περίμενε κάποιος να κερδίσει τον Τζόκοβιτς. Και προηγείται μάλιστα στο τρίτο σετ και πάλι ο Σέρβος. Αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης, καίγονται σκουπίδια και ξεραχόρτα, προς το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, ενισχύθηκαν οι επιγείς δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στην Ετωλακαρνανία. Αεροδιακομιδή 6χρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα, συμφωνία για ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Στρατιωτικό ελικόπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα, ένας αγνοούμενος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, για ακόμη 25 λεπτά θα είμαστε μαζί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και κυκλοφόρησε το τελευταίο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια. Παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου. Ο ίδιος ο Νόλαν έχει πει ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την πιο επική σκηνή μάχης που έχετε δει ποτέ στον κινηματογράφο. Και για να το λέει ο μετριοπαθής κατά τα άλλα Κρίστοφερ Νόλαν, πάει να πει ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι πολύ καλό. Χθες λέγαμε ότι όλος ο κόσμος έχει αρχίσει και ξαναδιαβάζει ελληνική ιστορία λόγω της ταινίας. Και εδώ διαβάζω ότι ένα εισιτήριο, γιατί κάποιοι θέλουν να τη δουν πρώτη την ταινία, κυκλοφορούν εισιτήρια στη μαύρη αγορά που περίπου 1000 δολάρια. Ενώ ένα κανονικό εισιτήριο κινηματογράφου στις ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 δολαρίων, κάποιοι δίνουν 1000 δολάρια για να το δουν νωρίτερα από τους άλλους. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Πάμε να δούμε όμως τι μπορείτε να κάνετε αύριο εδώ στην πόλη μας. Στο Cine Alex κάνει πρεμιέρα η ταινία Η Πρόσκληση με τους Πενέλοπε Κρούζ και Έντουαρντ Νόρτον, ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πάνω Ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Γνωστή ιστορία στον κινηματογράφο, ένα προβληματικό ζευγάρι αντιμετωπίζει όσα κρύβει κάτω από το χαλί όταν συναντιέται με κάποιο άλλο ζευγάρι. Αλλά θερινό σινεμά, αν το δείτε, νομίζω είναι μια καλή πρόταση. Ο Αμερικανός μπασίστας

Σας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο» και ο Γιώργος Αλκαίος με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του εμφανίζεται στη Μονή Λαζαριστών. Επιστρέφει ο Γιώργος Αλκαίος μετά από χρόνια απουσίας. Εμφανίστηκε και στην Αθήνα το χειμώνα και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ένας αξιοπρεπέστατος καλλιτέχνης που εγκατέλειψε τη μουσική βιομηχανία μετά το 2010-12 και επιστρέφει τώρα πάρα πολύ δυναμικά.

1η Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Αργυρό, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Μαυρίκιος και ο Κοσμάς. Χρόνια σας πολλά και όπως είπαμε καλό μήνα σε όλους. Σαν σήμερα οι Κινέζοι το 1200 κατασκευάζουν τα πρώτα γυαλιά ηλίου. Το 1858 ο Δαρβίνος αποκαλύπτει την επαναστατική θεωρία του περί εξέλιξη των ειδών, ενώ το 1963 ο Αριστοτέλης Ωνάσης αγοράζει το νησί Σκορπιός. Το 1902 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης με 3 Όσκαρ ο Βίλιαμ Γουάιλερ. Είχε προταθεί 12 φορές, μας χάρισε μεταξύ άλλων τα καλύτερά μας χρόνια, τον Μπεν Χουρ και το Διακοπές στη Ρώμη. Το 1916 γεννιέται η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, Αμερικανίδα ηθοποιός με 2 Όσκαρ στην κατοχή της. Τη λατρέψαμε στο Όσα Παίρνει ο Άνεμος και στο Ρομπέν των Δασών. Ήταν η πρώτη ηθοποιός που ζήτησε ίσες αμοιβές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ηθοποιούς στο Χόλιγουτ και το κατάφερε, το πέτυχε. Το 1935 έρχεται στη ζωή ο Σίντνεϊ Πόλακ, ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών Τούτσι, η Φίρμα, ενώ πήρε Όσκαρ για την ταινία Πέρα από την Αφρική. Το 1923 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, συγγραφέας ποιητής, ενώ μετέφρασε και σπουδαία έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Την 1η Ιουλίου του 2004 χάσαμε τον Μάρλον Μπράντο, έναν από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς όλων των εποχών, με ερμηνείες σταθμούς φυσικά στον Ονό και το Λεωφορείο Πόθος και το Αποκάλυψη Τώρα. Έχει γραφτεί ότι όταν εμφανίστηκε ο Μάρλον Μπράντο άλλαξε ο τρόπος ερμηνείας στα κινηματογραφικά στούντιο και όλοι οι σκηνοθέτες ζητούσαν από τους ηθοποιούς το περίφημο βλέμμα του Μάρλον Μπράντο. Το 1979 η εταιρεία Sony παρουσιάζει στον κόσμο το πρώτο Walkman. Οι παλαιότεροι, αν είστε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, σίγουρα το θυμάστε, μια επαναστατική συσκευή σου επέτρεπε να ακούς μουσική χωρίς να ενοχλούνται οι γύρω σου, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Το 2009, μια μόλις εβδομάδα μετά το θάνατο του Michael Jackson, ο βασιλιάς της pop κατέλαβε ολόκληρο το top 10 του Billboard. Μέσα σε 7 μέρες τα άλμπουμ του πούλησαν πάνω από 415.000 αντίτυπα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πουλήσει μόλις 10. Ένα μουσικό comeback που μόνο ένα θρύλος σαν το Michael Jackson θα μπορούσε να κάνει, ακόμη και μετά το θάνατό του.

Αν και δεν ήθελα να διακόψω αυτή την κομματάρα από τους Massive Attack, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος στον ήχο. Σας έχω αφήσει εκκρεμότητες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποκλήθηκε στην ανωτερότητα του Τζόκοβιτς. Ιτήθηκε εύκολα με 3-0. Στο Wimbledon γίνεται οι αγώνες. Η Σενεγάλη προηγείται στο ημίχρονο με 0-1 του Βελγίου και παίζει πολύ καλύτερα από την ομάδα του Βελγίου. Αν δηλαδή λήξει έτσι ο αγώνας, νομίζω δίκαια θα περάσει στην επόμενη φάση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχουμε ένα ήσυχο βράδυ χωρίς άσχημες ειδήσεις. Εδώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να παρακαλάμε να είναι ήσυχα τα βράδια μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Ο Υπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν αιτήματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μία 24χρονη, οι οποίοι πρέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχόκοπης μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιώνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς και στη Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα της Ατολοκαρνανίας. Πίνες φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος Βιτάλι Γκλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμένουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια, ανέφερε πως οι ντρίμια drones έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο του Κιέβου ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέν Γκαριμπαμπάνι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

the costumes she

Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bed.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.